άλλη μια μέρα δίχως σκοπό, άλλη μια νύχτα το ίδιο ποτό, ίδια εικόνα.

ζωή θα είναι ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν δίχως λιπαρά, περιοδικά και λόγια ντεκαφεϊνέ.

ζωή θα είναι. Πρωινό ξύπνημα χωρίς ενδιαφέρον. Πράξεις υποκινούμενες μόνο από συμφέρον. Light αισθήματα και δημόσιες σχέσεις. Ιδύλια του κόλου και υποσχέσεις. Ξενέρωτα ανέκδοτα και γέλια με προσπάθεια. Reunion party, καλυστία, μπαζάρ. Συχνές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ. Σακούλες γεμάτες με αυταπάτες. Βιταμίνες και τζινσέγκ, φιλοσοφία του ζεν. Γιατί? Γιατί όταν λείπεις εσύ, μια χύμα κατάσταση.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

σαν τρελός να σ' αγκαλιάσω και μαζί σου να πλαγιάσω χωρίς να σε ρωτήσω.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.
2: Τραγούδια για τους φίλους μου,

σε με στη χούφτα σου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Δεκέμβρη του 44.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου,

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Υποχωρεί από σήμερα η κακοκαιρία που χθες προκάλεσε σημαντικά προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ έπεσαν πάνω από 112.000 κεραυνοί. Η πυροσβεστική δέχτηκε 216 κλήσεις σε όλη τη χώρα για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς, εκ των οποίων οι 152 αφορούσαν περιστατικά εντός της Αττικής. Σύμφωνα με το Δίκτυο Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα μεγαλύτερα υψηβροχής χθες καταγράφηκαν στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων της Εύβοιας και της Αττικής, καθώς και σε τμήματα της Πελοποννήσου, της Ηπείρου και της Μακεδονίας, ιδιαίτερα στη Χαλκιδική. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε δασική έκταση στη θέση προφήτης Ηλίας στο όρος Καρβούνη στη Σάμο. Τα αίτια διερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Λέσβου. Στη Σύρο, η εισαγγελέας δεν άσκησε ποινικές διώξεις προς το παρόν για τη δολοφονία της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ σε βάρος του ζευγαριού που συνελήφθη. Σήμερα το πρωί θα πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων. Έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη που πυροβόλησε 35χρονο στη Θεσσαλονίκη διεξάγει η αστυνομία. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο 35χρονος κάλεσε την άμεση δράση γύρω στις 8 χθες το απόγευμα και ανέφερε ότι έφερε τραύμα από όπλο, πιθανότατα καραμπίνα, και βρισκόταν απέναντι από το ΚΤΕΛ Μακεδονία. Αστυνομία και ΕΚΑΒ μετέβησαν στο σημείο και ο άντρας μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα, φέρει τραύμα στην κοιλιακή χώρα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Εκτός συνόρων, στο κόκκινο παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με νέες εκατέρωθεν επιθέσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων, SETCOM, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξουδετερώσαν χθες πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο, το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από το Βαλ γραφείο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες για να διαπραγματευτούν έναν τερματισμό της σύγκρουσής τους, αλλά επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη για συμφωνία. Στο μεταξύ, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2 τραυματίστηκαν χθες από επιθέσεις ρωσικών ντρόουν στην πόλη Σούμι. Η πυρκαγιά που μένεται από την Τετάρτη στη Ζουρούν της νοτιοδυτικής Γαλλίας και κατευθύνεται προς την μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό ανάγκασε την εκένωση 7 δήμων για προληπτικούς λόγους. Η πυρκαγιά έχει κάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τρίμερο. Και πριν κλείσουμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για σήμερα, στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται σχεδόν έδριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται σήμερα λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμία ο καιρός θα είναι έθριος. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.csociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM τη ΣΕΡ 3.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Τα πιο ωραία πρωινά.
5: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
4: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
5: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
4: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
5: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.
6: Καλημέρα σε όλες και όλους. Σάββατο 25 Ιουλίου. Είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 8 και θα είμαστε εδώ για 3 ώρες ακόμη ως τις 11 με ειδήσεις, με συζητήσεις, με σχόλια, με πολύ πολύ μουσική. Και αν είναι αυτά τα πιο ωραία πρωινά, τι είναι αυτό το σημερινό, το ωραίο, δροσερό, καλοκαιρινό πρωινό? Ο Νίκος Κακαρίκος είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

18 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πράγμα σπάνιο να λέμε 18 βαθμούς τέλη Ιουλίου. Αυτό το κύμα κακοκαιρίας ή κύμα δροσιάς, πείτε το έτσι, πείτε το κι αλλιώς, που ήρθε χθες και μας ξάφνιασε, ένα κύμα που σάρωσε όλη τη χώρα. Κατά τόπους είχαμε και καταιγίδες, είχαμε και χαλαζοπτώσεις, είχαμε χαλάζι στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά, στη Δράμα ανατολικά, είχαμε και χιονοχάλαζο στον Όλυμπο, κάτι που παρά το ότι μαρτυρά το όνομά του δεν είναι χιόνι, ούτε ακριβώς χαλάζι, αλλά μια συμπαγής νυφάδα, από ό,τι εξήγησαν οι μετεωρολόγοι, που μπορεί να διατηρηθεί περισσότερες ώρες σε θετικές θερμοκρασίες σε σχέση με το χιόνι. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είχαμε ένα μπουρίνι, είχαμε και υδροστρόβιλους στη Χαλκιδική και στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ της Ιθονίας και του Αγίου Όρους. Χωρίς σοβαρά προβλήματα, είχαμε απλά ένα φόρτωμα κυκλοφοριακό το απόγευμα, γιατί ήταν και η ώρα που ο κόσμος ξεκινά για τη Χαλκιδική, για τους κοντινούς παραθαλάσσιους προορισμούς. Όλα αυτά όμως πέρασαν, κοιμηθήκαμε ευχάριστα χθες το βράδυ, γιατί καλά είναι να κοιμάσαι με τον κλιματισμό στο 26, αλλά ακόμη καλύτερα να κοιμάσαι με την μπαλκονόπορτα ανοιχτή και αυτή την ευχάριστη θερμοκρασία. Τώρα σήμερα, από ό,τι φαίνεται, θα φτάσει η θερμοκρασία μέχρι στους 29-30 βαθμούς μέσα στην ημέρα, μικρή άνοδο και αύριο και τη Δευτέρα. Αυτό ήταν πολύ σύντομο αυτό το κύμα δροσιάς. Πάμε σε κανονικές ή να τις πω συνηθισμένες θερμοκρασίες για την εποχή από σήμερα το μεσημέρι και κυρίως από αύριο.

τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου αυτό που διανύουμε και η πόλη πια έχει αρχίσει να εμφανίζει σημάδια αδειάσματος, παρότι έχουμε αρκετούς τουρίστες που εμφανίστηκαν τις τελευταίες ημέρες. Διαβάζουμε ένα ενδιαφέρον θέμα στη Βόρεια. Μέσα σε διάστημα 5 ετών ο αριθμός των διανυκτερεύσεων στα Airbnb της Κεντρικής Μακεδονίας εξαπλασιάστηκε, με τον αριθμό τους να εκτοξεύεται το 2025 σε πάνω από 1 εκατομμύριο ημέρες μίσθωσης, όταν το 2020 ήταν μόλις 210.000. Ένα ζήτημα το οποίο το βλέπουμε πια, μας απασχολεί και από τη θετική και από την αρνητική του πλευρά σε σχέση με την αναστάτωση που φέρνει στην αγορά στέγης. Θέματα που θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής μας με ειδικούς. Πάντως αυτά τα στοιχεία δείχνουν μια αύξηση του τουριστικού ρεύματος, όχι μόνο προς την Θεσσαλονίκη, αλλά και προς άλλους προορισμούς εδώ στην Μακεδονία, οι οποίοι δεν ήταν αυτό που θα λέγαμε οι καθιερωμένοι τουριστικοί προορισμοί, πόλεις που δεν είχαν συνηθίσει σε αυτό το φαινόμενο. Φυσικά τα Airbnb δεν αφορούν μόνο τον τουρισμό, αφορούν και άλλες αφίξεις που συνδέονται και με άλλες δραστηριότητες. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα φαινόμενο που γιγαντώνεται και όλο ένα περισσότερο.

Μαζεμένοι και επιφυλακτικοί εμφανίζονται οι εκπρόσωποι του τουριστικού κόσμου σε σχέση με το ερώτημα του πώς πάει η φετινή σεζόν. Η φετινή χρονιά, από ό,τι λένε, ξεκίνησε πολύ καλά τους πρώτους μήνες από πλευράς κρατήσεων για το καλοκαίρι. Στην πορεία όμως, με τα γεγονότα στον Περσικό, εμφανίστηκε μια κάμψη στις κρατήσεις. Αυτό που αυτή τη στιγμή καταγράφουν είναι ότι ο Ιούλιος δεν πήγε και τόσο καλά. Φαίνεται λίγο πεσμένο σε σχέση με πέρυσι τουλάχιστον. Όμως οι προσδοκίες είναι ότι τα πράγματα θα διορθωθούν στη συνέχεια, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, καθώς φαίνεται έτσι μια αλλαγή στις κρατήσεις. Αυτό που καταγράφουν όλοι είναι ότι υπάρχει μια στροφή σε αυτό που λέμε κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, και φυσικά και αυτό είναι ένα σύμπτωμα της εποχής που κανείς αρχίζει να είναι λίγο κουμπωμένος σε σχέση με το να κάνει μακροπρόθεσμα σχέδια λόγω όλων αυτών των γεωπολιτικών εξελίξεων και των ανατροπών που δεν ξέρεις από πού θα προκύψουν. Τώρα, τα πράγματα φαίνεται πως είναι καλά για τον Αύγουστο, πολύ καλά, που φυσικά είναι και ο παραδοσιακός, ο πιο ζεστός μήνας από πλευράς όχι μόνο θερμοκρασιών, αλλά και από πλευράς τουριστικής κίνησης, με το Σεπτέμβριο, από ό,τι λένε οι εκπρόσωποι των ξενοδόχων, να φαίνεται να κινείται σύμφωνα με τους ρυθμούς που κινείται κάθε χρονιά. Θα δούμε.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και σε εκδηλώσεις που έχουμε εδώ στην πόλη για όσους μείνατε αυτό το Σαββατοκύριακο. Τουρνουά Street Basketball στη Νέα Παραλία. Αυτή η πολύ δημοφιλής πια διοργάνωση 3x3 Festival Θεσσαλονίκη 2026 μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου με δωρεάν συμμετοχή για όλους. Ένα τουρνουά που διοργανώνουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Greece 3x3 και την Ball Services υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρης και της FIBA. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι πρόκειται για επίσημο τουρνουά FIBA 3x3 ενταγμένο στο διεθνές καλαντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Τώρα, οι αγώνες ξεκινούν σε λίγη ώρα στις 9 και θα συνεχιστούν ως τις 2. Μετά γίνεται ένα διάλειμμα φυσικά για τις θερμές ώρες της ημέρας και το απόγευμα οι αγώνες ξεκινούν ξανά στις 5.30 και να συνεχιστούν μέχρι τις 10 το βράδυ. Οι αθλητές και αθλήτριες που θα συμμετάσχουν θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν σε 2 επίσημα γήπεδα προδιαγραφών FIBA 3x3. Να πούμε ότι το μπάσκετ 3x3 είναι ένα δυναμικό και ιδιαίτερα δημοφιλές άθλημα, ανοιχτό σε ανθρώπους όλων των ηλικιών. Εξάλλου είναι πολύ πιο εύκολο να μαζέψεις 2 φίλους σου για να παίξεις, να συγκροτήσεις ένα μικρό team και να βρεις 3 αντιπάλους. Για τον λόγο αυτό, στο τουρνουά έχουν προβλεφθεί ηλικιακές και αγωνιστικές κατηγορίες οι οποίες καλύπτουν πραγματικά όλο το ηλικιακό εύρος. Δηλαδή ξεκινούν από under 9 για αγόρια και κορίτσια, under 11, 13, 15, 17 και ανεβαίνουμε μέχρι το open men 18+, ανδρών και γυναικών και τέλος η κατηγορία βετεράνη, που ξεκινά από τα 35. Εδώ τώρα εντάξει χρειάζεται ίσως ένας άλλος, μια άλλη ελληνική λέξη. 35+ για άνδρες και γυναίκες. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει εξασφαλίσει δωρεάν συμμετοχή όλων των ομάδων σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Οπότε δεν θα χρειαστεί να καταβάλλετε κανένας είδους αντίτιμο. Κάθε αθλητής και αθλήτρια θα λάβει τη συλλεκτική αγωνιστική εμφάνιση του τουρνουά. Ενώ στην κατηγορία Open Men 18+, η νικήτρια ομάδα θα κατακτήσει χρηματικό έπαθλο 500 ευρώ. Τώρα όλη αυτή η διοργάνωση πλαισιώνεται με ένα πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα, μουσική από DJs, διαγωνισμούς, παράλληλες δράσεις, τόσο για τους συμμετέχοντες, όσο και για μας τους θεατές. Είναι μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στο πρόγραμμα δράσεων της Αντιδημαρχίας Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού, την ενεργοποίηση της νεολαίας και την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης ως προορισμού αθλητικού τουρισμού. Και το βλέπουμε αυτό με τέτοιου είδους διοργανώσεις που υπάρχουν σχεδόν λίγο πολύ στα περισσότερα Σαββατοκύριακα, κυρίως του καλοκαιριού. Οι αγώνες, να πούμε ότι ξεκινούν στις 9, θα συνεχιστούν, είπαμε, με ένα διάλειμμα το μεσημέρι 9 με 2 και 5.30 με 10, θα συνεχιστούν και αύριο το πρωί από τις 9, ενώ αύριο από τις 7 το απόγευμα ως τις 10 θα γίνουν και οι τελικοί όλων των κατηγοριών.

Ένας μεγάλος πλάτανος έπεσε χθες βράδυ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω του δυνατού αέρα που φυσούσε το απόγευμα προς το βράδυ. Το κάνει τη σχετική ανάρτηση ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας Πρόδρομος Νικηφορίδης στο Facebook, που μάλιστα βάζει και φωτογραφίες από το πεσμένο δέντρο. Μετά από επικοινωνία, λέει ο κύριος Νικηφορίδης, με το δασαρχείο, ακολουθεί βαθύ κλάδεμα για να σώσουμε τα υπόλοιπα πλατάνια. Είπα να σας προλάβω, λέει, πριν γράψετε τα γνωστά που θα έγραφα κι εγώ αν δεν γνώριζα. Ευτυχώς το δέντρο έπεσε σε ένα σημείο που δεν κινδύνευσαν ούτε άνθρωποι αλλά ούτε και αυτοκίνητα. Πάντως, για άλλη μια φορά βλέπουμε να ξεκινά μια διαμάχη που είναι να απορείς γιατί οξύνονται τόσο πολύ οι τόνοι σε σχέση με τα δέντρα στη Θεσσαλονίκη. Θα μου πεις, δεν είναι πολλά και τα προσέχουμε, ναι, αλλά κάποιες φορές χρειάζεται να λαμβάνονται και μέτρα, γιατί δεν έχουμε δει λίγες φορές σε περιπτώσεις κακοκαιρίας να συμβαίνουν ατυχήματα λόγω σπασμένων κλαδιών και κορμών ή και δέντρα τα οποία έχουν πρόβλημα. Ενδεχομένως να είναι και άρρωστο, οπότε είναι και ευπαθή ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Ο πλάτανος υποθέτουμε πως θα απομακρυνθεί μέσα στην ημέρα. Πραγματικά ένα πολύ μεγάλο δέντρο στην πλατεία Ελευθερίας, η οποία αυτό τον καιρό φυσικά είναι τελείως ερημική λόγω των έργων που σχεδιάζονται ακριβώς σε αυτό το σημείο.

Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη πνιγμών σήμερα. Η 25η Ιουλίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Απρίλιο του 2021, ύστερα από πρόταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ένα πραγματικά σοβαρό ζήτημα που μας απασχολεί και εμάς εδώ, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, μια χώρα με τόσες θάλασσες. Οι πνιγμοί σε υδάτινο περιβάλλον, στους οποίους επικεντρώνεται η εκδήλωση αυτή του Παγκόσμιου Οργανισμού, είναι ένα σημαντικό ζήτημα της δημόσιας υγείας, διότι μας παρακινεί να αναγνωρίσουμε τους κινδύνους που σχετίζονται με το νερό και να προωθήσουμε την πρόληψη και την ενημέρωση για την ασφαλή συμπεριφορά κοντά σε υδάτινα περιβάλλοντα. Με σωστή ενημέρωση μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά τους πνιγμούς και να διασφαλίσουμε τις δραστηριότητες μας στο νερό για όλους. Ο πνιγμός αποτελεί την τρίτη κύρια αιτία ακούσιου τραυματισμού. Αντιπροσωπεύει το 7% όλων των θανάτων που σχετίζονται με τραυματισμούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι κάθε έτος σε όλο τον κόσμο σημειώνονται περισσότεροι από 235.000 θάνατοι από πνιγμούς. Στην Ελλάδα, να πούμε, κάθε χρόνο περίπου 350 άτομα χάνουν τη ζωή τους στο υδάτινο περιβάλλον, συμμετέχοντας δυστυχώς σε δραστηριότητες αναψυχής. Η πλειονότητα των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άτομα άνω των 60 ετών, σύμφωνα με τα δεδομένα του ΕΟΔΗ. Γύρω στο 60% των θανάτων στη θάλασσα συμβαίνει σε παραλίες χωρίς ναυαγοσώστη. Ένα γεγονός που καταδεικνύει τη μεγάλη σημασία της επαρκούς ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλίων, καθώς επίσης και τη σημασία της στήρησης των κανόνων ασφαλείας. Να πούμε ότι ο πνιγμός συχνά είναι αθόρυβος και μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά όπου υπάρχει πρόσβαση στο νερό. Αυτό το ζήτημα, το ότι ο πνιγμός είναι αθόρυβος, είναι και μία από τις βασικές αιτίες που μας κάνει να έχουμε αργά αντανακλαστικά. Μπορεί δίπλα μας, αυτό που λένε, να πνίγεται άνθρωπος και να μην το αντιληφθούμε. Παγκοσμίως, να πούμε, οι κυριότερες αιτίες πνιγμού είναι η άγνοια κολύμβησης. Πολλά άτομα και κυρίως παιδιά δεν γνωρίζουν κολύμβηση. Η συμμετοχή σε οργανωμένα μαθήματα κολύμβησης μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο πνιγμού σε όλους και κυρίως στα παιδιά ενός έτους μέχρι και 4 ετών. Και για να πούμε την αλήθεια, είναι πολύ θετική η κίνηση αυτή που γίνεται στα ελληνικά σχολεία και θα επεκταθεί από ό,τι διαβάζουμε τη νέα χρονιά για τα μαθήματα κολύμβησης σε παιδιά του δημοτικού. Επίσης, ένα σημαντικό ζήτημα που οδηγεί σε πνιγμούς είναι η έλλειψη περίφραξης στις περιπτώσεις μιας πισίνας. Σε περίπτωση που υπάρχουν λοιπόν εμπόδια όπως μια περίφραξη στην πισίνα, εμποδίζονται τα μικρά παιδιά από το να μπουν σε αυτήν χωρίς επιτήρηση και είχαμε πραγματικά πολλές τέτοιες τραγωδίες σε πισίνες. Επίσης, ένα ζήτημα είναι η έλλειψη στενής εποπτείας και επιτήρησης. Ο πνιγμός μπορεί να συμβεί γρήγορα και αθόρυβο, όπως είπαμε, οπουδήποτε υπάρχει νερό. Μπανιέρες, πισίνες, ακόμη και σε ελάχιστα εκατοστά νερού, ακόμη και όταν υπάρχει παρουσία ναυαγοσώστη. Η αποτυχή ορθής χρήσης σωσιβίων και προστατευτικού εξοπλισμού σε θαλάσσιες δραστηριότητες είναι επίσης ένα ζήτημα, διότι σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι προστατευμένος, όμως όταν δεν χρησιμοποιείται σωστά αυτός ο προστατευτικός εξοπλισμός, μπαίνεις σε μεγαλύτερους κινδύνους. Η κατανάλωση αλκοόλ. Και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, διότι το αλκοόλ επηρεάζει την ορθή κρίση, την ισορροπία και το συντονισμό των κινήσεων. Αυτός ο κίνδυνος, να πούμε, ότι επιδεινώνεται από την έκθεση στον ήλιο και τις υψηλές θερμοκρασίες, για λόγους που όλοι μπορούμε να φανταστούμε. Τώρα, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ο ΕΟΔΗ, σε συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό οργανισμό Save Water Sports, παροτρύνει όλα τα άτομα και ειδικά τα άτομα τρίτης ηλικίας να απολαμβάνουν τη θάλασσα, αλλά πάντα με ασφάλεια και πάντα μα πάντα θα το επαναλαμβάνουμε, ποτέ μετά το φαγητό. Και αυτό δεν είναι ο λόγος. Ο λόγος δεν είναι ότι νιώθεις βαρύς, αυτό που λέμε, μα λέει έφαγα λίγο, λέει, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, μπορώ να κολυμπήσω. Δεν είναι αυτό το ζήτημα, είναι ότι επηρεάζεται όλος ο οργανισμός μας και γι' αυτό τονίζουν πάντα οι ειδικοί, ποτέ κολύμβηση μετά το φαγητό.

Η εθνική μας ομάδα πόλο παίζει σήμερα στα ημιτελικά της τελικής φάσης του World Cup, του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ανδρών, στο Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, και θα τη μετωπίσει στην Ιταλία. Ο αγώνας θα μεταδοθεί 1/4 μετά τη μία από την ΕΡΤ 2 Sport. Η εθνική μας τώρα πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά, αφού νίκησε το Μαυροβούνιο σε μια δύσκολη αναμέτρηση. 14-13 έληξε ο αγώνας στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Σίδνεϊ. Από την πλευρά της Ιταλίας, στο εναρκτήριο παιχνίδι του Super Final δεν είχε προβλήματα με τη Γεωργία, επικρατώντας 18-12, άρα έχουμε μπροστά μας μία δύσκολη αναμέτρηση, 1/4. Να θυμίσουμε, ο αγώνας από την ΕΡΤ 2 Sport, Ελλάδα-Ιταλία, στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ανδρών στο Πόλο.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Υποχωρεί από σήμερα η κακοκαιρία με τα έντονα φαινόμενα να εξασθενούν σταδιακά στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σε κόκκινο συναγερμό παραμένουν ωστόσο η περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, Θάσου, Σαμοθράκης, Λίμνου και η περιφερειακή ενότητα Εύβοιας. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις, οι καταιγίδες, οι χαλαζοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων, διακοπές ηλεκτροδότησης και σοβαρές καθυστερήσεις στο οδικό δίκτυο της Αττικής. Ενώ τα έντονα φαινόμενα έπληξαν και πολλές περιοχές της χώρας. Στον Τύρναβο, στην Ελασσόνα και στα Γρεβενά, μετά την ισχυρή βροχόπτωση, ακολούθησε χαλάζι. Όλο το βράδυ έβρεχε στη Θεσσαλονίκη, ενώ χιόνισε στον Όλυμπο. Από τους κεραυνούς αντιμετωπίστηκαν δύο πυρκαγιές στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής αλλά και στην περιοχή του Μαρμαρά. Την ίδια ώρα καταγράφηκαν περισσότεροι από 100.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα. Από τη Δευτέρα ξεκινάει η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις από 5 έως 20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει καταρτήσει η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, οι επιχειρήσεις θα καταθέσουν τις προτάσεις τους ανά κωδικό προϊόντος, οι οποίες θα αξιολογηθούν στις 28 Ιουλίου, ενώ στις 29 θα γνωστοποιηθούν στις αλυσίδες. Σούπερ μάρκετ, οι κωδικοί που θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία. Η εφαρμογή του προγράμματος θα ξεκινήσει στις 31 Αυγούστου και θα διαρκέσει μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου. Άνοδο βάσεων στις πολυτεχνικές σχολές και τις σχολές πληροφορικής, στροφή υποψηφίων στις στρατιωτικές σχολές και κενές θέσεις σε αρκετά τμήματα είναι μερικά από τα κομμάτια του παζλ που συνθέτουν την εικόνα των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026 και των βάσεων εισαγωγής με βάση τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με αυτά, αφορούν τμήματα που βρέθηκαν στα υψηλότερα σε ζήτηση από τους υποψηφίους, μεταξύ άλλων είναι οι ιατρικές, οι νομικές σχολές. Οι σχολές ψυχολογίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ναυτιλιακών σπουδών, διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας και οι πολυτεχνικές σχολές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Στη Σύρο, η εισαγγελέας δεν άσκησε προς το παρόν ποινικές διώξεις για τη δολοφονία της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ σε βάρος του ζευγαριού που συνελήφθη. Το πρωί αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων στο σημείο. Έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη που πυροβόλησε 35χρονο στη Θεσσαλονίκη διεξάγει η αστυνομία. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο 35χρονος κάλεσε την άμεση δράση γύρω στις 8 χθες το βράδυ και ανέφερε ότι έφερε τραύμα από όπλο, πιθανότητα καραμπίνα και βρισκόταν απέναντι από το ΚΤΕΛ Μακεδονία. Αστυνομία και ΕΚΑΒ μετέβησαν στο σημείο και ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει τραύμα στην κοιλιακή χώρα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Εκτός συνόρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, καθώς η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε νέα επιχείρηση κατά στόχων του Ιράν. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, απίφθηναν προειδοποίηση προς τις χώρες του Περσικού Κόλπου να απομακρυνθούν από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων. Παράλληλα, ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν την Αμερικανική βάση στο Κουβέιτ, καταστρέφοντας τρία υπόστεγα πυρομαχικών και αποθηκευτικούς χώρους, ενώ ανακοίνωσαν και επίθεση σε παρατηρητήριο του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέι, προκαλώντας, όπως ανέφεραν, σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε γνωστό ότι το δεξαμενόπλιο Λαβίν επλήγει στον κόλπο του Ομάν, υποστηρίζοντας πως είχε επιχειρήσει κατ' επανάληψη να παραβιάσει τον Ιρανικό ναυτικό αποκλεισμό. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες έφτασε σήμερα στη Συρία σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΣΑΝΑ προκειμένου να εκφράσει την υποστήριξή του στην πολιτική μετάβαση της χώρας. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στη Συρία μετά από εκείνη του Μπαν Κι-μουν το 2009. Υδροπλάνο τουριστικής αεροπορικής εταιρείας κατέβεσε και συνετρίβει φλεγόμενο αφού πέρασε ξυστά από σκάφη σε απομακρυσμένο νησί του Σιάτλ κοντά στα σύνορα της Ουάσιγκτον με τον Καναδά. Σοι είναι οι 11 επιβαίνοντες, 3 εκ των οποίων νοσηλεύονται. Ο πιλότος άλλαξε πορεία για να αποφύγει καταιγίδα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Ωστόσο, παραμένει υπό διερεύνηση η αιτία της συντριβής σε βραχώδη ακτή κατά μήκος του νησιού Σούσια. Η πυρκαγιά που μένεται από την Τετάρτη στο Ζιρόν της Νοτιοδυτικής Γαλλίας και κατευθύνεται προς τη Μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό ανάγκασε την εκένωση 7 δήμων για προληπτικούς λόγους. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά έχει κάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια. Και να κλείσουμε τον καιρό. Στην Δυτική Μακεδονία για σήμερα προβλέπεται σχεδόν έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη σήμερα αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, αλλά ο καιρός βαθμία θα είναι έθριος. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου στους 20 αυτή την ώρα. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
3: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης, η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης, η Ιωάννα Πηλιχού.
2: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τα πιο ωραία πρωινά.
7: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
6: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
7: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
6: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
7: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 9. Ο Φάνης Λιάκος είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. 19 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ένα πολύ όμορφο πρωινό αυτό από τα τελευταία του Ιουλίου. Μας επιφύλασε αυτή την πολύ έτσι ευχάριστη έκπληξη. Δροσερό, ηλιόλουστο, ό,τι πρέπει, είτε για βόλτες στην πόλη, είτε αν ετοιμάζεστε να φύγετε εκτός Θεσσαλονίκης. Οι δρόμοι ακόμη είναι χωρίς ιδιαίτερη κίνηση. Ελάχιστη κίνηση θα βρείτε στην περιοχή της Καραμαλή με Μαρτίου, εκεί που έχει την λαϊκή, τη Σαββατιάτικη.

0: γυμνό. Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Νίκο Λαδιανό από τον 102 που έχει να μας μεταφέρει μια έκτακτη είδηση. Καλημέρα Νίκο.
1: Καλημέρα Χρύσα, καλημέρα στους φίλους ακροατές. Είχαμε πριν από λίγο ενημέρωση από ηγέτες του Υπουργείου Άμυνας για μια σημαντική εξέλιξη που αφορά την δύναμή μας της πολεμικής αεροπορίας στην Σαουδική Αραβία. Όπως λοιπόν ενημερωνόμαστε, σήμερα νωρίς το πρωί, λίγο μετά τις 7, η πυροβολαρχία μας κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας, που έχουν πάντα τη συμμετοχή στους αποστολή της Διεθνής Πρωτοβουλίας Air Marshal Defense, όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, στη Βασιλεία της Σαουδικής Αραβίας, αντιμετώπισε με 100% επιτυχία επίθεση που προέλθε από την περιοχή της Ιεμένης,
0: την
1: ορίμο όπου βρουν οι Χούτι. Η επίθεση εκδηλώθηκε με 2 βαλιστικούς πυράβλους και είχε ως στόχο μια πολύ σημαντική εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή του Γιαμπού, εκεί όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Όπως είπαμε, αντιμετωπίστηκε με απόλυτη επιτυχία η επίθεση. Προφανώς οι βαλιστικοί πυράβλοι μπήκαν στο στόχαστρο της ελληνικής δύναμης και κατέληξαν με επιτυχία. Και η ελληνική δύναμη Σαουδικής Αραβίας συνεχίζει από εκεί πέρα κανονικά την αποστολή της.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες που μας μετέφερες.

0: Πάμε μια βόλτα τώρα ως την Αγία Τριάδο που ξεκινά σήμερα η Γιορτή Τρίγου. Η Γιορτή Τρίγου που είναι ένα τριήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων της διοργανώνει ο Σύλλογος Προσφύγων Ανατολικής Θράκης Αγίας Τριάδας σε συνεργασία με το Δήμο Θερμαϊκού και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Έχουμε μαζί μας την πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Σοφία Καπεταγιάννη, για να μας δώσει τις πληροφορίες για τη φετινή διοργάνωση. Καλημέρα κυρία Καπεταγιάννη.
1: Καλημέρα κυρία Νάνου. Καλημέρα στα πιο ωραία πρωινά και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Έχετε και αυτό το ωραίο θαλασσινό επίθετο, το συζητούσαμε μόλις τώρα με τον συνάδελφο. Μας βάζετε κατευθείαν στο παραθαλάσσιο περιβάλλον. Για να πούμε λοιπόν, τι περιλαμβάνει η γιορτή του Τρίγου που ξεκινά σήμερα στην Αγία Τριάδα, τι είναι αυτή η γιορτή?
1: Αυτή η γιορτή οργανώνεται εδώ και 31 χρόνια από το Σύλλογο Προσφύγων Ανατολικής Θράκης, όπως είπατε. Είναι η ετήσια εκδήλωση του Συλλόγου μας, στην οποία την πρώτη μέρα πάντα έχουμε την παρουσίαση των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου και καλεσμένα χορευτικά τμήματα, και τις υπόλοιπες δύο μέρες έχουμε κάποιες συναυλίες.
0: Πολύ ωραία. Φέτος
1: έχουμε τον Βασχάλη την Κυριακή και την Δευτέρα έχουμε τα Μπερατίνια, την παραδοσιακή μπάντα, η οποία θα μας ταξιδέψει σε ένα ταξίδι σε όλη την Ελλάδα.
0: Και τον ακούραστο Πασχάλη, ο οποίος αυτός και αν δεν ταξιδεύει και τον θαυμάζουμε έτσι κάθε φορά που ανεβαίνει στη σκηνή. Τώρα πάμε
1: την ενέργειά του.
0: Ακριβώς. Πάμε στην πρεμιέρα, την απόψινή πρεμιέρα. Μια παράσταση για τα παραδοσιακά επαγγέλματα. Θα μας πείτε κάτι παραπάνω γι' αυτό, γιατί την επιλέξατε αυτή τη θεματική?
1: Φυσικά. Εμείς εδώ και 3 χρόνια που έχουμε αναλάβει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου έχουμε βάλει ως στόχο να κάνουμε θεματικές παρουσιάσεις, θεματικές παραστάσεις, έτσι ώστε να δίνουμε στον κόσμο μια ολοκληρωμένη εικόνα της παράδοσής μας. Γιατί πολύ ωραία και η παραδοσιακή χορή, αλλά θα πρέπει λίγο να δείξουμε και στον κόσμο να μαθαίνει πότε χορευόντουσαν, για ποιους λόγους χορευόντουσαν, και έχουμε κάθε χρόνο βάλει έναν στόχο να έχουμε μια θεματική ενότητα. Φέτος επιλέξαμε τα παραδοσιακά επαγγέλματα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία είτε τείνουν να εξαφανιστούν ή κάποια έχουν χαθεί. Και θέλουμε λίγο να δείξουμε το πώς παλιά ο κόσμος με τα πολύ ελάχιστα υλικά που είχε και αγαθά και με την πίστη τους στο Θεό και στη φύση μπορούσαν και επιβίωναν. Γενικά προσπαθούμε σίγουρα να ακολουθήσουμε την εξέλιξη των πραγμάτων, αλλά προσπαθούμε επίσης να κρατήσουμε και την παράδοση έτσι ώστε ο κόσμος να θυμάται. Γιατί καλό το AI, καλά όλα αυτά που πάμε να εξελιχθούμε κλπ. Αλλά υπάρχει μια παράδοση την οποία δεν θα πρέπει σαν ελληνικός λαός να την ξεχάσουμε ποτέ.
0: Έτσι είναι. Τώρα να δώσουμε μερικά παραδείγματα. Τι είδους, από ποιες περιοχές θα είναι οι χοροί που θα παρουσιάσουμε?
1: Εμείς θα χορέψουμε χορούς από την περιοχή της Αριδαίας. Θα χορέψουμε χορούς από την περιοχή της Χίου και των Κυθύρων, από τους Βλάχους των Σερών και από τους Μεταξάδες του Εύρου. Έχουμε και 2 καλεσμένα χορευτικά από τον Άγιο Αθανάσιο της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν χορούς από τα Μπογιαλή και της Βόρειας Θράκης, και τον Εξοραϊστικό Λαογραφικό Σύλλογο Κατοίκων κάτω Ηλιούπολης, η Αναγέννηση, οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν χορούς από την Άξο.
0: Μάλιστα.
1: Για αυτές τις περιοχές έχουμε επιλέξει κάποια από τα παραδοσιακά επαγγέλματα, γιατί σίγουρα δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε όλα, στα οποία θα δώσουμε λίγο παραπάνω βάση. Σε αυτό φυσικά θα βοηθήσει και η ομάδα τέχνης Θεατράλε, η θεατρική ομάδα του Συλλόγου μας, η οποία έχει ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο θεατρικό κείμενο, στο οποίο θα αναδείξουμε ακριβώς τα παραδοσιακά επαγγέλματα αυτών των περιοχών.
0: Έχει ενδιαφέρον αυτό που κάνετε, ότι βάζετε και ένα περιεχόμενο, δεν είναι δηλαδή απλά μία επίδειξη παραδοσιακών χωρών. Διάβαζα κάποιες συζητήσεις έτσι που γίνονται, όλοι διαπιστώνουμε την άνθηση που έχουν τα πανηγύρια ανά την Ελλάδα, με χορούς οι οποίοι διατυπώνονται και κάποιες επιφυλάξεις αν οι παραδοσιακοί χοροί εδώ γίνονται ας πούμε ένα εργαλείο το οποίο ενδεχομένως να μην συνομιλεί καθόλου. Βλέπουμε να χορεύουν ποντιακά στα νησιά, νησιώτικα στη Βόρεια Ελλάδα. Πώς σας φαίνεται σας έτσι αυτός ο προβληματισμός για την αναβίωση έτσι αυτής της παρουσίασης των παραδοσιακών χορών, και καθώς είστε και πρόεδρος ενός συλλόγου που ασχολείται συστηματικά εδώ και χρόνια με αυτό το είδος?
1: Γενικά τα τελευταία χρόνια έχουν πάρει πολύ μεγάλη, είναι λίγο της μόδας, θα το πω σε εισαγωγικά. Ασχολείται πάρα πολύ κόσμος με τους παραδοσιακούς χορούς και με τα πανηγύρια. Σίγουρα από τη μία θα σκεφτώ ότι είναι πάρα πολύ θετικό το ότι υπάρχει νέος κόσμος ο οποίος ασχολείται με αυτό το κομμάτι. Εμείς οι χοροδιδάσκαλοι, να πω, και οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με αυτό το τομέα εδώ και χρόνια, Θέλουμε απλά όχι μόνο να χορεύουμε, αλλά να μπούμε λίγο και πιο βαθιά σε όλο αυτό. Γιατί ακόμα και το κομμάτι της φορεσιάς, ακόμα και το κομμάτι των χωρών, οι χωροί όλοι δεν χορευόντουσαν σε όλες τις καταστάσεις. Υπήρχαν χωροί συγκεκριμένοι οι οποίοι χορευόντουσαν στους γάμους. Υπήρχαν ακόμα και μελωδίες που πεζόντουσαν μόνο σε κηδείες. Υπήρχαν τραγούδια που τραγουδιόντουσαν σε βαφτίσεις. Υπήρχαν τραγούδια που τραγουδιόντουσαν ή χορευόντουσαν τις απόκριες.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι δηλαδή πήραμε έναν χορό και τον χορεύουμε όλο τον χρόνο.
0: Αυτό είναι. Οπότε υπάρχει εδώ η ανησυχία λόγω αυτής της μόδας, όπως λέτε. Μήπως απογυμνώνονται οι χοροί από το περιεχόμενό τους και γίνονται, ας το πούμε, ένα σόου.
1: Εν μέρη ναι. Αλλά από την άλλη δεν μπορούμε και αυτό να το κατηγορήσουμε. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε κλειδωμένο και δεν μπορεί να το αγγίξει κάποιος άλλος.
0: Σωστά.
1: Θεωρώ απλά ότι αυτοί που είμαστε σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να το πλησιάζουμε και να το δίνουμε στους υπολείπους όσο πιο σωστά μπορούμε.
0: Με σεβασμό πρωτίστως νομίζω στο είδος.
1: Δηλαδή σίγουρα να χορεύουμε πεντοζάλι, να χορεύουμε σέρα, να χορεύουμε τους πιο έντονους χορούς, ας πούμε, που συνήθως οι χορευτές οι νέοι αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα τελευταία χρόνια με το χορό θέλουν να χορέψουν, να ξεσηκωθούν, να κάνουν να ράνουν κλπ. Αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη ουσία και πολύ μεγάλο βάθος από πίσω, ακόμα και σε αυτούς τους έντονους χορούς.
0: Τώρα πάμε στο ίδιο το περιεχόμενο του τριημέρου που συνδέει, γιορτή Τρίγου εξάλλου ονομάζεται, που συνδέει την Αγία Τριάδα με την αμπελουργική της παράδοση. Να πούμε κάτι παραπάνω γι' αυτό. Πώς βρέθηκε ο τόπος αυτός να συνδέεται με το αμπέλι τόσο στενά?
1: Η Αγία Τριάδα είναι ένα χωριό το οποίο δημιουργήθηκε πριν 101 χρόνια. Πέρυσι είχαμε τα 100 χρόνια του χωριού μας. Έχει δημιουργηθεί από πρόσφυγες τριών χωριών, γι' αυτό και ονομάστηκε Αγία Τριάδα. Τα δύο χωριά είναι στην περιοχή της Ηλίβριας, το Οικονομιό και το Εξάστερο, και από την Ποντοϊράκλεια, η οποία βρίσκεται σήμερα στα παράλια του Εύξηνου Πόντου, στο κομμάτι της Μικράς Ασίας. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν το 22 εδώ πέρα και ψάχνανε να βρούνε το μέρος στο οποίο θα κάνουν την καινούργια τους πατρίδα. Αν για όσους έχουν έρθει στην Αγία Τριάδα, υπάρχει ένας βράχος στην άκρη της παραλίας, ο οποίος εισέρχεται μέσα στη θάλασσα. Ακριβώς η ίδια εικόνα υπάρχει στο χωριό μας, το παλιό, στο Οικονομιό, στην Συλλήβρια. Και μόλις είδανε την εικόνα αυτή, αποφάσισαν ότι θα κάνουν εδώ το χωριό τους, την καινούργια τους πατρίδα. Την ονομάσανε Αγία Τριάδα και φυσικά επειδή και σε εκείνα τα χωριά ήταν αμπελουργοί, φέρανε εδώ την δική τους τέχνη. Έπρεπε να επιβιώσουν. Δόθηκε και πάρα πολύ μεγάλος κλήρος τότε από το ελληνικό κράτος. Το εκμεταλλεύτηκαν, αυτό ήξεραν να κάνουν φυσικά. Και γι' αυτό ξεκίνησαν εδώ πέρα να είναι οι περισσότεροι κάτοικοι αμπελουργοί. Και προς τιμήν αυτών των πρώτων προσφύγων που ίδρυσαν την Αγία Τριάδα, ο Σύλλογος αποφάσισε να ονομάσει αυτή την εκδήλωση Γιορτή του Τρίγου, για να θυμόμαστε φυσικά και για να τιμούμε τους προγόνους μας.
0: Η οποία παράδοση αυτή της ενασχόλησης με την αμπελουργία μέχρι πότε κράτησε, κυρία Καπετανγιάννη?
1: Ρατάει ακόμα, σε πολύ μικρό ποσοστό βέβαια, αλλά από το 1995 και έπειτα έχει αρχίσει, πίνει δηλαδή, να εξαφανιστεί. Είναι πολύ λίγοι πλέον οι αμπελουργοί στην Αγία Τριάδα, οι οποίοι κρατάνε τα αμπέλια με νύχια και με δόντια. Έχει γίνει φυσικά πολύ δύσκολη η δουλειά, το γνωρίζετε. Γενικά το να ασχολείσαι με τη γη είναι πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι. Υπάρχουν κάποιοι ήρωες ακόμα που κρατάνε τα παραδοσιακά επαγγέλματα και στην Αγία Τριάδα.
0: Παρότι διανύουμε μια εποχή άνθησης του ελληνικού κρασιού έτσι, και των αμπελώνων, θα υπήρχε περίπτωση ένας νέος άνθρωπος από την Αγία Τριάδα να πει σήμερα θέλω να ασχοληθώ ξανά με τη γη, να καλλιεργήσω ένα αμπέλι, θα μπορούσε να το κάνει?
1: Χρειάζονται σίγουρα πολλά πράγματα από πίσω. Να υπάρχουν τα αμπέλια, να υπάρχουν κάποια εργαλεία. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο.
0: Και στα μεγέθη αυτά,
1: μακάρι
0: έτσι.
1: Μακάρι να γίνει φυσικά, συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι, μακάρι να μπορέσει να γίνει, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον.
0: Θα μας πείτε και τι είναι το ταυλιανό χασάπικο που βλέπουμε στο πρόγραμμα και γιατί έχει έτσι τόσο ξεχωριστή θέση στη μνήμη της Αγίας Τριάδας?
1: Είναι ένα χασάπικο γρήγορο, το οποίο το έχουμε καταγράψει εδώ στο χωριό μας. Το χόρευε μια παρέα ανθρώπων. 3-4 άτομα, τα οποία τα έχουμε καταγράψει και έχουμε καταγράψει αυτήν την συγκεκριμένη σειρά των φιγούρων που χορεύεται σε αυτό το χασάπικο, το οποίο υπάρχει μόνο στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης. είναι ένα ταταβλιανό χασάπικο, το λεγόμενο χασάπικο του Τάκαρου.
0: Μάλιστα.
1: Τάκαρος ήταν ο κύριος, ο πρωτοχορευτής, να πω, της συγκεκριμένης παρέας, ο οποίος το είχε μάθει από τους προγόνους του, ο οποίος σε όλα τα χρόνια που ασχολούμαι εγώ με αυτό το κομμάτι, δεν υπήρχε περίπτωση να χορευτεί αυτός ο χορός χωρίς τον Τάκαρο. Όλοι οι υπόλοιποι της παρέας, αν βρισκόντουσαν σε ένα γλέντι, εάν δεν ήταν ο Τάκαρος, δεν θα χόρευαν ποτέ. Γι' αυτό και ονομάστηκε το ταταβλιανό χασάπικο του Τάκαρου. Χορεύεται και αλλού ταταβλιανό χασάπικο. Α, με τις συγκεκριμένες φιγούρες όμως έχει καταγραφεί μόνο στο χωριό μας.
0: Μάλιστα, το διεκδικείτε να το εντάξετε σε κάποια λίστα της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς?
1: Κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή, δηλαδή να τελειώσει η εκδήλωση και είπαμε να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες για να το βάλουμε στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά.
0: Το αξίζει νομίζω.
1: Ναι.
0: Και επειδή είναι και ενασχόλησή σας συστηματικά, κύριε Καπεταγιάννη, αυτό το, η επαφή του ανθρώπου με το χορό, έτσι πώς τη βλέπετε, και τώρα με το παράδειγμα και του Τάκαρου που αναφέρατε, κάποιοι άνθρωποι βγαίνει πραγματικά από μέσα τους αυτή η επαφή με την μουσική και το χορό?
1: Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ το χορό ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει σε πάρα πολλούς τομείς. Σίγουρα, να το ξεκινήσουμε αυτό το κομμάτι της γυμναστικής. Ναι, γυμνάζεσαι. Για μένα το σημαντικότερο κομμάτι στο χορό είναι ότι πρώτον κοινωνικοποιείσαι και δεύτερον έχει αποδειχθεί και επιστημονικά ότι μπορεί να διορθώσει ακόμα και ψυχολογικές ασθένειες. Είναι ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά εντάσσει μέσα σε μια ομάδα, πιάνεσαι σε ένα κύκλο χέρι με χέρι με ανθρώπους τους οποίους είτε γνωρίζεις είτε δεν γνωρίζεις. Και πραγματικά από την εμπειρία μου θα σας το πω, δημιουργείται ένας κύκλος, μια ομάδα η οποία μπορεί να δημιουργήσει και να προχωρήσει πράγματα πάρα πολύ μεγάλα.
0: Πόσο ωραίο,
1: δηλαδή,
0: αυτό. Ναι.
1: Να σας εξηγήσω, ας πούμε, ότι σε αυτή τη γιορτή του Τρίγου που κάνουμε, οι χορευτές του συλλόγου είναι ταυτοχρόνως και εθελοντές, και αυτό είναι δύσκολο πλέον να γίνει, γιατί ο άλλος σου λέει εγώ χορεύω, δεν θέλω να κάνω κάτι. Και όμως έχει δημιουργηθεί μία ομάδα η οποία με τη συλλογικότητα που υπάρχει σε όλο το σύλλογο και με το μεράκι που έχουμε, είναι όλοι παρόντες σε οτιδήποτε χρειαστεί να γίνει για την εκδήλωση, για οποιαδήποτε εκδήλωση, για τη συγκεκριμένη ένα παραπάνω, γιατί είναι, ας πούμε, πιο μεγάλη εκδήλωση και χρειάζεται αρκετά πραγματάκια.
0: Βέβαια.
1: Και βλέπεις μία ομάδα η οποία χορεύει στον κύκλο και όμως είναι και σε όλους τους άλλους τομείς που χρειαζόμαστε μαζί.
0: Έτσι, και έτσι αποκτά και νόημα αυτός ο ομαδικός χορός, αυτή η παρέα, αυτή η συνάντηση. Να πούμε τώρα στους ακροατές μας, τι ώρα ξεκινάει η σημερινή εκδήλωση?
1: 8.30 ώρα είναι η ώρα προσέλευσης, 9 η ώρα ξεκινάμε.
0: Και καθημερινά και αύριο και μεθαύριο τις ίδιες ώρες είναι το ραντεβού?
1: Να τονίσουμε επίσης ότι η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Πολύ ωραία.
1: Η εκδήλωση πραγματοποιείται στην παραλία Οικονομίου, στην πλατεία Οικονομίου στην παραλία της Αγίας Τριάδας, μπροστά στη θάλασσα, μπροστά στο κύμα. Όποιος μπορεί φυσικά να έρθει και νωρίτερα για να απολαύσει και το υπέροχο ηλιοβασίλεμα που έχουμε στην Αγία Τριάδα, ένα τσιπουράκι, μια μπυρίτσα, είναι πάρα πολύ ωραία η παραλία μας, και να συνεχίσει φυσικά στη γιορτή του Τρίγου.
0: Ό,τι πρέπει για σήμερα που έχουμε και μια πολύ όμορφη ημέρα. Κυρία Καπεταγιάννη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μεταφέρατε. Την καλημέρα μας.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Η πρόεδρος του Συλλόγου Προσφύγων Ανατολικής Θράκης Αγίας Τριάδας, Σοφία Καπεταγιάννη, ήταν μαζί μας.

0: Οι βάσεις αγωγής στα πανεπιστήμια ανακοινώθηκαν και η κίνηση στην αγορά κινήτων φοιτητικής κατοικίας ήδη ξεκίνησε. Χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα έχουν ξεκινήσει την αναζήτηση φοιτητικής στέγης. Εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τζάρο, για να συζητήσουμε για τις εξελίξεις αυτών των ημερών. Καλημέρα, κύριε Τζάρο.
1: Καλημέρα και εσάς, Σοκράτε σας.
0: Είναι παραδοσιακά το διάστημα αυτό έτσι που φουντώνει η αναζήτηση της φοιτητικής στέγης. Δεν ξέρω και αν είχε ήδη ξεκινήσει και πριν ανακοινωθούν οι βάσεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, πάντα ξεκινάει λίγο νωρίτερα με κάποιους οι οποίοι γνωρίζουν λίγο πολύ το πού θα περάσουν τα παιδιά.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα μετά την ανακοίνωση προφανώς υπάρχει, γίνεται αυτό το ράλι, ο αγώνας. Για να μπορέσουν να τακτοποιήσουν οι γονείς τα παιδιά τους. Οπότε υπάρχει. Το πρώτο θέμα είναι η αναζήτηση της κατοικίας.
0: Μάλιστα. Τώρα εδώ.
1: Η ένταση είναι μεγάλη.
0: Έτσι είναι. Σε εμάς εδώ στη Θεσσαλονίκη, πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, τι θα βρουν, τι βρίσκουν οι γονείς που ψάχνουν?
1: Κοιτάξτε, λίγο πολύ είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια στο επίπεδο της διαθεσιμότητας. Δηλαδή ότι στις πρώτες περιοχές αναζήτηση υπάρχουν πιο λίγα κίνητα, δηλαδή στο κέντρο της πόλης, στην Τούμπα, στο Φάλιρο, στις 40 κλειστιές, πιο κοντά στα πανεπιστήμια, είναι μικρή η διαθεσιμότητα, αλλά υπάρχει κάποια. Λίγο παρά έξω υπάρχουν περισσότερες επιλογές. Δηλαδή τα καταλήμματα είναι, νομίζω, λίγο πολύ είναι στο ίδιο επίπεδο.
0: Ναι.
1: Και οι φοιτητές επίσης. Οπότε η προσφορά και η ζήτηση έχουν περίπου την ίδια ισορροπία.
0: Με το μετρό τώρα πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα σε σχέση με αυτό που λέτε, διότι ο παραδοσιακός κύκλος που οριζόταν έτσι λίγο πολύ, να πούμε, μέχρι την Αγγελάκη από ανατολικά και το τη Βενιζέλου ή Ιωνος Δραγούμη δυτικά, έχει κάπως ανοίξει λόγω του μετρό.
1: Είχε ανοίξει γενικότερα τα τελευταία χρόνια και με την προσδοκία του μετρό ακόμα.
0: Σωστά.
1: Τα τελευταία χρόνια πριν να γίνει. Σε ένα μέρος τέλος πάντων των ενδιαφερόμενων γονέων των φοιτητών, όχι σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε απομακρυνθεί λίγο από την πυρήκα αυτό το
0: ναι,
1: αυστηρό κέντρο,
0: ναι,
1: επειδή οι τιμές κιόλας έχουν ανέβει πάρα πολύ. Οπότε στην πραγματικότητα δεν βλέπουμε εύκολα φοιτητές κάτω από την Εγνατία στον πυρήνα του κέντρου. Και αντίστοιχα κάποιες περιοχές πλέον τις ακούνε περισσότερο, κυρίως στο κομμάτι εκεί του Ανατολικού. Τη αδερφή πλευρά τη πόλη που είναι κοντά στο μετρό, είτε πρόκειται προ τη Φινέα, Ελβετία κλπ. Παλαιότερα δεν είχαμε φοιτητές εκεί πέρα, τώρα έχουμε κάποιους.
0: Ναι, διότι είναι πια η μετακίνηση για αυτούς πάρα πολύ απλή και δεν ξέρω κατά πόσο βλέπετε να αλλάζουν τα πράγματα και προς την Καλαμαριά.
1: Να σας πω την αλήθεια, στην Καλαμαριά δεν είδαμε ακόμα κάτι.
0: Ναι.
1: Η Καλαμαριά έτσι αλλιώς είναι και μια περιοχή που είναι. Και γενικότερα το μετρό, κοιτάξτε, είναι σε περιοχές στη Θεσσαλονίκη ακόμα που είναι πολύ υψηλή ζήτηση, πυκνοκατοικημένες, υψηλή ζήτηση, είτε πρόκειται από φοιτητές, είτε πρόκειται από ζευγάρια, οικογένειες κλπ. Οπότε για να υπάρχουν πολύ μεγάλες αλλαγές πρέπει να υπάρχουν και τα ανάλογα ακίνητα.
0: Σωστά.
1: Η Καλαμαριά είναι μια περιοχή πολύ υψηλή ζήτηση. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι το πότε θα ξεκινήσει αυτό το μετρό της Καλαμαριάς για την πόλη μας έχει γίνει λίγο ένα αστείο. Έτσι. Τελευταία χρόνια όλο ξεκινάει και ακόμα ψάχνουμε να δούμε πότε θα ξεκινήσει.
0: Και ακόμη δεν έχουμε σαφή ημερομηνία από ό,τι λένε τελευταίες πληροφορίες. Βέβαια,
1: τελευταία
0: εντάξει,
1: λοιπόν είχαμε πάλι το μεταθέτουμε.
0: Ναι.
1: Οπότε αντίστοιχα και επειδή αυτά δεν μπορούν να παίζουν οι γονείς και θέλουν να έχουν κάτι σίγουρο για τα παιδιά τους, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτή η ζήτηση.
0: Ναι.
1: Της Καλαμαριάς.
0: Το κέντρο.
1: Έχουμε δει βέβαια απλώς να εντάσσονται περιοχές προς τα δυτικά λίγο, οι οποίες είναι εύκολα προσβάσιμες από το κέντρο. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: η περιοχή των Αμπελοκήπων, η περιοχή εκεί κοντά στο Βασσαλόνικα, που δηλαδή με ένα ξηροκρίνι, που είναι χαμηλότερα τα ενίκια και να προσφέρουν κατοικίες με μικρότερο κόστος και ταυτόχρονα στο επίπεδο με ένα πληροφορείο, ας πούμε, μπορεί ένα παιδί να προσεγγίσει τα πανεπιστήμια χωρίς να επιβαρύνει πολύ τους γονείς του.
0: Ακριβώς. Και επειδή κάπως έχουν βελτιωθεί και οι υπηρεσίες του ΑΣΤ και τα δρομολόγια, νομίζω ότι ίσως και λίγο εκεί τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν. Με το κέντρο τώρα, οι πληροφορίες σας τι λένε, κύριε Τζάρο, τα πράγματα πόσο χειρότερα μπορεί να γίνουν, ενώ πόσο χειρότερα από πλευράς ανωδικής πορείας των μισθωμάτων?
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι αυτό που βλέπουμε και στα μισθώματα γενικότερα, όχι μόνο στο κέντρο και σε άλλες παραδοσιακές πυκνές περιοχές της Θεσσαλονίκης, είναι ότι λίγο πολύ πιθανόν έχουμε φτάσει στο ταβάνι. Δηλαδή, ναι, ανέβηκαν όλα τα τελευταία χρόνια λίγο ή περισσότερο σε πιο έντονους ρυθμούς, αλλά φαίνεται ότι φτάσανε στο όριο που μπορούν να πληρώσουν πλέον οι γονείς, ακόμα και στα υπόλοιπα. Και κανονική μου ζωή, αυτό αφορά και τα υπόλοιπα είδη των ακίνητων και τα μεγαλύτερα ακίνητα.
0: Ναι, δεν μιλάω μόνο για τα φοιτητικά εδώ.
1: Κοιτάξτε, μπορεί να υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις από συγκεκριμένη μερίδα των ιδιοκτών ακινήτων. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αγορά το αποδέχεται. Μπορεί να, μπορεί να δείτε πάλι σε αγγελίες υπερβολικές τιμές, σε κάποια πράγματα. Νομίζω όμως ότι σιγά σιγά ερχόμαστε σε μια σταθεροποίηση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί η αγορά να πληρώσει παραπάνω. Οπότε οι περισσότεροι εκτός το καταλαβαίνουν, έχουμε normal για την εποχή και το δεδομένα μας τιμές και δεν φαίνεται να ανεβαίνουν παραπάνω.
0: Αυτό σε σχέση με τα ενίκια, σε σχέση τώρα με τις αγοραπολισίες τα πράγματα είναι και εκεί αντίστοιχα?
1: Όχι, δεν είναι το ίδιο, γιατί υπάρχει και ένα πολύ διαφορετικό κομμάτι εκεί πέρα που αφορά τους ξένους αγοραστές, οι οποίοι και είναι πλέον στην Ελλάδα, συνολικά όχι μόνο Θεσσαλονίκη, ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων που ζητάνε να αγοράσουν, είτε επενδύοντας είτε και για να μείνουν, γιατί έχουν και πολλούς που έρχονται και μένουν πλέον στη Θεσσαλονίκη. Οπότε επειδή τα εισοδήματα αυτά είναι μεγαλύτερα, ακόμα κρατάνε πιο ψηλά τη ζήτηση και ακόμα δείχνουν ότι μπορούν να ανεβάσουν και λίγο ακόμα τις τιμές των ακινήτων. Αν θα μπορέσουμε να δώσουμε τώρα. Προφανώς αυτά υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανά περιοχή και ανά είδος ακινήτων, αλλά προσπαθούσα να δώσουμε κάτι οριζόντιο που μπορούν και οι ακροατές να καταλάβουν, ναι, πιο εύκολα να τον αντιληφθούν.
0: Ξένοι τι προέλευσης, είναι Βαλκάνοι, είναι Τούρκοι, είναι και από άλλες
1: χώρες? Στη Θεσσαλονίκη ο μεγαλύτερος όγκος είναι από Βαλκάνιους, Τούρκους και Ισραηλινούς. Τελευταία βλέπουμε και σε πιο λίγες περιπτώσεις, αλλά για ανθρώπους και από την Κεντρική Ευρώπη και από την Αμερική, από άλλες τρίτες χώρες, αρχίζουν κάπου να γίνονται αντιληπτά. Και αν μιλήσουμε συνολικά για όλο το κομμάτι, επειδή έχουμε και παραλιακά μέρη, όπως περιποίηση στην Περαία, στο Δήμο Θερμαϊκού, εκεί πέρα, συναντάμε πιο λίγες περιπτώσεις, αλλά λίγο πολύ από παντού.
0: Μάλιστα.
1: Κυρίαρχο όμως είναι αυτά εδώ που είπατε.
0: Ναι. Με τα νεόδμητα τώρα τι γίνεται? Γιατί στη Θεσσαλονίκη έχουμε αρχίσει να βλέπουμε και αυτή την κατάσταση, δηλαδή μια απόκληση εντυπωσιακή ανάμεσα σε όσες νεόδμητες οικοδομές συναντάμε πια, όχι το κέντρο, αλλά στα όρια του κέντρου, ας το πούμε έτσι.
1: Οι νεόδημπες οικοδομές τα τελευταία χρόνια έτσι και αλλιώς τις έχουν ξαναμπεί μέσα στην πραγματικότητα που ζούμε. Από ό,τι βλέπουμε έχουν πάρα πολύ ψηλή ζήτηση. Δηλαδή ο Θεσσαλονικιός, εφόσον μπορεί να το προσεγγίσει οικονομικά, προτιμάει 100% προτιμάει το νεόδημπο το ακίνητο. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα ακίνητα πουλούνται ακόμα και αυτή. Δηλαδή, μια οικοδομή μπορεί να πουλήσει το διαμερίσματά της περίπου τα βρίσκεται στο μέσο της κατασκευής.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Δηλαδή, δεν φτάνει να τελειώσει και να μείνουν απόλυτα διαμερίσματα.
0: Και γι' αυτό βλέπεις τελειώνουν οι εργασίες και εγκαθίστανται κατευθείαν ή κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε άλλα θέματα εδώ εκεί πέρα. Εγκαθίστανται που λέτε, γιατί υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στην πόλη. Μετά η ρευματοδότηση, η υδροδότηση. Πάντων, αυτό είναι για άλλη εκπομπή που θα συζητήσουμε. Ναι.
0: Τι σημαίνει χτίζω μια οικοδομή, έτσι, και πώς γίνεται, ναι, λειτουργική στη συνέχεια.
1: Και πώς τελικά καταλήγουν να μείνουν μέσα αυτοί οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Δεν είναι πολύ εύκολη η προσαρμογή. Τώρα, χθες πήγατε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, σωστά? Επισκεφτήκατε το συντονιστή του γραφείου του Πρωθυπουργού εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Κάναμε μια επίσκεψη, μια ζήτηση με τον κύριο Παγιοργίου. Εντάξει, θεωρώ επικοδομητική. Εμείς θέσαμε κάποια ζητήματα τα οποία υπάρχουν και για την αγορά, αλλά και συγκεκριμένα για το δικό μας τον κλάδο. Κάτι εκ των οποίων, βέβαια, για να μην ειλικρινείς, είναι. Κοντεύουν να τα πούμε πάγια, δηλαδή είναι επί σειρά ετών.
0: Να αναφέρουμε κάποια βασικά ζητήματα που έτσι επαναφέρεται και πιέζεται για τη ρύθμισή τους.
1: Κοιτάξτε τώρα, είναι κομμάτια θεσμικά δικά μας. Παραδείγματος χάρη υπάρχει ο νόμος των μεσητών 472 που είναι το 2012 και έχει πολλά κενά που δημιουργούν και στρεβλώσεις όσον αφορά το κομμάτι όπως αντιλαμβάνεται μετά ο καταναλωτής. Θέσαμε ζητήματα όσον αφορά τους παράνομους μεσίτες που κάνουν πάρα πολύ κακό στην αγορά. Και δυστυχώς δεν μπορεί να τους καταλάβει πολλές φορές το καταναλωτικό κοινό. Και παρότι είναι ποινικό αδίκημα κάποιος να κάνει μεσητικές υπηρεσίες χωρίς να έχει σχετική άδεια.
0: Πώς γίνεται αυτό, τι πρέπει να ζητάμε, κάποια πιστοποίηση? Γιατί όπως λέτε, αυτό είναι κάτι που δεν πέρασε από το μυαλό μου, ότι θα μπορούσε να μην είναι κανείς κανονικός μεσίτης, ας το πούμε έτσι.
1: Αυτό είναι, την περισσότερη δεν ζητάνε, ναι, κάτι. Ο κάθε μεσίτης έχει την γραφή του και την λεγόμενη άδεια που λέμε εμείς από το οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο.
0: Μάλιστα.
1: Κανονικά αυτό θα πρέπει οι καταναλωτές να ζητάνε και μάλιστα ο Σύλλογος της Θεσσαλονίκης έχει εκδώσει και σχετικές κάρτες για τα μέλη του, που είναι και μέλη του επιμελητηρίου και μέλη του Συλλόγου. Μπορεί να ζητάνε για να δουν ότι πραγματικά είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα, άρα έχουν σχετική άδεια. Βέβαια, στην ανάγκη τώρα, παραδείγματος χάρη, όπως τώρα είναι με τα φοιτικά ενίκια, η αγωνία το να βρουν ένα σπίτι πολλές φορές οδηγεί ανθρώπους να πάνε στον οποιοδήποτε. Και γι' αυτό, τέλος πάντων, μερικές φορές δυστυχώς, ακόμα και περιπτώσεις όπου κάποιοι τους χάνονται λεφτά, κλέβονται λεφτά, υπάρχουν διάφοροι τέλος πάντων επιτίδη. Κάνοντας μεταλλευτούν αυτό εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο μας απασχολεί. Εμάς απασχολεί και το κοινό. Θεωρητικά απασχολεί και την κυβέρνηση, γιατί είναι ένα μεγάλο μέρος φόρο διαφυγής. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε αυτό εδώ. Τώρα και πέρα, τα πάγια αιτήματά μας αφορούν το πώς θα γίνει πιο εύκολη διαδικασία των συμβολέων, μεταβιβάσεων και δεν θα αργούν τόσο πολύ που ταλαιπωρούν πάρα πολύ κόσμο. Τελευταία έγιναν κάποιες εξαγγελίες από την κυβέρνηση για κάποιο μέρος ακινήτων τα οποία είναι κολλημένα και δεν μπορούν να τα πουλήσουν λόγω παλιών διεκδικήσεων του δημοσίου. Όσον αφορά το κτηματολόγιο, έχει πάρα πολλά διαδικαστικά.
0: Η ψηφιοποίηση έχει βοηθήσει ή όχι όσο θα έπρεπε?
1: Αυτή τη στιγμή το κτηματολόγιο, για να μην ειλικρινή, Θεσσαλονίκη, δεν θέλω να κατηγορούμε, το λέμε. Είναι πολύ πιο γρήγορο, φαίνεται κάποια πράγματα να τρέχουν πολύ πιο γρήγορα, δηλαδή υπάρχει σαφής αλλαγή.
0: Μάλιστα.
1: Από αυτό που ζούσαμε πριν από 2 χρόνια. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά θέματα ακόμα και επειδή έχουμε μείνει τόσο πίσω πρέπει να κάνουμε πιο μεγάλα βήματα μπροστά. Τα αναγνωρίζουμε, όπως λέμε μονίμως στην κυβέρνηση, αναγνωρίζουμε ό,τι θετικό γίνεται, αλλά πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα ακόμα για να πιάσουμε αυτό που θεωρείται σωστό.
0: Μάλιστα. Με τα περίφημα κλειστά διαμερίσματα, τι γίνεται, κύριε Τζάρο, ότι υπάρχουν εξελίξεις αυτό? Η κυβέρνηση επίσης έχει κάνει κάποιες προσπάθειες να δοθούν κίνητρα. Βλέπετε κάποια κινητικότητα?
1: Όχι, δεν βλέπουμε. Αυτό θέλω να σας πω ότι νομίζω ότι έχει πέσει το κενό. Δεν νομίζω ότι είναι αποτελεσματική η πολιτική της κυβέρνησης.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτό το επίπεδο. Είχαμε θέσει σαν Ομοσπονδία ότι θα πρέπει, αν θέλουμε να αξιοποιήσουμε τα κλειστά διαμερίσματα γενικότερα, να είναι συνολικό πλάνο και όχι σπασμωδικές κινήσεις να δώσουμε σε ένα μέρος αυτών κάποια συγκεκριμένα κίνητρα, αλλά να πούμε ότι συνολικά πάμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Δυστυχώς και επειδή πάντα υπάρχει και η έννοια των το πώς θα το ακούσουν αυτό εδώ οι ψηφοφόροι, γίνονται κινήσεις οι οποίες είναι σπασμωδικές.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι μελετημένες στο όλο της.
0: Είναι ένα σοβαρό ζήτημα πάντως και κατά καιρούς όταν ανακοινώνονται κάποιοι αριθμοί είναι τρομακτικοί σε σχέση με την...
1: Προφανώς και φέρνουν αυτό ένα σύνολο. Πολύ μεγάλο πρόβλημα στην αγορά. Γιατί έχουμε πει και άλλες φορές ότι η αγορά έχει ένα κανόνα μόνο, προσφορά και ζήτηση.
0: Βέβαια.
1: Όταν λοιπόν έχουμε τόσο, όταν τραβάμε ένα μεγάλο μέρος των ακινήτων έξω από την αγορά, προφανώς αυξάνει τις τιμές, τα ενίκια, στις πωλήσεις, σε όλα τα κομμάτια αυτά εδώ. Γιατί μειώνει το προϊόν, χωρίς λόγο. Δηλαδή, προϊόν που ήδη υπάρχει, υφίσταται στην αγορά.
0: Τι κίνητρα πιστεύετε ότι θα έπρεπε να δοθούν στους ιδιοκτήτες για να τα ανοίξουν?
1: Δεν θα απαντήσω με τον τρόπο βοντά κυβέρνηση, θα μου επιτρέψετε. Δηλαδή και σε αυτό το κομμάτι εμείς έχουμε θέσει υπόψη του Υπουργείου ένα πακέτο πραγμάτων που το ένα συνδέεται με το άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς είμαστε κατά των σπασμωδικών κινήσεων.
0: Μάλιστα.
1: Ότι τώρα να κάνουμε ένα, να δώσουμε ένα κίνητρο, γιατί αυτό δεν θα λειτουργήσει καθόλου ή θα λειτουργήσει σαν ασπιρίνη.
0: Είναι και πολυπαραγοντικό θέμα. Νομίζω πως κάθε ιδιοκτήτης που κρατά κλειστό το διαμέρισμα έχει και ένα δικό του λόγο. Ενδεχομένως δεν είναι κάθε φορά ότι δεν θέλει να εισπράξει τα ενίκια ή κάτι τέτοιο. Είναι και άλλοι λόγοι.
1: Αλλά κοιτάξτε, κανείς δεν θα θέλει. Μπορείτε να φανταστείτε κάποιον άνθρωπο να μην θέλει να πάρει τα λεφτά για ένα κίνητο που δεν του ανήκει. Υπάρχουν διάφορα θέματα από πίσω, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν.
0: Μάλιστα.
1: Συνολικά όμως.
0: Και η Θεσσαλονίκη πρέπει να είναι από τις πόλεις που έχουν μεγάλη έτσι, δυσαναλογία σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω και η Αθήνα ή άλλες μεγάλες πόλεις επίσης.
1: Η Αθήνα έχει μεγαλύτερο κομμάτι για να συμμιλήσει.
0: Μεγαλύτερη Αθήνα.
1: Με βάση τα στοιχεία τα οποία αυτή τη στιγμή δεν τα έχω πρόκειρα μπροστά μου. Αλλά η Θεσσαλονίκη είναι πολύ κοντά ποσοστία, οπότε είναι ένα ζήτημα μεγάλο για την πόλη τη δικιά μας.
0: Μάλιστα. Είναι ένα από τα ζητήματα που, όπως λέτε, σύμφωνα με τους κανόνες προσφοράς και της ζήτησης, θα άλλαζε αρκετά την εικόνα.
1: Σίγουρα,
0: και κυρίως το κέντρο, έτσι, το οποίο νομίζω ότι είναι και αυτό που υποφέρει
1: ασφυκτία.
0: Περισσότερο.
1: Ασφυκτία.
0: Όπως το λέτε, ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Τζάρο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας μεταφέρατε και ευχόμαστε φυσικά ότι κατακτήσει ο κλάδος σας να είναι και προς όφελος όλων εμάς των υπολείπων. Την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
0: Ο Κωνσταντίνος Τζάρος ήταν μαζί μας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδος.

Από μεθαύριο Δευτέρα, 27 Ιουλίου, αρχίζει η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις από 5% μέχρι 20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από 31 Αυγούστου. Σύμφωνα τώρα με το χρονοδιάγραμμα που έχει καταρτήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, οι επιχειρήσεις θα καταθέσουν τις προτάσεις τους ανακωδικό προϊόντος, θα αξιολογηθούν μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα και αμέσως μετά θα γνωστοποιηθούν στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ οι κωδικοί που θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία, μια διαδικασία που θα ολοκληρωθεί στις 3 Αυγούστου με την υποβολή των τελικών προτάσεων πάνω σε ένα θέμα που συνεχίζει να μας απασχολεί όλους, αυτό της ακρίβειας ιδιαίτερα στο σούπερ μάρκετ. Η πρωτοβουλία αυτή προβλέπει πραγματικές μειώσεις, κανονικές τιμές ραφιού και όχι προσφορές ή άλλες προωθητικές ενέργειες, ενώ στη μία αναφορά θα ληφθεί η κανονική τιμή κάθε προϊόντος ακριβώς τις ημέρες αυτές που διανύουμε και μέχρι τις 27 Αυγούστου. Η εφαρμογή του προγράμματος θα ξεκινήσει, όπως είπαμε, στα τέλη Αυγούστου, 31 Αυγούστου, και θα διαρκέσει μέχρι και τα τέλη του χρόνου, 31 Δεκεμβρίου 2026. Είναι μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια συγκράτησης των τιμών που συνεχίζουν να καλπάζουν.

0: ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στην αναχέτηση δύο βαλιστικών πυράβλων των Χούθη προχώρησαν ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία. Συγκεκριμένα, η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας κατέριψε σήμερα στις 7 και 4 ώρα Ελλάδας δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενος από την Ιεμένη. Η επίθεση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιαμπού, όπου είναι αναπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας συμμετέχει με επιτυχία στην αντιμετώπιση πυραυλικών επιθέσεων στην περιοχή. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν τις επιθέσεις στην περιοχή του Περσικού κόλπου, καθώς η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε νέα επιχείρηση κατά στόχων του Ιράν. Από την πλευρά της, Τεχεράνη, συφρουρή της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, απίθυναν προειδοποίηση προς τις χώρες του Περσικού κόλπου να απομακρυνθούν από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων. Επιστροφή στα δικά μας, υποχωρεί από σήμερα η κακοκαιρία, με τα έντονα φαινόμενα να εξασθενούν σταδιακά από το πρωί και τη βελτίωση του καιρού να γίνεται αισθητή από το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Σε κόκκινο συναγερμό, ωστόσο, παραμένουν η περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, Θάσου, Σαμοθράκης, Λίμνου και η περιφερειακή ενότητα Εύβοιας. Στο μεταξύ, ζημιές σε καλλιέργειες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο προκάλεσε έντονη χαλαζόπτωση που σημειώθηκε χθες στην περιοχή της ποταμιάς Ελασσόνας, στα Πλατανούλια και τα Δέντρα Τυρνάβου. Το φαινόμενο διήρκησε περίπου 30 λεπτά. Παραγωγοί της περιοχής αναφέρουν απώλειες σε καρπούς και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ενώ η συνολική έκταση των ζημιών αναμένεται να διαπιστωθεί μετά τους σχετικούς ελέγχους. Από τη Δευτέρα ξεκινά η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις από 5 έως 20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει καταρτήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, οι επιχειρήσεις θα καταθέσουν τις προτάσεις τους ανακωδικό προϊόντων, οι οποίες θα αξιολογηθούν στις 28 Ιουλίου, ενώ στις 29 του μηνός θα γνωστοποιηθούν στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ οι κωδικοί που θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία. Η εφαρμογή του προγράμματος θα ξεκινήσει 31 Αυγούστου και θα διαρκέσει μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου. Σοκ προκαλεί η υπόθεση άγριας ενδοοικογενειακής βίας με θύμα μια έγκυο γυναίκα, η οποία σύμφωνα με την αστυνομία έχασε το παιδί που κυοφορούσε έπειτα από τον ξυλοδαρμό που φέρεται να υπέστη από τον σύντροφό της. Η γυναίκα κατάφερε να καλέσει την αστυνομία αφού ο περιόμενος ως δράστης είχε αποχωρήσει από το σπίτι. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα επιβαρημένη σωματική και ψυχολογική κατάσταση. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακοπή κοίησης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη δολοφονία της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία των αστυνομικών και των δύο συλληφθέντων, του φερόμενου ως δράστη και τη σύζυγου του. Και οι δύο έχουν ήδη οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, ωστόσο δεν τους έχουν ασκηθεί ακόμη διώξεις, καθώς η Εισαγγελία διέταξε τη συνέχιση της προανάκρισης και τη διενέργεια αναπαράστασης προκειμένου να αποσαφινιστούν κρίσιμα σημεία της υπόθεσης. Έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη που πυροβόλησε 35χρονο διεξάγει η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο 35χρονος κάλεσε την άμεση δράση γύρω στις 8 χθες το βράδυ και ανέφερε ότι έφερε τραύμα από όπλο, πιθανότατα καραμπίνα, και βρισκόταν απέναντι από το ΚΤΕΛ Μακεδονία. Αστυνομία και ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο και ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει τραύμα στην κοιλιακή χώρα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Εκτός σύνορων και πάλι, περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους στη Γαλλία και στην Ισπανία, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να μένονται, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και κινητοποιώντας τις αρχές των δύο χωρών. Στη Γαλλία, οι αρχές διέταξαν την προληπτική εκένωση σχεδόν 60.000 κατοίκων σε περιοχές κοντά στον Μπορντό. Την ίδια ώρα στην Ισπανία, οι αρχές προειδοποίησαν ότι μεγάλη πυρκαγιά κοντά στη Μαδρίτη έχει ξεπεράσει τις δυνατότητες των πυροσβεστικών δυνάμεων μετά τη συνένωση τριών μεγάλων μετόπων δυτικά της πρωτεύουσας. Η Ισπανική κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης, αν 25.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Και να κλείσουμε τον καιρό για σήμερα. Στην Δυτική Μακεδονία προβλέπεται σχεδόν έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, βαθμία όμως ο καιρός θα είναι έθριος. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είναι στους 21 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τα πιο ωραία πρωινά.
6: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
5: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
6: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
5: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
6: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 10 στη ρύθμιση του ήχου. Είναι μαζί μας ο Νίκος Κακαρίκος. 22 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ένα πραγματικά πανέμορφο σαββατιάτικο πρωινό. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, να θυμηθούμε. Ο Ιούλιος μας αποχαιρετά με πολύ ευχάριστες θερμοκρασίες. Χωρίς ιδιαίτερη κίνηση αυτή τη στιγμή το κέντρο της πόλης, αρκετή κίνηση θα βρείτε ωστόσο στον περιφερειακό και είναι λογικό, αρχίζει και η κίνηση προς τις κοντινές ή τις πιο μακρινές παραλίες. Δεν θα βρείτε ακόμη ιδιαίτερη κίνηση στην Μουδανίων, ακόμα είναι και αρκετά νωρίς. Λίγη κίνηση υπάρχει αυτή τη στιγμή στη διασταύρωση προς το αεροδρόμιο.

0: είπαμε να πεταχτούμε ως τη Χαλκιδική, πάμε στην Κασάνδρα για να δούμε πώς εξελίσσεται το φεστιβάλ εκεί. Το περίφημο φεστιβάλ Κασάνδρας έχει πίσω του μια ολόκληρη ιστορία 34 χρόνων και έχει συνδεθεί στενά με το καλοκαίρι στην περιοχή, τόσο για τους κατοίκους όσο και για όλους εμάς τους υπολείπους. Είναι μαζί μας ο υπεύθυνος πολιτισμού του Δήμου Κασάνδρας, ο Θεμιστοκλής Παυλής, για να συζητήσουμε για τη φετινή διοργάνωση. Καλημέρα, κύριε Παυλή.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς σας βρίσκουμε, καταρχήν, πώς ήταν χθες ο καιρός σας, είχατε μπουρίνι?
1: Ναι, ήταν πολύ άστατος ο καιρός, ναι. Και ως αποτέλεσμα είχε και την ματέωση της
0: λογικό ήταν.
1: Παράστασης.
0: Ναι. Παντού συνέβη, ναι, αυτό με τα υπαίθρια, ναι, θεάματα χθες, παντού είχαμε ακυρώσεις.
1: Πραγματικά, ο καιρός είναι απρόβλεπτος.
0: Τι θα κάνετε με την παράσταση αυτή, μπαίνει σε άλλη ημερομηνία ή δεν γίνεται μετά,
1: δεν έχουμε κάποια τέτοια ενημέρωση, μάλιστα, αλλά είναι δύσκολο να συμβεί αυτό, διότι και αυτοί προγραμματίζουν την περιοδία τους, οπότε ταξιδεύουν συνέχεια. Και επειδή τα περισσότερα σχήματα έρχονται από Αθήνα, συνήθως είναι δύσκολο όταν φύγουν από Βόρεια Ελλάδα να επιστρέψουν πάλι ώστε να αναπληρώσουν κάποια παράσταση.
0: Ναι, είναι πολύ πυκνό το πρόγραμμά τους, δεν είναι εύκολο αυτό. Ζημιές δεν είχατε, απλά πολύ νερό, έτσι.
1: Δόξα τω Θεώ, ναι, δεν είχαμε.
0: Μάλιστα.
1: Απλά έβρεξε, ναι.
0: Λοιπόν, το Φεστιβάλ Κασάνδρας έχει φτάσει, να πούμε, περίπου στην μέση της φετινή διοργάνωση. Πάντως έχει κλείσει ο πρώτος κύκλος. Πώς ήταν μέχρι στιγμής η ανταπόκριση του κοινού, τι εικόνα έχετε από την φετινή διοργάνωση?
1: Κοιτάξτε, στην Κασάνδρα η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις και υπάρχουν και τρία μεγάλα φεστιβάλ, το οποίο, αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, είμαι χαρούμενος γι' αυτό, το ότι σε μια χερσόνησο όπως στην Κασάνδρα υπάρχουν τόσες πολλές καλλιτεχνικές δράσεις, δηλαδή πέρα από το φεστιβάλ Κασάνδρας είναι το φεστιβάλ στο Σάνι, είναι η μικρή σκηνή στο Παλιούρι.
0: Σωστά.
1: Που, σύν όλα τα πανηγύρια που γίνονται, που τα διοργανώνουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Οπότε μπορείτε να αντιληφθείτε σε έναν μικρό τόπο τόσες πολλές εκδηλώσεις και ο κόσμος διασπάται. Αλλά απ' την άλλη είναι μια ζωντανή κατάσταση που συμβαίνει.
0: Ναι, διότι από την άλλη η άθρηση, ας πούμε, αυτών των διοργανώσεων ίσως να λειτουργεί και υπέρ των φεστιβάλ, γιατί ξέρει κανείς ότι κάτι θα έχει να δει.
1: Ναι. Ναι, αυτό από τη μια μεριά είναι πάρα πολύ ωραίο. Απ' την άλλη, όπως ξέρετε, ο κόσμος διασπάται.
0: Σωστά,
1: δηλαδή,
0: σωστά.
1: Πού να πρωτοπάει. Ωστόσο, ο καθένας κάνει τον αγώνα του από την πλευρά του. Εμείς, σαν Φεστιβάλ Κασάνδρας, προσπαθούμε σαν καινούργια διοίκηση να δώσουμε μια στροφή στο φεστιβάλ, ας πούμε σε εισαγωγικά, και πιο ποιοτική.
0: Σωστά.
1: Χωρίς να σημαίνει κάτι άλλο.
0: Γι' αυτό είχατε και επιλογές όχι αναμενόμενες για ένα καλοκαιρινό φεστιβάλ. Είχατε και κρατική ορχήστρα,
1: ακριβώς,
0: είχατε παράσταση,
1: ναι,
0: χορού, είχατε άλλα πράγματα. Δεν είναι αυτά που περιμένει κανείς έτσι να δει και που ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα.
1: Έτσι, για μένα προσωπικά είναι και ο στόχος, προσωπικός στόχος αυτός, το να δίνουμε την ευκαιρία στον κόσμο να έρθει και σε επαφή και με άλλου είδους ερεθίσματα. Δηλαδή ωραίες συναυλίες, αυτές που συνήθως βλέπουμε σε όλα τα φεστιβάλ της Ελλάδος. Αλλά θα ήθελα, ας πούμε, να έχει τη δυνατότητα το κοινό της Κασάνδρας να μπορέσει να έρθει σε επαφή και με άλλου είδους ερεθίσματα. Όπως, ας πούμε, αυτό που έγινε με την κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης, που ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Το ότι ήρθε η κρατική σχολή ορχιστικής τέχνης, εντάξαμε το χορό στα πλαίσια του φεστιβάλ, δηλαδή η τρίτη χρονιά που παρακολουθούμε χορό στο φεστιβάλ. Δεν θα μπορούσε άλλωστε για μένα, γιατί και η ιδιότητά μου είναι, είμαι χορευτής, να λείπει η τέχνη του χορού από ένα φεστιβάλ, σαν αυτό τουλάχιστον. Έχουμε τις πανσέλινες βραδιές, που αναδεικνύουμε αρχαιολογικούς χώρους, στην Πανσέλινο του Ιουλίου και στην Πανσέλινο του Αυγούστου, όπου και εκεί οι επιλογές είναι, ας πούμε, κάπως διαφορετικές. Πέρυσι είχαμε ένα ρεσιτάλ τσέλου με χορό στην Πανσέλινο του Ιουλίου στην Άφητο. Στην Πανσέλινο του Αυγούστου στο Ιερό του Αμοναδία είχαμε αρχαία ελληνική μουσική που ακούστηκε.
0: Δύο οι πανσέλινες βραδιές. Έχουμε τώρα φέτος το πρόγραμμα 29 Ιουλίου, αυτή του Ιουλίου, με αυτή κλείνει ο Ιούλιος. Πάλι Άφητο θα είναι και αυτή τη φορά.
1: Ναι, θα είναι του Ιουλίου στην Άφητο, στο λόφο του Κουτσόμιλου.
0: Μάλιστα.
1: Κουτσόμιλου, όπου θα γίνει ένα αφιέρωμα στην ισπανική μουσική.
0: Πολύ ωραία.
1: Ίσως είναι ελεύθερη στις πανσέλληνες βραδιές, όπως και του Αυγούστου, στο Ιερό του Άμωνα Δία στην Καλλιθέα, έχουμε μια παράσταση η οποία ονομάζεται «Ταξίδι στο χρόνο» και θα είναι μουσική άρπας, θα είναι μια αρπίστρια και θα έχει και χορό.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι που σας έλεγα πιο πριν, ναι, ότι δίνουμε την ευκαιρία στον κόσμο να παρακολουθήσει και κάτι διαφορετικό.
0: Και εδώ έχει και το ενδιαφέρον του, γιατί τον πρώτο λόγο έχει, για να πούμε την αλήθεια, το ίδιο το περιβάλλον, μια βραδιά με πανσέλινο, εφόσον όλα πάνε καλά και βοηθήσει ο καιρός.
1: Έτσι.
0: Και γι' αυτό και οι επιλογές αυτών των χώρων, οι οποίες είναι στο ύπαιθρο.
1: Ακριβώς. Και φροντίζουμε, ας πούμε, η θεματική να συνδέεται.
0: Σωστά.
1: Με την πανσέλινο και με το χώρο, φυσικά.
0: Ακριβώς. Τώρα, κύριε Παυλή, είπαμε ότι δεν λείπουν τα φεστιβάλ αυτή τη στιγμή από το πρώτο πόδι, όμως όταν ξεκινούσε το φεστιβάλ Κασάνδρας τα πράγματα ήταν ακόμα άγραφα τότε, πριν από 34 χρόνια. Τι πιστεύετε, έτσι κάνοντας μια αναδρομή, ότι πρόσφερε αυτή η διοργάνωση στην περιοχή και τι πήρε από την περιοχή?
1: Κοιτάξτε, για μένα το σημαντικό όλων αυτών των πολιτιστικών δράσεων είναι το να μπορέσει να φέρει σε επαφή τον άνθρωπο με την τέχνη. Θυμάμαι από προσωπική εμπειρία, εγώ που γεννήθηκα εδώ στην Άφητο, πριν καν ασχοληθώ με το χορό και ταξιδέψω, φύγω δηλαδή από τα πλαίσια εδώ της Κασάνδρας, δεν είχα έρθει σε επαφή ούτε με θέατρο, δεν υπήρχαν θέατρα, δηλαδή όποιος ήθελε θα έπρεπε να πάει στη Θεσσαλονίκη.
0: Βέβαια.
1: Αλλά ακόμη και τα ακούσματα, τα μουσικά που είχα, ήταν ό,τι άκουγε η οικογένεια ή όπου μπορείτε να φανταστείτε κινούμασταν εδώ στα πλαίσια της Κασάνδρας. Όταν κάποια στιγμή έγινε το φεστιβάλ και παρακολούθησα για πρώτη φορά, ας πούμε, θέατρο, αρχαίο θέατρο, ή ήρθα σε επαφή, ας πούμε, με κάποιες συναυλίες, τότε μέσα μου κάτι κινήθηκε. Δηλαδή για μένα αυτό λειτουργήσε και σαν ένα ερέθισμα ώστε να με βοηθήσει να βρω τον προσωπικό μου δρόμο σαν καλλιτέχνης. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι απλά κάνω μια εκδήλωση για να ψυχαγωγηθώ μόνο.
0: Σωστά.
1: Για κάποιους μπορεί να είναι και να σηματοδοτεί στην αρχή μιας πορείας.
0: Βέβαια.
1: Οπότε δεν είναι για μένα κάτι απλό, κάνουμε εκδηλώσεις για να κάνουμε εκδηλώσεις.
0: Ακριβώς. Και δηλαδή, επίσης είναι και ένα ιδιαίτερα σύνθετο πράγμα, κάνουμε εκδηλώσεις. Ναι, αλλά το κοινό είναι τόσο πολυπίκυλο, ενώ ότι όταν κάνεις μια τέτοια εκδήλωση σε μια χειμερινή σκηνή στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, ξέρεις λίγο πολύ και το κοινό που θα ανταποκριθεί. Εκεί είναι αλλιώς τα πράγματα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό πολλές φορές είναι και, ας πούμε, ένα μικρό παράπονο ή προσπαθώ να φέρουμε εδώ στην Κασάνδρα, ας πούμε, και σχήματα, όπως, ας πούμε, θεωρώ ότι το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, που δυστυχώς μας ακύρωσε δεύτερη χρονιά φέτος, θα πρέπει να δηλώνουν την παρουσία τους και στην περιφέρεια. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή, το κοινό της περιφέρειας να έρχεται σε επαφή με ποιοτικό, με καλό θέατρο.
0: Βέβαια. Πρόκειτο να παίξουν βάκχες εσάς, τι είχαν?
1: Ήταν, ναι.
0: Αλλά είπαν ότι υπήρχαν κάποια τεχνικά ζητήματα.
1: Ναι, υπήρχαν κάποια τεχνικά ζητήματα. Αυτό που εμένα προσωπικά μου είπαν, όταν στήσαν το σκηνικό στην Επίδαυρο, γιατί η πρώτη παράσταση δόθηκε στην Επίδαυρο,
0: ναι,
1: εκεί συνειδητοποίησαν ότι δεν τους έπαιρνε χρονικά να έρθουν να στήσουν και στο φεστιβάλ το δικό μας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, υπάρχουν βέβαια και άλλοι παράγοντες, όπως πολλοί επιχειρηματίες, και τους καταλαβαίνω, που θέλουν, ας πούμε, να έχουν προπόληση εισιτήρια. Βέβαια εδώ είναι ένα διαφορετικό καθεστώς στα ανοιχτά θέατρα, ειδικά το δικό μας που είναι ένα μεγάλο θέατρο, χωρίς αριθμημένες θέσεις, δεν φοβάται κάποιος ότι δεν θα βρει, οπότε είναι λίγο της τελευταίας στιγμής.
0: Σωστά.
1: Ωστόσο όμως, οι επιχειρηματίες που έρχονται, που ξεκινάνε, φτιάχνουν τον προγραμματισμό τους για την περιοδία του καλοκαιριού, θα ήθελαν να γνωρίζουν πριν μπουν σε όλη αυτή τη διαδικασία των εξόδων, γιατί είναι πολύ σημαντικά έξοδα. Οπότε πολλοί φτάνουν, όταν δεν έχουν προπόληση, ματαιώνουν τις παραγωγές, το οποίο για μας φυσικά είναι πάρα πολύ άσχημο, και για τον κόσμο βέβαια, που μπαίνει σε μια διαδικασία να ψάχνει να βρει τρόπο πώς θα πάρει τα εισιτήριά του και όλο αυτό που συμβαίνει.
0: Τη σχέση του με την τοπική κοινωνία, πώς τη χτίζει το φεστιβάλ?
1: η σχέση, η τοπική κοινωνία με το φεστιβάλ. Κοιτάξτε, είναι 34 χρόνια, υπάρχει μια σχέση, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το περιμένουν με αγωνία κάθε καλοκαίρι. Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, θεωρώ ότι θα έπρεπε να ασχοληθούμε περισσότερο με αυτό, δηλαδή να είναι, θα πρέπει να βάλουμε μέσα στο παιχνίδι σε εισαγωγικά όλο αυτό και τους επιχειρηματίες, τους ξενοδόχους, γιατί για μένα είναι ένα τεράστιο γεγονός όλο αυτό που γίνεται και μακάρι να γίνει ακόμη μεγαλύτερο. Και θεωρώ ότι ερχόμενος ένας επισκέπτης στην Κασάνδρα θα έπρεπε να το αγκαλιάσουμε όλοι μαζί. Με ποιο τρόπο? Έρχεται κάποιος στο ξενοδοχείο, ένας τουρίστας, εκτός από το να του προτείνουμε μια πολύ ωραία ταβέρνα και μια ωραία παραλία, είναι πολύ σημαντικό για μένα να γνωρίζει ότι υπάρχει και ένα φεστιβάλ, υπάρχουν και εκδηλώσεις στους αρχαιολογικούς χώρους. Και τώρα μου δίνει την ευκαιρία να σας πω ότι ξεκινήσαμε και τους δρόμους πολιτισμού. Όπου οι δρόμοι πολιτισμού τι είναι? Έχουμε φτιάξει έναν χάρτη πολιτιστικό, όπου σε διάφορα χωριά της Κασάνδρας φιλοξενούμε εικαστικούς καλλιτέχνες που παρουσιάζουν τη δουλειά τους. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ σημαντικό για μένα να αντιληφθεί η κοινωνία πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό που γίνεται στην Κασάνδρα και να το προβάλλουμε. Δηλαδή, δεν είμαστε μόνο θάλασσα και ωραίο φαγητό.
0: Και να την πούμε την αλήθεια ότι η Κασάνδρα, η Χαλκιδική γενικότερα, δεν επένδυσε στον πολιτισμό εδώ και χρόνια. Παρόλο όλο αυτό το τουριστικό κύμα, υπάρχει μια δυσαναλογία. Δεν λείπουν ούτε αρχαιολογικοί χώροι από την περιοχή. Ωστόσο, δεν είναι αυτό που έβγαλε μπροστά η Χαλκιδική. Έβγαλε αυτό που λέγατε πριν. Παραλία. Οι παραλίες φυσικά είναι πανέμορφες, δεν είναι να αμφιβάλλει κανείς. Φαγητό, και κάπου εκεί κλείνουν τα πράγματα.
1: Συμφωνώ και το πληρώνουμε, ξέρετε αυτό. Και αν δεν το συνειδητοποιήσουμε και δεν το λάβουμε υπόψη μας σοβαρά, θα χειροτερεύσει για μένα η κατάσταση. Δηλαδή, μπορεί να παραπονιόμαστε πολλές φορές, ακούμε τους επιχειρηματίες που παραπονιούνται, ας πούμε, για τον κόσμο ή για συμπεριφορές που ενδεχομένως έχουν οι επισκέπτες που έρχονται στην Κασάνδρα, ενώ από άποψη συμπεριφοράς οδικής, συμπεριφοράς, το ότι αφήνουν σκουπίδια στην παραλία. Όλα αυτά δεν είναι δείγματα πολιτισμού, αλλά πώς μπορείς να έχεις πολιτισμό όταν δεν έχει δημιουργηθεί ένα υπόβαθρο? Γιατί για μένα η τέχνη, αυτό που λέμε, ας πούμε, στη θεωρία ότι εξυψώνει τον άνθρωπο, διαμορφώνει προσωπικότητες, είναι αλήθεια. Άρα πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό, αν θέλουμε μια κοινωνία με πολίτες που να σέβονται ο ένας τον άλλον, το να σέβονται το περιβάλλον. Δηλαδή, αυτά δεν έρχονται απλά ξυπνάμε μια μέρα και διαμάχιας γίνονται. Έτσι. Χρειάζεται να επενδύσουμε σε αυτό, που να επενδύσουμε στην παιδεία, στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό.
0: Και ίσως αυτό να είναι και το μεγαλύτερο στοίχημα. Εντάξει, οι συναυλίες και τα μεγάλα ονόματα δεν λείπουν, αλλά είναι ένα άλλο επίπεδο αυτό, έτσι.
1: Ναι, θα ήταν πάρα πολύ ωραία, μακάρι να υπήρχε και χρηματοδότηση και από τους Δήμους και από το Υπουργείο, να μπορούν, ας πούμε, να είναι όλα τα φεστιβάλ υπέρλαμπρα, με τεράστια ονόματα, αν και για μένα υπάρχει, δηλαδή, και σε πιο απλά πράγματα μπορείς να βρεις τέχνη και μπορείς να σου μιλήσει, ας πούμε, στη ψυχή σου και μια εκδήλωση με πολύ χαμηλό budget. Πολλές φορές βλέπουμε καλλιτέχνες στο δρόμο, καθόμαστε για λίγο να τους ακούσουμε ή να παρακολουθήσουμε κάτι και φεύγουμε και έχει μέσα στη ψυχή μας κινηθεί κάτι.
0: Έτσι,
1: που
0: έτσι.
1: Ενδεχομένως ένα μεγάλο πανάκριβο σχήμα να μην
0: το νιώσουμε. Σήμερα, ωστόσο, το πρόγραμμα βλέπω έχει δύο καλλιτέχνες οι οποίοι έτσι έχουν το δικό τους, τη δική τους επαφή με το κοινό. Πασχάλης Αρβανιτίδης, Κώστας Χατζής, σωστά?
1: Ακριβώς. Σήμερα έχουμε αυτή τη συναυλία. Εντάξει, είναι δύο ονόματα που έχουν σηματοδοτήσει τη μουσική στην Ελλάδα.
0: Επειδή είχα πρόσφατα την ευκαιρία να παρακολουθήσω συναυλία του Πασχάλη, ειλικρινά έμεινα άφωνη και νομίζω ότι οποιοδήποτε έτσι έχει μεγαλώσει με αυτή τη μουσική οφείλει να πάει σε μια βραδιά με τον Πασχάλη. Είναι ένα θαύμα αυτός ο άνθρωπος.
1: Ναι, εγώ δεν είχα την τύχη να τον ακούσω, σήμερα θα τον ακούσω πρώτο Θεός, αλλά το έχω ακούσει αυτό που λέτε και από άλλους, ότι είναι μοναδικός.
0: Είναι πραγματικά μοναδικός. Και έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα από εδώ και πέρα, μέχρι πότε πέφτει η αυλαία φέτος της διοργάνωσης?
1: η αυλαία πέφτει με την τελευταία, γιατί έχουμε εντάξει και τις περιφερειακές εκδηλώσεις, τις πανσέλληνες βραδιές, που είναι 28 Αυγούστου στο Ιερό του Άμμονα Δία, με την άρπα και χορό που θα έχει, όπως σας προείπα. Αλλά η κεντρική σκηνή του φεστιβάλ κλείνει στις 22 Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
1: Με μια συνεργασία θα είναι ο Τάσης ο Χριστογιαννόπουλος, που είναι ένας από τους σημαντικότερους βαρύτονους στην Ευρώπη, εγώ θα έλεγα. Ο Μίλτος Λογιάδης, επίσης ένας διεθνώς αναγνωρισμένης φήμης μαέστρος. Θα είναι η Νάντια Κοντογιώργη μαζί τους, και αυτό γίνεται σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Κασάνδρειας, με τη Χοροδία.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα ερμηνεύσουν τραγούδια Ελλήνων συνθετών. Επίσης θα είναι μια καταπληκτική βραδιά.
0: Εξαιρετική ερμηνεύτρια η Νάντια Κοντογιώργη, πραγματικά.
1: Έτσι, ναι.
0: Κύριε Παυλή, ναι. Θέλετε κάτι να προσθέσετε?
1: Τίποτα. Πάνω σε αυτό, για τη συγκεκριμένη συναυλία, όπως βλέπετε, λέω, έχουμε μπει σε μια διαδικασία να φέρνουμε και καλλιτέχνες υψηλής αναγνώρισης, σημότητας, σε συνεργασία, ας πούμε, με δικούς μας ανθρώπους, όπως είναι η Χοροδία, ας πούμε, της Κασάνδριας.
0: Έτσι. Έτσι,
1: για μένα είναι πολύ σημαντικό να γίνονται και τέτοιου είδους συνεργασίες.
0: Ένας σχεδιασμός που δίνει και μια προσωπικότητα στην ίδια τη διοργάνωση, ένα προφίλ που το κάνει να μην μοιάζει με όλα τα άλλα ανά την Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Και πάλι σε αυτό που σας έλεγα πριν, εμπνέει όλο αυτό, δηλαδή και τους ανθρώπους. Φανταστείτε τώρα, ας πούμε, ένας πολιτιστικός σύλλογος, οι άνθρωποι αυτοί της Χοροδίας να τραγουδήσουν με ανθρώπους οι οποίοι έχουν τραγουδήσει, ας πούμε, στις μεγαλύτερες όπερες του κόσμου.
0: Βέβαια. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτηση. Θα έχουμε την ευκαιρία μέχρι και να τα ξαναπούμε εδώ. Κρατάει
1: εγώ
0: ακόμα το καλοκαίρι και το φεστιβάλ.
1: Θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω, και φυσικά είστε καλεσμένοι μας όποτε θέλετε, με μεγάλη χαρά. Και αν θέλετε, μπορείτε να δώσετε και κάποιες προσκλήσεις στους τηλεθεατές σας.
0: Πολύ ωραία, βεβαίως. Θα μας ενημερώσετε και με μεγάλη χαρά να δώσουμε και προσκλήσεις, γιατί έχουμε πολύ κόσμο φυσικά που έρχεται εκεί στην περιοχή.
1: Ωραία, και τους περιμένουμε να στηρίξουν το φεστιβάλ, γιατί είναι αναγκαίο για την πορεία του ανθρώπου.
0: Την καλημέρα μας, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα και από μένα. Χαίρετε.
0: Ο υπεύθυνος πολιτισμού του Δήμου Κασάνδρας Θεμιστοκλής Παυλής ήταν μαζί μας.

0: Πάμε τώρα να πεταχτούμε ως τη Βέρεια, όπου το κινηματοθέατρο Star άνοιξε και φέτος τις πόρτες του για το θερινό κινηματογράφο, ενώ παράλληλα λειτουργούν και οι χειμερινές αίθουσες. Ένας κινηματογράφος τρίτης γενιάς με μια τεράστια ιστορία από τους παλαιότερους ολόκληρη την Ελλάδα, αν υπολογίσουμε ότι λειτουργεί από το 1953. Εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την αιθουσάρχη Φιγένια Βλαχογιάννη, που είναι και Γενική Γραμματέας της Κινηματογραφικής Ένωσης Βορειοελλάδος, αλλά και μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Καλημέρα, κυρία Βλαχογιάννη.
1: Καλημέρα και σε εσάς, κυρία Νάνου, και καλημέρα και σε όσους μας ακούνε.
0: Τι κάνετε, πώς προχωράει η φετινή χρονιά? Για άλλη μια χρονιά λειτουργεί το κινηματοθέατρο Star και έχετε και Οδύσσια φέτος, έτσι?
1: Έχουμε και Οδύσσια, όπως όλη η Ελλάδα, όλος ο πλανήτης. Μια πολύ ωραία σεζόν. Τα περισσότερα θερινά σινεμά ξεκίνησαν μέσα Μαΐου. Εμείς εδώ, επειδή είμαστε πιο βόρεια, το ξέρετε καλύτερα από την Θεσσαλονίκη, ξεκινήσαμε λίγο αργότερα, με πάρα πολύ ωραίες ταινίες, πολύ ωραίο πλούσιο πρόγραμμα, blockbuster, αμερικανικό κινηματογράφο, πολύ ευρωπαϊκό κινηματογράφο και, όπως πολύ σωστά είπατε, η ταινία που για μένα είναι η ταινία του καλοκαιριού, η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν.
0: Η οποία πώς πάει, βρίσκει θέσεις κανείς εκεί?
1: Λοιπόν, η ταινία πάει πάρα πολύ καλά και σε εμάς φυσικά. Προβολές οι οποίες δίνουν sold out καθημερινά και σε εμάς αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Αρκεί να φέρουμε δεικτικά ότι το πρώτο τετραήμερο προβολής της, 16 με 19 Ιουλίου δηλαδή, έκοψε πάνω από 150.000 εισιτήρια.
0: Βεβαίως.
1: Και φυσικά έχει την πρώτη θέση στο ελληνικό box office.
0: Συνεχίζεται και αυτό το ενδιαφέρον, πιστεύετε? Δηλαδή, καμιά φορά έτσι με αυτά τα blockbuster υπάρχει ένα ζήτημα αν κάνουν μια έκρηξη στην αρχή και υποχωρεί μετά το ενδιαφέρον. Εσείς βλέπετε να συνεχίζεται και τη δεύτερη εβδομάδα?
1: Και δεύτερη και τρίτη.
0: Μάλιστα.
1: Και θα παίζεται για ολόκληρο μήνα, θεωρώ, στα περισσότερα σινεμά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και νομίζω, επειδή οι γνώμες δίστανται, έτσι, επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλος δώρος για την ταινία και έχουν γραφτεί πάρα πολλές κριτικές και στον εγχώριο αλλά και στο διεθνή τύπο, με αφορμή και την άσχημη κριτική, ας πούμε, του Economist.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι όλη αυτή η ίσως αρνητική διαφήμιση κάνει τον κόσμο να έρθει πιο κοντά στην αίθουσα. Αλλά και όχι μόνο αυτό, και παράγοντες τους οποίους μπορούμε να συζητήσουμε και αργότερα φυσικά. Τι φέρνει τον κόσμο στην αίθουσα?
0: Σωστά.
1: Με τη συγκεκριμένη ταινία.
0: Τώρα να πούμε ότι το Star λειτουργεί από το 1953. Αν θέλετε να αναφερθούμε έτσι πολύ σύντομα στην ιστορία αυτού του σινεμά και κυρίως τι είναι αυτό που το κρατάει ζωντανό με περισσότερα από 70 χρόνια ιστορίας.
1: Πολύ σωστά είπατε. Το 1953 λοιπόν ξεκίνησε ο παππούς. Αργότερα ανέλαβε ο πατέρας μου μαζί με τον αδερφό του και αυτή τη στιγμή είμαι εγώ μαζί με τον... Δεν βρίσκονται βέβαια στη ζωή. Αυτή τη στιγμή είμαι εγώ με τον αδερφό μου. Συνεχίζουμε την ιστορία του κινηματογράφου. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό στην περιφέρεια, στις δικές μας, ας πούμε, τις πόλεις, να κρατάμε ζωντανή την παράδοση σε πόλεις που δεν υπάρχει άλλος κινηματογράφος. Το κοινό όλα τα χρόνια στηρίζει τον κινηματογράφο, μας στηρίζει και με το παραπάνω. Υπάρχει συνεφή κοινό και σε εμάς και σε εσάς στη Θεσσαλονίκη, το Ελληνής για παράδειγμα, το Κολοσσέων. Υπάρχουν παραδοσιακές αίθουσες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αλλά και σε εμάς, ενώ παλαιότερα υπήρχαν γύρω στις 9 αίθουσες σε ολόκληρη την πόλη, μιλάμε έτσι δεκαετίες πίσω.
0: 9 αίθουσες,
1: βέβαια. Περισσότερες μετατράπηκαν σε σούπερ μάρκετ. Εμείς, παρόλη την κρίση, έτσι, γιατί ο κινηματογράφος πέρασε και την κρίση, ήταν το βίντεο, στη συνέχεια το Netflix, οι πλατφόρμες, πέρασε δηλαδή τέτοιες περιόδους ο κινηματογράφος αναδιαστήματα, αλλά το πάθος και η θέληση και του πατέρα μου, αν θέλετε, αλλά και η δική μου και του αδερφού μου σήμερα, είναι αυτή που κρατάει ζωντανή την παράδοση στον κινηματογράφο και φυσικά μας δίνει το έναυσμα για να μπορούμε να συνεχίσουμε και να κρατάμε τις αίθουσες ζωντανές, γιατί αποτελούν ζωντανό κύτταρο πολυπολιτισμού σε μια πόλη.
0: Έτσι είναι. Εσείς οπότε ήσασταν από εκείνα τα παιδιά που ζηλέψαμε από την ταινία Σινεμά ο Παράδεισος, που λέγαμε τι ωραίο που είναι να είσαι παιδί και να έχουν οι γονείς σου σινεμά και να μπορείς να βλέπεις από μικρός. Έχετε τέτοιες αναφορές έτσι στις αναμνήσεις σας από πολλά.
1: Πολλές, πολλές. Εμείς γεννηθήκαμε στην ουσία μέσα στο σινεμά. Είναι κομμάτι μας. Κάθε δηλαδή η γωνιά του κινηματογράφου είναι και δικό μας κομμάτι. Και υπάρχουν πάρα πολλές αξέχαστες στιγμές. Δηλαδή, με αφορμή και χθες τα 30 χρόνια που συμπληρώθηκαν από το θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, εγώ έχω ζήσει την Αλίκη στο σινεμά. Μας επισκέφθηκε τότε με την Miss Pepsi, βέβαια, στον κινηματογράφο μας. Έχω φωτογραφίες. Ήμουνα μικρή, βέβαια, αρκετά τότε. Ήμουνα στο δημοτικό. Αλλά έχω φωτογραφίες με την Αλίκη. Την έχω ζήσει επάνω στη σκηνή. Και όχι μόνο αυτήν, και αρκετούς αστέρες έτσι του ελληνικού κινηματογράφου. Θυμάμαι δηλαδή τον Κώστα το Βουτσά, ο οποίος ήταν πολύ φίλος με τον πατέρα μου. Ερχόταν, έτρωγε στο σπίτι μας το μεσημέρι, το βράδυ είχαμε την παράσταση. Διατηρούσαμε δηλαδή σχέσεις με πάρα πολύ κόσμο, ο πατέρας μου και στη συνέχεια εμείς, εγώ δηλαδή με τον αδερφό μου.
0: Αυτό σημαίνει ότι είχατε και μια τεράστια ευθύνη στους ώμους σας να το κρατήσετε αυτό, γιατί θα σας συγχαρώ, κυρία Λεχογιάννη. Εδώ υπήρχαν πολλά τέτοια σινεμά ανά την Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και στις επαρχιακές πόλεις, όμως κάποια γενιά διέκοψε αυτό το νήμα. Για λόγους προφανώς σοβαρούς, για λόγους οικονομικούς, γιατί το σινεμά έπαψε να είναι αυτό που ήταν, για όλα αυτά που είπατε κι εσείς νωρίτερα, τον ανταγωνισμό από την τηλεόραση. Προφανώς και δώσατε τον αγώνα σας για να κρατηθεί αυτό.
1: Πολύ μεγάλο αγώνα και μάλιστα ειδικά στην περίοδο του COVID, οι αίθουσες που έμειναν 22 μήνες κλειστά, ήταν πολύ μεγάλο πλήγμα για τις αίθουσες. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για κτίρια πολλών τετραγωνικών.
0: Βέβαια.
1: Άρα λοιπόν πάρα πολλά τα λειτουργικά έξοδα, τα πάγια, το ρεύμα. Οι περισσότεροι αιθουσάρχες δώσαν αγώνα για να κρατηθούν, αλλά και αρκετοί, όπως είπατε πολύ σωστά, κλείσανε γιατί δεν άντεξαν το βάρος. Υπήρξε βέβαια στήριγμα από την πολιτεία, όπως υπήρξε και σε όλους τους αρκετούς φορείς εκείνο το διάστημα, αλλά το σημαντικό είναι το πάθος και η θέληση το να κρατήσω τον κινηματογράφο ανοιχτό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Νομίζω αυτό κρατάμε όλοι.
0: Και τι είναι αυτό που φέρνει, κάνει εισιτήρια για μια ταινία, όπως είπε, νυχθήκατε νωρίτερα?
1: Για τον, να μιλήσουμε, ας πούμε, για τον Όλαν,
0: ναι.
1: Για την Οδύσσια, γιατί εδώ είναι που έγινε, που γράφτηκαν πάρα πολλά. Η Οδύσσια, καταρχήν ο Νόλαν, να ξεκαθαρίσουμε ότι μας μεταφέρει τη δική του σκηνοθετική ματιά. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Δεν είπε κανείς ότι δεν γύρισαν και άλλοι ανάλογες ταινίες. Απλά ο ίδιος επέλεξε με τη δική του σκηνοθετική ματιά να γυρίσει την ταινία. Τη γύρισε αποκλειστικά με κάμερες IMAX. Είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που κατορθώνει να γυρίσει σε IMAX. Είναι μια συγκεκριμένη τεχνολογία. Αυτό σημαίνει ότι η καλύτερη ευκρίνεια και ανάμεσα στους διαλόγους. Σημαίνει ότι πηγαίνει τον κινηματογράφο ένα βήμα μπροστά. Και φυσικά, για να μπορέσει κάποιος να ζήσει όλη αυτή την εμπειρία, δεν μπορεί να τη ζήσει από τον καναπέ του σπιτιού του, θα μπορέσει να τη ζήσει μόνο μέσα από τον κινηματογράφο. Η τεχνολογία IMAX των 70 χιλιοστών σημαίνει ότι ο Νόλαν επιμένει στο αναλογικό φιλμ. Είναι μια εμπειρία δηλαδή την οποία δεν μπορούμε να τη δούμε στο σπίτι. Το μοναδικό που μπορούμε να τη δούμε στο κινηματογράφο και φυσικά όχι σε οθόνη κινητού, έτσι. Αυτό λοιπόν όλο έφερε τον κινηματογκόσμο πίσω στις αίθουσες και φυσικά πάρα πολύ νεολαία. Δηλαδή οι νέοι έχουν αφήσει τις πλατφόρμες, έχουν αφήσει το κινητό και για πρώτη φορά μέσα στην αίθουσα δεν βλέπουμε οθόνες φωτεινές όπως σε πολλές φορές που μπαίνουμε μέσα στον κινηματογράφο και οι νέοι χρησιμοποιούν το κινητό ακόμα και μέσα στην ταινία, γιατί έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους. Και υπάρχουν και σκηνές τις οποίες μέσα στην αίθουσα δεν ακούγεται ούτε η ανάσα του θεατή. Όπως ας πούμε η σκηνή που δείχνει το Matt Damon ως Οδυσσέα δεμένο στο κατάρτι.
0: Με τη Σιρήνη, ναι.
1: Μπράβο. Εκείνη η σκηνή νομίζω είναι συγκλονιστική και δεν ακούγεται τίποτα μέσα στην αίθουσα.
0: Πραγματικά.
1: Όλες οι ηλικίες λοιπόν. Νομίζω σε συγκεκριμένη ταινία αλλά και γενικά το σινεμά έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να επιστρέψει, να φέρει τον κόσμο στην αίθουσα. Εννοείται ότι αυτό έχει να κάνει σε συνάρτηση και με τον κινηματογράφο, έχει να κάνει με τον ήχο. Εμείς αυτή τη στιγμή ανακαινίζουμε τη μία μας την αίθουσα τη μεγάλη, έχουμε ήδη τελειώσει με την δεύτερη, ανακαινίζουμε τη μεγάλη μας την αίθουσα με νέα καθίσματα, έχουμε νέα μηχανήματα ήχο 4K τελευταίας τεχνολογίας που σημαίνει ότι ο κόσμος σε εμάς θα απολαύσει και τον ήχο εκτός από το κάθισμα. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να υπάρχει και αυτή η σχέση μεταξύ του πελάτη, να μπορεί δηλαδή κάποιος που έρχεται στον κινηματογράφο να νιώσει όλη αυτή την κινηματογραφική εμπειρία και να υπάρχει αυτή η συναισθηματική σύνδεση.
0: Τώρα εσείς,
1: σχέτουσες με το θεατή.
0: Ναι, εσείς κυρία Βλαχογιάννη, γεννηθήκατε μέσα στο σινεμά, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά σας απασχολεί ο κινηματογράφος, πέρα από το ίδιο το κινηματοθέατρο Star, σας απασχολεί και στον πυρήνα του ως βιομηχανία και ως ένας κλάδος επαγγελματικός, εξού και η συμμετοχή σας πολλές φορές σε οργανισμούς και όργανα του κινηματογράφου. Να μιλήσουμε και λίγο για το ελληνικό σινεμά αυτή τη στιγμή. Πώς το βλέπετε τα πράγματα, σε τι κατάσταση είμαστε?
1: Για το ελληνικό σινεμά. Το ελληνικό σινεμά επίσης έχει επιστρέψει. Βέβαια, εδώ πέρα υπάρχει ένας σημαντικός παράγοντας. Το να μπορέσει ο Εθουσάρχης να στηρίξει το ελληνικό σινεμά. Γιατί έχουμε δει κατά καιρούς ότι αρκετές ελληνικές ταινίες δεν παίχτηκαν σε κινηματογράφους. Ψάχνουμε που θα δούμε τις συγκεκριμένες ελληνικές ταινίες. Παρ' όλα αυτά, όταν υπάρχουν αξιόλογες παραγωγές, είναι λογικό ότι ο κόσμος θα έρθει στην αίθουσα. Να μην ξεχάσουμε τον Καποδίστρια του Γιάννη Σμαραγδί. Πολλές ελληνικές ταινίες αξιόλογες και δημιουργοί και σύγχρονες παραγωγές, έτσι. Να θυμηθούμε πιο παλιά την πολιτική κουζίνα του Μπουλμέτη. Έχει δηλαδή ταινίες ελληνικές οι οποίες έφεραν πολύ κόσμο στις αίθουσες, έτσι, και πολύ πιο παλιά, πιο παλιές ελληνικές ταινίες με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, με τον Κώστα Βουτσά. Νομίζω ότι γίνονται παραγωγές και θα γίνουν, είναι στα σκαριά αρκετές ακόμη ελληνικές παραγωγές, όπως ο Καποδίστριας, όπως ήταν η Φόνισσα, όπως ήταν η Μικρά Αγγλία. Θα δούμε δηλαδή μέσα στο χειμώνα και άλλες αξιόλογες ελληνικές παραγωγές και είναι σημαντικό να μπορούμε να τις στηρίζουμε. Όπως επίσης και η Οδύσσια του Νόλαν, παρόλο το ότι γυρίστηκε σε 5 χώρες, ανάμεσα σε αυτές ήταν και η Ελλάδα.
0: Ναι, φυσικά.
1: Είναι σημαντικό.
0: Εννοείται. Και έστρεψε και το ενδιαφέρον. Και μόνο η συζήτηση που άνοιξε, ακόμη και μέσα από τις διαφωνίες αυτές που είπατε, έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Τώρα να πούμε ότι, μιας και είστε και μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, να πούμε ότι περιμένουμε και τα ευρωπαϊκά βραβεία στην τελετή που θα γίνει στην Αθήνα φέτος, έτσι.
1: Ακριβώς, φέτος, τη
0: νέα σεζόν.
1: Ναι. Ναι. Την περασμένη χρονιά έγινα στο Βερολίνο, πρόπερση στο Λουκέρνη που είχα τη χαρά να παρευρεθώ, και το 2027 φυσικά θα γίνουν στην Αθήνα, νομίζω στο Σταύρος Νιάρχος, και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα μας να μπορεί να φιλοξενεί μια τέτοια πολύ μεγάλη διοργάνωση, έτσι. Θα είμαστε εκεί να το παρακολουθήσουμε με αξιόλογες ταινίες, φυσικά εξέχοντες καλεσμένους από την Ευρώπη, από το εξωτερικό, και νομίζω ότι τότε θα έχουμε να πούμε πολλά.
0: Έτσι. Τώρα να πούμε και δύο λόγια για την Κινηματογραφική Ένωση Βορείου Ελλάδος, στην οποία είστε Γενική Γραμματέας, και για την, έτσι λίγο πριν κλείσουμε, να πούμε για τη συμβολή της στον ελληνικό κινηματογράφο.
1: Είναι νομίζω πολύ δραστήρια ένωση, όχι γιατί είμαι εγώ μέσα σε αυτήν, η ένωση μετράει πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Είναι από το 1938, ήταν οι μπαμπάδες μας οι οποίοι είχαν ξεκινήσει τότε τη σύσταση του σωματείου. Όλα τα χρόνια το σωματείο παλεύει για τα δικαιώματα των εθουσαρχών. Πάγιο αίτημα δηλαδή χρόνων ήταν το να μπορέσει να εξισωθεί ο ΦΠΑ του εισιτηρίου του κινηματογράφου με αυτό των θεάτρων, το οποίο ήταν στο 6%, και το ΦΠΑ στο εισιτήριο του κινηματογράφου ήταν 24%.
0: Τεράστια απόκληση.
1: Τεράστια, αλλά χάρη στην Κινηματογραφική Ένωση Βορείου Ελλάδος και στην πίεση που άσκησε τα τελευταία χρόνια, καταφέραμε λοιπόν από το 24 να το μειώσουμε στο 16, και αυτή τη στιγμή ο ΦΠΑ στο εισιτήριο του κινηματογράφου είναι στο 6%. Ενδεικτικά σας το αναφέρω.
0: Ναι.
1: Παλεύουμε και με τον πρόεδρο, τον Χρήστο Τολιώδη, αλλά και με τα μέλη μας. Είμαστε αρκετά δραστήριο σωματείο. Έχουμε φωνή, έχουμε αρκετά μέλη, και φυσικά κάνουμε και πάρα πολλές εκδηλώσεις. Την κοπή της πίτας μας, την καθιερωμένη κάθε χρόνο, στην οποία έχουμε τη χαρά να βραβεύουμε κάποιον από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο και όχι μόνο. Μάλιστα, πριν 3 χρόνια βραβεύσαμε και την μεγάλη Μάρο Κοντού για την προσφορά της και τη συνεισφορά της στο σινεμά. Έχουμε άμεση επαφή δηλαδή με τους ανθρώπους του χώρου.
0: Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Βέβαια. Γιατί ξέρετε, η πικρή αλήθεια είναι ότι πεθαίνουν κάποια στιγμή έτσι αυτά τα μεγάλα ονόματα. Και μετά τους θυμόμαστε και τους υμνούμε. Και τι νόημα έχει μεταξύ μας τα λέμε.
1: Ακριβώς. Έτσι είχαμε κάνει και με τον Κώστα τον Βουτσά και αυτόν τον είχαμε βραβεύσει. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους και το σωματείο μας θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια να παλεύει για τα δικαιώματά μας και το πιο σημαντικό να στηρίζουμε την αίθουσα γιατί από την αίθουσα ξεκινάνε όλα. Οι ηθοποιοί δικοί μας, όπως είχε πει τότε και η Μάρο Κοντού σε συνέντευξη, νιώθω ότι είμαστε συγγενείς γιατί οι δικές μας οι ταινίες παίχτηκαν στις δικές σας τις αίθουσες. Άρα λοιπόν η αίθουσα είναι πολύ σημαντικός παράγοντας.
0: Έτσι είναι και το διαπιστώνουμε αυτό ακόμη και σε αυτή την εποχή που κυριάρχησε η μοναχική θέαση από το σπίτι με τις πλατφόρμες.
1: Ναι.
0: Αρκεί να μπεις μια φορά ξανά στο σινεμά για να θυμηθείς πώς είναι να βλέπεις την ταινία σε πραγματικές συνθήκες και κυρίως. Ομαδικά, παρέα, αυτό δεν είναι το σινεμά.
1: Αυτό. Είναι ένας χώρος διασκέδασης, ένας χώρος ψυχαγωγίας και όχι μόνο αυτό. Εκτός από τις ταινίες, καλούμε και ηθοποιούς, έχουμε ειδικές προβολές, δηλαδή το σινεμά δεν είναι αποκλειστικά χώρος για να παρακολουθήσεις μια ταινία, αλλά χώρος για να μπορέσεις να δεις την παρέα σου και πολλές φορές να δεις και αγαπημένους σκηνοθέτες, να λάβεις μέρος σε Q&A, σε συζητήσεις. Και όλα όσα διοργανώνουν οι κινηματογράφοι, οι οποίοι αγαπούν πραγματικά το σινεμά και μπορούν και διοργανώνουν τέτοιες βραδιές, όπως και εμείς.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Κύριε Βλαχογιάννη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Επίσης και από εμάς την καλημέρα μας. Ήταν μαζί μας η Αιθουσάρχης Ιφηγένεια Βλαχογιάννη, Γενική Γραμματέας της Κινηματογραφικής Ένωσης Βόρεια Ελλάδος και μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

άνοδο βάσεων στις πολυτεχνικές σχολές και τις σχολές πληροφορικής, στροφή υποψηφίων στις στρατιωτικές σχολές και κενές θέσεις σε αρκετά τμήματα είναι μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά της εικόνας των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων και των βάσεων εισαγωγής, σύμφωνα και με τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Παιδείας και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σχέση με τις προτιμήσεις των υποψηφίων, ποια τμήματα συγκέντρωσαν τις περισσότερες προτιμήσεις, ποια ήταν αυτά που δηλώθηκαν πρώτα από τους περισσότερους επιτυχώντες και λίγο πολύ τα στατιστικά αυτά δεν μας ξάφνιασαν. Η στροφή αυτή στις πολυτεχνικές σχολές είναι ένα φαινόμενο της εποχής, το οποίο και όλο ένα διωγγώνεται. Ενδιαφέρον έχει και η στροφή των υποψήφιων φοιτητών στις σχολές ψυχολογίας, που φέτος έχουν ιδιαίτερα αυξημένες βάσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις ανταγωνίζονται τις ιατρικές σχολές, τόσο σε Αθήνα όσο και Θεσσαλονίκη, όσο και η στροφή σε σχολές στα τμήματα ναυτιλιακών σπουδών, αλλά και διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας. Σταθερά επίσης είναι ψηλά σε ζήτηση και οι νομικές σχολές. Τώρα μεγάλο ζήτημα που συζητάμε πολύ αυτές τις ημέρες είναι το πώς έχει υποχωρεί διαρκώς το ενδιαφέρον για τις φιλοσοφικές. Τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθήνα βλέπουμε και τις βάσεις να πέφτουν διαρκώς, προβληματιζόμαστε για την υποχώρηση, ένα φαινόμενο που εντάσσεται φυσικά στο γενικότερο φαινόμενο της υποχώρησης του ενδιαφέροντος για τις κλασικές σπουδές. Δεν είναι ελληνικό το ζήτημα, απασχολεί πολύ και τη γειτονική μας Ιταλία που έχει και αυτή ανάλογα τμήματα, αλλά απασχολεί και τα μεγάλα πανεπιστήμια σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αγγλία. Αυτή η υποχώρηση του ενδιαφέροντος για τις κλασικές σπουδές ευχόμαστε ότι θα είναι σύντομη, ότι είναι ένα φαινόμενο των καιρών και θα αναζωοποιηθεί με κάποιον τρόπο. Η Ελλάδα εδώ έχει μεγάλη ευθύνη να πούμε και ίσως κάποια πράγματα θα έπρεπε να τα ξαναδούμε. Συζητάμε με αφορμή μία κινηματογραφική ταινία, την Οδύσσεια του Νόλαν, η οποία κατάφερε μέσα σε λίγες μέρες να πυροδοτήσει ένα τέτοιο ενδιαφέρον. Διαβάζουμε για πανεπιστήμια στο εξωτερικό, τα οποία αναπροσαρμόζουν τα προγράμματα σπουδών τους για να ανταποκριθούν σε αυτό το ενδιαφέρον που φαίνεται να ξυπνά. Τώρα το τι κάνουμε εμείς εδώ είναι ένα ζήτημα. Δεν θα έπρεπε αυτό να μας απασχολήσει?

Φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 8 το πρωί από τη συχνότητα του 102 της R3, όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Χρυσανάνου ήταν στο μικρόφωνο, Νίκος Κακαρίκος και Φάνης Λιάκος στη ρύθμιση του ήχου. Ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο Σάββατο όπου και αν βρίσκεστε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στην αναχέτηση δύο βαλιστικών πυράβλων των Χούθη προχώρησαν ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία. Συγκεκριμένα, η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας κατέριψε σήμερα στις 7 και 4 το πρωί ώρα Ελλάδας δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη. Η επίθεση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιαμπού, όπου είναι αναπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Στο μεταξύ, αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στον κόλπο του Ομάν, το οποίο σύμφωνα με τη ΣΕΤΚΟΜ επιχείρησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες σε βάλος του Ιράν. Η αμερικανική πλευρά δεν επιβεβαιώνει πληροφορίες ιρανικών μέσων ενημέρωσης για δύο νεκρούς από την επίθεση. Παράλληλα, ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθη στην Ιεμένη, οι οποίες σύμφωνα με το Ριάτ απειλούσαν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως αντίπεινα για επιθέσεις των Χούθη εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Επιστροφή στα δικά μας, υποχωρεί από σήμερα η κακοκαιρία με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να εξασθενούν σταδιακά. Σε κόκκινο συναγερμό παραμένουν ωστόσο η περιφέρεια και νότα Μαγνησίας και Σποράδων, Θάσου, η Σαμοθράκη, η Λίμνος και η περιφερειακή νότα Ευβοίας. Στη Θεσσαλονίκη, μετά τους έντονους ανέμους, ένας μεγάλος πλάτανος που βρίσκεται έξω ακριβώς από το εργοτάξιο της ανάπλασης της πλατείας Ελευθερίας ξεριζώθηκε. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης, άνεμεσα ενημερώθηκε το δασαρχείο ώστε να ακολουθούν οι απαραίτητες ενέργειες για να προστατευθούν και τα υπόλοιπα δέντρα. Μία νεαρή γυναίκα που επέβαινε σε σκάφος ανοιχτά της Μήλου τραυματίστηκε χθες λόγω του έντονου κυματισμού με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Το σκάφος κατέπλευσε στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Κυριακής, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Μήλου. Πάνω από 5 στρέμματα γη σε κάψη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στην περιοχή Λιβάδι Ρόπα στην Κέρκυρα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Σοκ προκαλεί η υπόθεση άγριας ενδοοικογενειακής βίας με θύμα μια έγκυο γυναίκα, η οποία σύμφωνα με την αστυνομία έχασε το παιδί που κυοφορούσε έπειτα από τον ξυλοδαρμό που φέρεται να υπέστη από το σύντροφό της. Η γυναίκα κατάφερε να καλέσει την αστυνομία αφού ο φερόμενος ως δράστης είχε αποχωρήσει από το σπίτι. Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα επιβαρημένη σωματική και ψυχολογική κατάσταση, ενώ ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθηκε σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακοπή κοίησης. Στα στοιχεία που οδήγησαν τις αρχές στην εξιγνίαση της δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ. Όπως ανέφερε, οι αστυνομικοί αξιοποίησαν τα ευρήματα από τον τόπο του εγκλήματος και οδηγήθηκαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος ήταν ήδη γνωστός στις αρχές για προηγούμενες υποθέσεις. Σε σταθερή κατάσταση, εκτός κινδύνου, συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης το 2,5 ετών κοριτσάκι, το οποίο ανασύρθηκε την περασμένη Πέμπτη χωρίς τις αισθήσεις του, στην περιοχή του Πολυγύρου, στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Η σωτήρια και άμεση παρέμβαση ναυαγοσώστη με κάρπα επανέφερε το κοριτσάκι, το οποίο στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Η μητέρα του κοριτσιού συνελήφθη, αλλά αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα. Πρόκειται για πολύτεκνη οικογένεια με 5 παιδιά. Νέα υπόθεση απάτη σημειώθηκε σε χωριό του Κιλκής με δύο άντρες να προσποιούνται τους υπαλλήλους της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα από έναν 59χρονο. Ο άντρας όμως αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για απάτη και ενημέρωσε άμεσα τις αρχές με τους αστυνομικούς να σπέβδουν στο σημείο και να συλλαμβάνουν τον έναν από τους δύο δράστες. Ο δεύτερος κατάφερε να διαφύγει. Σύμφωνα με πληροφορίες, μπήκε στο αυτοκίνητό του και κατά την προσπάθειά του να απομακρυνθεί, έκανε όπισθεν τραυματίζοντας ελαφρά δύο αστυνομικούς. Εκτός ώρων και πάλι, δεύτερο ντρόουν καταρρίφθηκε το πρωί από μαχητικό F-16 της Ρουμανικής Πολεμικής Αεροπορίας έπειτα από νέα παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου στη συνοριακή ζώνη με την Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ρουμανικού Υπουργείου Άμυνας. Μία Καναδή γυναίκα κινέζικης καταγωγής, η οποία εργαζόταν ως ασκούμενη σε εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ στο Βέλγιο, συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο εισαγγελέας του Βελγίου. Και να κλείσουμε τον καιρό για σήμερα. Στη Δυτική Μακεδονία προβλέπεται σχεδόν έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το βράδυ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, αλλά βαθμία ο καιρός θα είναι έθριος. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Πιάνω,
4: πιάλο,
3: βάζω, στο κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος, θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ από τη Θεσσαλονίκη για όλη την Ελλάδα. Και στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Διδαφυλλίδης. Και έχω την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να έχω μαζί μου την Εύη Τσαμπάζη.
1: Να τέτοια μου λες και θα έρχομαι κάθε Σαββατοκύριακο, και... κατάλαβες.
0: Ναι, καλά. Καλά, εντάξει. Ό,τι θες, παιδί μου, ό,τι θες.
1: Εγώ χαίρομαι πολύ.
0: Γιατί από τη μοναξιά του προηγούμενου Σαββατοκυριακού την έκανα μόνο στην εκπομπή.
1: Α, ήσουν μόνος.
0: Μόνος.
1: Ήμουν εκτός, δεν σε άκουσα.
0: Είχε φύγει ο Θωμάς νωρίτερα.
1: Ναι, και ήσουν μόνος.
0: Και ναι, όμως σου έχω και έκπληξη. Αλλά τώρα είμαι μια χαρά. Δεν...
1: Το άλλο Σαββατοκύριακο πάλι μαζί θα είμαστε, να ξέρεις. Δεν είσαι μόνος σου, να ξέρεις.
0: Είναι σημαντικό να πούμε επίσης, γιατί μας το ζητήσανε, τον 102 FM στην ΕΡΤ Καβάλας μπορείτε να τον ακούτε στους 96,3, στην ΕΡΤ Λάρισας 98,3 και στην ΕΡΤ Βόλου, στο Πήλιο δηλαδή, και στο Βόλο, στους 101,2. Λοιπόν,
1: 6-9-30-078-228 είναι το Viber του 102 FM και εδώ περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες, να μας πείτε πού βρίσκεστε ή αν ετοιμάζεστε να φύγετε έτσι για καμιά απόδραση Σαββατοκύριακου. Οι περισσότεροι βέβαια Θεσσαλονικοί πηγαίνουν στην Χαλκιδική. Ο καιρός άλλαξε λίγο, νομίζω ότι από χθες το βράδυ είναι λίγο φθινοπορεινός. Εγώ το πρωί για να καταλάβετε ήρθα με μια ζακετούλα εδώ, αλλά σιγά σιγά βγαίνει ο ήλιος. Πολύ όμως αψηφάτε τον καιρό τους, άλλους μέχρι τώρα το μεσημέρι θα έχει έτσι τη δροσούλα, μετά θα είναι πάλι καλοκαιρινός. Στη Θεσσαλονίκη να πούμε ότι σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Νομίζω ότι για μας που θα μείνουμε στην πόλη είναι μια τέλεια καλοκαιρινή θερμοκρασία που μπορούμε να κάνουμε και τη βόλτα μας.
0: Έτσι.
1: Ενώ αύριο θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, θα φτάσουμε τους 32 βαθμούς Κελσίου. Καλά, και από Δευτέρα έχουμε καύσονες. Δηλαδή τη Δευτέρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ότι ο υδράργυρος θα αγγίξει και τους 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα. Όχι, καλά, μέχρι τώρα καλά το πάμε. Δεν έχουμε σαραντάρια
1: και τα... μακριμάνι και μπλούζα και εσύ.
0: Μακριμάνι και το πρωί, κρύωσαμε 12 βαθμούς τώρα. Τι λες τώρα, είναι...
1: Επίσης να πούμε ότι δεν έχει κίνηση αυτή την ώρα για Χαλκιδική, από όσο γνωρίζουμε. Οπότε αν είναι να ξεκινήσετε, ξεκινήστε τώρα, για να μην πέσετε σε κανένα μεγάλο μπουτιλιάρισμα. Γενικά δεν έχει κίνηση στους δρόμους αυτή την ώρα, Αλέξανδρε, οπότε κυκλοφορείτε άνετα.
0: Σήμερα λοιπόν, Σάββατο 25 του μηνός Ιουλίου, το σωτηριό του 2026.
1: Είναι η Παγκόσμια ημέρα.
0: Είναι η κοίμηση της Αγίας Άνης, κάνουμε το σταυρό μας, Ολυμπιάδος Διακονήσεις, μας ενημερώνει το ημερολόγιο, εορτολόγιο.
1: Είναι και η Παγκόσμια ημέρα για την...
0: Αυτό με τις Παγκόσμιες μέρες δεν το πάω πολύ.
1: Δεν αλλά πειράζει, εγώ θα το πω.
0: Ναι, πες το.
1: Ασχετάς δεν το πας. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι η Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη των πνιγμών. Απόφαση έχει καθιερωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ένα θέμα που πραγματικά κάθε καλοκαίρι είναι τόσο θλιβερό και στην Ελλάδα, που αν και η χώρα μας περικλείεται από θάλασσα, δυστυχώς έχουμε πάρα πολλούς πνιγμούς κάθε καλοκαίρι στη χώρα μας. Μικρά παιδιά,
0: να πούμε ότι κονσολιέρη στη ρύθμιση του ήχου είναι ο καλός συνάδελφος ο Φάνης Λιάκος. Το θυμήθηκα. Φτύσε με, μα μητιάξεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε σήμερα τα περιεχόμενα της εκπομπής μας. Και όταν έχουμε Εύη Τσαμπάζη, η εκπομπή γεμίζει. Είναι αστήρευτο. Είναι αστήρευτη τράπεζα θεμάτων.
1: Ναι,
0: λοιπόν, ξεκινάμε με Στράτο Σημόπουλο στις 11.30, το βουλευτή Θεσσαλονίκης και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Θα πάμε μετά 12 παρέτατο στον Πέτρο Παπά, το βουλευτή του Πασόκ. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, 12.05, όταν τον έκλεισα το Σίμω Δανιλίδη, το δήμαρχο Νεαπόλεως Σικαιών, τον έκλεισα γιατί από αυτήν εδώ την εκπομπή, από τον 102 που έβγαλε live όλη την ιστορία με το εργοστάσιο ανακύκλωση που έπιασε φωτιά κοντά στο Τιτάν στις 5 Ιουλίου, είχαμε βγάλει τον ομότιμο καθηγητή, τον κύριο Φιτιάνο, καθηγητή της ατμόσφαιρας, και είχε πει, παιδιά, δεν πρέπει κάποιος να ψάξει, γιατί κάθε μήνα έχουμε και μια πυρκαγιά, ξεσπάει μια πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης. Και ό, του θαύματος, πριν κλείσει ο μήνας, είχαμε στην Χαλκιδική σε εργοστάσιο ανακύκλωσης απορριμμάτων. Και αυτό το πράγμα πρέπει, αλλά στο μεταξύ προέκυψε και το άλλο θέμα με τα σπιτάκια που κολλάει με την ανακύκλωση και τα εργοστάσια ανακύκλωσης. Είναι αυτό με τα σπιτάκια που με ρύμνησε σχετικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λοιπόν, επίσης στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε την Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, την κυρία Κούλα Γιαννακίδου.
1: Καθώς έχουμε μια πολύ ωραία διοργάνωση σήμερα και αύριο στην παραλία της Θεσσαλονίκης, όσοι αγαπάτε το μπάσκετ πρέπει να πάτε, αλλά θα έρθει και μια πολύ ωραία διοργάνωση.
0: Του Δήμου Θεσσαλονίκης, έτσι.
1: Ναι, του Δήμου Θεσσαλονίκης, ναι.
0: Και Παμινώντας Χριστοφιλόπουλος.
1: Είναι ο πρόεδρος του ΜΟΜΟΣ, του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών. Εσύ. Για να δούμε, γιατί βλέπουμε ότι στη Θεσσαλονίκη έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες. Θα δούμε σήμερα κατά πόσο επισκέπτονται τα μουσεία μας, σε ποια μουσεία δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και πραγματικά είμαι περίεργη να δω και την κίνηση. Ξέρεις ότι το ΜΟΜΟΣ πριν από λίγους μήνες δημιούργησε μία, πώς να το πω, μία πτέρυγα μουσείο μέσα στο αεροδρόμιο Μακεδονία, που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και θέλω να δούμε κατά πόσο πηγαίνουν οι επιβάτες πριν αναχωρήσουν και περιηγούνται στο συγκεκριμένο χώρο.
0: Τα αυτά θέματα ειδικότερα του πολιτισμού έχεις την πρωτοκαθεδρία, οπότε είμαι ήσυχος. Αυτό που δεν είμαι καθόλου ήσυχος και πραγματικά εξεράγειν, όπως και όλοι οι συνέλληνες που το άκουσαν, είναι όταν κάτω από την πίεση στην Επιτροπή Επιλογής των Προέδρων και Διοικητών των ΔΕΚΟ, εν προκειμένου ήταν ο πρόεδρος διοικητής της ΟΣΕ, της ΤΡΕΝΟΣΕ, πώς λέγεται.
1: Ο κύριος Παλιός.
0: Ο κύριος Παλιός. Κατά την πίεση λοιπόν της Μιλένας Αποστολάκη, της βουλευτίνας του ΠΑΣΟΚ, λοιπόν το έσκασε το Λαβράκι, που είπε ότι στην πραγματικότητα δεν βρίσκεται σε λειτουργία τρία χρόνια, ολόκληρα χρόνια μετά, 3,5 χρόνια μετά την εθνική τραγωδία των Ντεμπών, το αυτόματο σύστημα παίδησης, φρεναρίσματος δηλαδή, το ETCS, δεν λειτουργεί. Τη λειτουργία του συστήματος ασφάλειας ETCS. Ο κ. Παλιός είπε ότι έχει εγκατασταθεί, ωραία, είναι λειτουργικό, ωραία, αλλά δεν λειτουργεί.
1: Αδειοδότηση έχει, δηλαδή έχει περάσει όλα τα στάδια, ρωτάω εγώ, δεν ξέρω.
0: Ποιον ενδιαφέρει, δηλαδή όταν σε αυτή
1: καλά
0: τη χώρα...
1: Καλά, το θέμα είναι ότι δεν λειτουργεί, εννοείται.
0: Ναι.
1: Το όταν θέμα είναι όμως και γιατί δεν λειτουργεί.
0: Ναι, όταν σε αυτή τη χώρα έχεις βιώσει την τραγωδία των Ντεμπών, το έγκλημα των Ντεμπών, με 57 κατά κύριο λόγο μωρά, παιδιά, έφηβους, φοιτητές κλπ, δεν δικαιούσε τρία χρόνια μετά να λες στη Βουλή ότι όχι, το αυτόματο σύστημα παίδησης, φρεναρίσματος κλπ δεν έχει ακόμα τοποθετηθεί. Θα τελειώσουν όλα όσους διαμαγείας κοντά στις εκλογές. Λέμε για το Σεπτέμβριο, ας πούμε. Θα γίνει και η ιστορία με το, πώς το λέγαμε, τηλεθέρμανση θα έλεγα.
1: Όχι, τηλεδιοίκηση.
0: Τηλεδιοίκηση, θα μπει και η τηλεδιοίκηση. Όχι ρε παιδιά, δηλαδή, συγγνώμη, αλλά...
1: Στο μεταξύ τώρα λες για τα Τέμπη, παρακολουθούσα τις τελευταίες μέρες όπως και οι περισσότεροι δηλώσεις ανθρώπων που πραγματικά σώθηκαν στην άλλη τραγωδία της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας, στο Μάτι, 8 χρόνια μετά, είναι συγκλονιστικά. Έτσι. Δηλαδή νομίζω ότι αυτές οι δύο τραγωδίες μαζί και με την τραγωδία της Μαρφίν είναι τρεις τραγωδίες της σύγχρονης ιστορίας που είναι αξεπέραστες και πρέπει όλοι κάτι να κάνουν, πραγματικά όμως να μην ξαναγίνει κάτι ανάλογο, όχι μόνο στα λόγια, και αναφέρομαι σε όλους τους πολιτικούς, έτσι ανεξαρτήτου χρώματος.
0: Έτσι ακριβώς, και συμφωνώ και επαυξάνω, και κανονικά θα έπρεπε να έχει υπάρξει τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα μια ομογνωμία και μια ομοφωνία. Είναι αυτό που συνήθιζα να λέω, ότι προτιμούμε τον συναγωνισμό προσφοράς αντί για τον ανταγωνισμό φθοράς. Αντί δηλαδή να ανταγωνιζόμαστε να βγάλουμε ένα στο μάτι του άλλου, είναι προτιμότερο να συναγωνιζόμαστε σε προσφορά, δηλαδή να βγάλουμε από τον κάθε έναν, από την Έφη, από τον Αλέξανδρο, από το Φάνη, ό,τι καλύτερο έχει να μας δώσει σαν χώρα και σαν πατρίδα. Είδα τώρα, άκουγα λίγο επάνω, τη δασκάλα από τα Φουρνά, από την Βρετανία, που έκανε όλη αυτή την ιστορία και αρχίζει σιγά σιγά σιγά, σπυρί και φέρνει οικογένειες από την Αθήνα και από τις υπόλοιπες αστικές πόλεις στην περιφέρεια, στα χωριά. Και λέω μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και όχι μόνο στα Φουρνά της Βρετανίας, και σε άλλα χωριά, στην Ήπειρο, λέει θα πάνε και στον Εύρο κλπ. Όμορφα, ωραία, ωραία πράγματα. Είναι μείζον το πρόβλημα με το
1: δημογραφικό και την ερήμωση, βέβαια.
0: Και την ερήμωση της Ήπειρας.
1: Πάρα πολλών χωριών. Βέβαια, επειδή αναφέρθηκε σε ανταγωνισμούς, τοξικότητα, δεν του ζητάω χθες τι έγινε πάλι στη Βουλή μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη. Και μετά με την κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Μητσοτάκης αποχώρησε από την αίθουσα όταν ανέβηκε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Εξήγησε τους λόγους ο Πρωθυπουργός, πήρε το λόγο κυρία Κωνσταντοπούλου. Μετά, βέβαια, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε λίγες ώρες μετά με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο Προεδρικό Μέγαρο στη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Εντάξει, ήταν λίγο ψυχρά τα πράγματα μεταξύ τους, αλλά πώς να μην είναι. Δηλαδή, αν πριν μία ώρα γινόταν αυτό που γινόταν, που έγινε, ας πούμε, στη Βουλή, ο ένας να λέει τον άλλον με λίγα λόγια ότι δεν είσαι ικανός, δεν είσαι ηθικός, δεν είσαι... Εντάξει, τώρα τι να κάνουν στο Προεδρικό Μέγαρο, να φιλούνται, να αγκαλιάζονται σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
0: Σωστά.
1: Από το οποίο, βέβαια, απουσίαζαν και πολλοί πολιτικοί αρχηγοί. Δεν ξέρω πώς το σχολιάζεις αυτό. Η κυρία Δούρου, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Βελόπουλος πήγε, νομίζω, αντιπρόεδρος, άλλος τέλεχος της ελληνικής λύσης.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να έχω άποψη. Είναι όπως το βλέπει, το εκτιμά και το αποτιμά ο καθένας. Άλλωστε, οι ίδιοι οι πολιτικοί αρχηγοί, όπως το ξέρω, η κυρία Δούρου και άλλοι πολιτικοί που δεν πήγαν, πήγανε στο ΕΑΤΕΣΑ, στους τόπους της θυσίας, εκεί όπου αγωνιστές για τη δημοκρατία ουσιαστικά έχασαν μην μόνο τη ζωή τους, αλλά και την υγεία τους και όλες, από το Μουστακλή, από ποιον αρχίσουμε να λέμε, άνθρωποι που βγήκαν από τα βασανιστήρια, το κάτεργο της ΕΑΤΕΣΑ, βγήκανε ερείπια. Λοιπόν, οι πολιτικοί αρχηγοί που τίμησαν με αυτόν τον τρόπο και όχι με το... Κάπου ξέρεις και αυτή η ιστορία, επειδή πήγα μια-δυο φορές, αλλά μετά δεν με τράβηξε έτσι το αυτό.
1: Εννοείς το Προεδρικό Μεγαρό,
0: Κοίταξε, αυτό με τις τουαλέτες και το αυτό και τα
1: εντάξει, τα δεν θα πας και με το σορτσάκι.
0: Παιδί μου, δεν είπαμε. Ανάμεσα στο σορτσάκι και στην τουαλέτα υπάρχουν αρκετές ενδιάμεσες. Υπάρχουν αρκετές ενδιάμεσες καταστάσεις.
1: Εντάξει, ο καθένας, παιδί μου, εντάξει τώρα. Δεν σου είπα να πας και με φράκο. Μπορεί, άμα θέλει κάποιος, να πάει με φράκο. Εσύ
0: περιορέξεις κολοκυθόπιτα. Όποιος θέλει πηγαίνει, όποιος θέλει δεν πηγαίνει. Επειδή με ρώτησες, νομίζω ότι σέβομαι και αυτούς που πήγαν, σέβομαι και αυτούς που δεν πήγαν, γιατί είχαν τους λόγους τους. Αυτό. Τέλεια.
1: Ωραία.
0: Να πάμε, πού θα πάμε.
1: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Νομίζω ότι και ο Πρωθυπουργός μετά το Προεδρικό.
0: Το παιχνίδι των ερωτήσεων.
1: Ναι, κάπου άκουσα ότι μετά τη χθεσινή δεξίωση πήγε να δει την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την είδες?
0: Όχι.
1: Όχι. Εγώ θέλω να πω την άλλη εβδομάδα. Ακούω από όλους πάρα πολύ καλά λόγια. Γιατί έχεις αυτή την.
0: Όχι, και εγώ το.
1: Δεν θα πάω να το καλά, δεις.
0: Θα πάω, γιατί.
1: Και εγώ θα πάω. Θα πάω την άλλη εβδομάδα.
0: Το δω, νομίζω ότι κάποιο θερινό είναι εμά. Εδώ.
1: Ναι, εδώ, ναι, στη Χάνθ. Το παίζει. Εγώ θα πάω σε εσωτερικό.
0: Είναι ο σινεμάς ή το σινεμά?
1: Το σινεμά.
0: Γιατί δεν με διορθώνεις?
1: Τι να σε διορθώσω, άμα εσύ το λες έτσι, δεν θέλω
0: απέχω,
1: να σου χαλάσω.
0: Απέχω. Ναι.
1: Από τι απέχεις?
0: Από το, ναι, λέω καμιά φορά το σαντιγί. Ενώ ναι, δεν είναι.
1: Τι ακουντοφιά μου η γυναίκα σαβατιάτικα.
0: Ναι. Έχουμε και τέτοια. Λοιπόν, τι άλλο θα πούμε?
1: Έχουμε πολλά να πούμε. Η επικαιρότητα είναι, δόξα τω Θεώ, αν και είμαστε στις 20 Ιουλίου, καλά κρατεί. Έχουμε την συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος. Η Δευτέρα είναι η ψηφοφορία. Είναι ένα θέμα που επικρατεί στην πολιτική επικαιρότητα αυτό το διάστημα. Επίσης, εκτός συνόρων, έχουμε στη Γαλλία πραγματικά υπάρχει εκεί ο πύρινος εφιάλτης. Εκενώθηκαν, Αλέξανδρε, 7 δήμοι, καθώς η φωτιά που έχει ξεσπάσει πλησίαζε και το Μπορντό. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι τώρα οι φλόγες έχουν καταστρέψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια. Και γι' αυτό ο Εμμανουήλ Μακρόν ζήτησε και τη συνδρομή του στρατού προκειμένου να συμβάλλουν για να σβήσει φωτιά.
0: Μάλιστα.
1: Στο μεταξύ, τώρα που λέγαμε για κακοκαιρία, τέλος πάντων, εντάξει, χθες έβρεξε, δεν έγινε και κάτι φοβερό στη Θεσσαλονίκη πάντως. Σε άλλες περιοχές όμως, δηλαδή πιο έντονα καιρικά φαινόμενα ήταν στις Σέρες, γιατί μιλούσα με μια φίλη μου και μου το έλεγε, και στη Χαλκιδική. Αυτό που πραγματικά έπαθα σοκ είναι κάποιες φωτογραφίες από τον Όλυμπο που ήταν χιόνι με χαλάζι μαζί. Mm-hmm. Στην κορυφή του Ολύμπου είδες τη φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Καλά, ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Έχουμε 25 Ιουλίου. Ναι. Δηλαδή είναι πραγματικά πάρα πολύ, ίσως πρωτότυπο, πρωτοφανές. Δεν ξέρω, εγώ δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια να είχαμε κάτι ανάλογο.
0: Έτσι. Λοιπόν, και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα.
1: Πάμε
0: στο αυτό. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε λοιπόν την ματιά μας αυτή.
1: Αρχίζουμε με τα νέα. Αρχίζουμε με τα νέα. Το μέτρο έκπληξη της ΔΕΘ, ένα μπόνους για συνεπείς. Επίσης, ο Αδένας μυστήριο και τι αποκαλύπτει, το μυστικό της μακροζωίας. Πανηγύρια, μία παράδοση με μέλλον. Πηγαίνεις στα πανηγύρια?
0: Γιατί να μην πάω?
1: Πηγαίνει, μου αρέσουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Πάρα
1: πολύ μου αρέσουν. Και όταν ήμουν παιδί, κάναμε διακοπές στο
0: Πήλιο. Άλλοι πάνε στα πανηγύρια και άλλοι είναι για τα πανηγύρια.
1: Ναι, και καταλαβαίνει στο Πήλιο τι ωραία πανηγύρια εκεί στα χωριά σε αυτά.
0: Παράκια.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Μην ξύνει πληγέ, σε παρακαλώ.
1: Τι εννοείς, γιατί για το Πήλιο.
0: Η Πήλιο είναι
1: αγαπημένο.
0: Την αγάπη μας, την αγάπη μας. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας.
1: Εγώ αγαπώ και τον Βόλο.
0: Ναι, έχει την πανταούγκα εκεί το αυτό.
1: Τι είναι αυτό?
0: Ένα πολύ ωραίο σάντουιτς το οποίο έχει πολλές εκδοχές.
1: Εγώ τα τσίπουρα θυμάμαι στο Πήλιο.
0: Σάντουιτς τώρα. Έχει και, ναι. Πώς λέω, την πανταούγκα
1: και το σπετσοφάι.
0: Που είναι τοπικό έδεσμα, τοπικό προϊόν. Και το σπετσοφάι.
1: Ναι, πω πω, τι ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
0: Πάμε λοιπόν στην Καθημερινή. Μας τρομάζει η AI, τεχνητή νοημοσύνη, αλλά τη χρησιμοποιούμε. Τι δείχνει η έρευνα για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα? Επίσης, στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής, κανένα πεδίο συνεννόησης με Σαμαρά. Το μήνυμα Μητσοτάκη. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό? Θα τα βρουν τελικά, λες?
1: Κοίτα, δεν ξέρω αν είδες τη συνέντευξη στο Open που έδωσε ο Πρωθυπουργός. Ήταν λίγο απόλυτο ότι από τη στιγμή που δεν συμφωνεί ο Αντώνης Σαμαράς, αυτά είπε με απλά λόγια, με την εξωτερική και αμυντική πολιτική της κυβέρνησης, τι μπορώ, λέει, να κάνω?
0: Ναι, σε αυτό
1: και επίσης σταμάτησε κάπως την κουβέντα, γιατί λέει τώρα είναι πολύ υποθετικά όλα. Αν θα κάνει ο Σαμαράς, αν θα μπει στη Βουλή, γιατί τον ρώτησαν αν υπάρχει και ενδεχόμενο για μετεκλογική συνεργασία.
0: Οι πληροφορίες μου είναι ότι θα κάνει, απλά θα το πυροδοτήσει την ώρα που θέλει και θα φέρει το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον ίδιο.
1: Θεωρείς ότι θα κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία?
0: Δεν ξέρω σε ποιον θα κάνει κακό αυτό.
1: Κακό εννοώντας ότι θα πάρει ψήφους, έτσι, αυτό εννοώ κακό.
0: Από πού θα πάρει, από τον Κουκουέ Μουλού και την Ανταρσία? Λογικά, είναι από τη δεξιά θα πάρει.
1: Αυτός ο άνθρωπος.
0: Από τη δεξιά πολυκατοικία θα πάρει.
1: Ναι, στη δεξιά πολυκατοικία τι είναι, μονοπωλή Νέα Δημοκρατία?
0: Δεν κατάλαβα.
1: Τι?
0: Μπαρντών.
1: Γιατί δεν θα πάρει από την Ελληνική Λύση, δεν θα πάρει από το κόμμα της κυρίας
0: Ελλάδα. Θα πάρει από όλους τους άλλους εκτός από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι, θα πάρει και από την Δημοκρατία, αλλά δεν είπα ότι θα πάρει το τεράστιο ποσοστό.
0: Μα δεν είπα εγώ για κανένα τεράστιο τσαβάζι.
1: Μην
0: λανιώνεις τα λεγόμενά μου. Πάμε στη εφημερίδα των συντακτών.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών. Μέγα πυρκαγιές, σως για 4 περιφέρειες στην Ελλάδα. Αττική, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Στις 15 ευρωπαϊκές περιφέρειες με τη μεγαλύτερη καμένη έκταση. Έρευνα, η στεγαστική κρίση μειώνει τις γεννήσεις και ΔΕΘ προεκλογική, τα κόμματα φτιάχνουν πρόγραμμα. Νομίζω ότι όλα τα κόμματα κινούνται στους ρυθμούς της ΔΕΘ.
0: Ναι, έτσι είναι. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία, που είναι το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε με τον κύριο Σίμω Δανιλίδη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Άλλη μια δικαίωση δημοκρατίας, λέει, έσκασε και το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ντόμινο οι υποθέσεις διαφθοράς για το αφεντικό Κυριάκο. Υπό το βάρος των αποκαλύψεων η Τέξαν κατεβάζει άρον-άρον ρολά, παρατάει κουφάρια στους δήμους και αφήνει σύξυλους τους ανακυκλωτές. Και τα εργοστάσια τι θα γίνουν χωρίς τα εγκαίνια που θέλει να ξεχάσει ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ, Τζέρεμι Πάιατ.
1: Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Το σχέδιο για αυξήσεις μισθών και συντάξεων. Άλλο θέμα, Μητσοτάκης, η Ελλάδα έχει ανάγκη ένα σύνταγμα για τη νέα εποχή. Διαρροές παραπληροφόρησης για τα γκάλοπ από την Ελλάς. Το Αλέξη Τσίπρα, φαντάζομαι, Ελλάς εννοεί. Mm. Ναι, και να αλλάξουν οι ρυθμίσεις του TikTok για ανήλικους. Μαζί σας, εγώ.
0: Η απογευματινή λέει επαγγέλματα με μισθούς πάνω από 3.000 ευρώ. Ο χάρτης των αποδοχών σε 46 χρυσές ειδικότητες. Ποιες είναι αυτές? Τεχνητή νοημοσύνη, λέει η απογευματινή, ενέργεια, τεχνολογία, τράπεζες, κυβερνοασφάλεια, φαρμακοβιομηχανία, μεταποίηση οδηγούν τη νέα εποχή των αμοιβών με απολαβές διπλάσιες από το μέσο ποσό των 1.500 ευρώ έως και 10.000 ευρώ.
1: Πάμε στην κόντρα για να περιορίσει τις διαρροές δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Κόβει ο Μητσοτάκης τις γέφυρες με Σαμαρά. Σκληρή επίθεση του πρώην Πρωθυπουργού κατά του Μαξίμου με βαρύτατες κατηγορίες για θεσμική εκτροπή.
0: Η Εσπρέσο λέει παράνομος και αν είναι ο δεσμός μας. Ο παντρεμένος τραγουδιστής με την τέλεια δημόσια εικόνα και εντυπωσιακή ηθοποιός. Μάλιστα.
1: Η εστία παράθυρο για κυβερνήσεις συνεργασίας από το διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος.
0: Και ο λόγος γεμάτο το καλάθι της δε θα αναφέρεται σε όλα αυτά που θρυλούνται ότι θα φέρει στη Θεσσαλονίκη και στη ΔΕΘ προστέρψη των Ελλήνων πολιτών ο κ. Μητσοτάκης.
1: Είναι αυτεμπορική στα όρια φούσκας η διόρθωση στη Wall Street.
0: Είναι και η γενική ΔΕΘ στα 2 δις ευρώ το πακέτο. Και πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα για να βγούμε αμέσως μετά στον βουλευτή και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο.

0: Λοιπόν, και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον βουλευτή στην Αλφα Θεσσαλονίκης και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο. Κύριε Σιμόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλώς Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Αμήν. Λοιπόν, σήμερα έχουμε 2-3 πρωτοσέλιδα που αναφέρονται στο πακέτο, στο μπόνους, στο καλάθι, με τη ΔΕΘ κλπ. Τι να περιμένουμε, γιατί ο κόσμος, οι πολίτες κλπ. Που τα έχουν δει όλα με την ακρίβεια, περιμένουν, προσδοκούν με κάποιο τρόπο να στηριχθεί το εισόδημά τους, κύριε Σιμόπουλε.
2: Κοιτάξτε, τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν τον Ιανουάριο αφορούσαν κυρίως φοροαπαλλαγές και μέσα από τις φοροαπαλλαγές είδανε οι υπάλληλοι του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, κυρίως αυτοί που είχαν οικογένειες με παιδιά, αύξηση του εισοδήματος. Θεωρώ και το λέω εδώ και 2 χρόνια ότι ήρθε η ώρα να στραφούμε προς τους ελεύθερους επαγγελματίες και την αγορά. Γιατί ένα μέρος από τα έσοδα του κράτους προέρχεται από εκεί. Οι συναλλαγές έχουν γίνει ηλεκτρονικές. Αυτό έχει μειώσει πάρα πολύ αυτό που λέμε το gap, το περιθώριο, το κενό στο ΦΠΑ.
0: Τη φοροδιαφυγή.
2: Θεωρώ λοιπόν ότι ήρθε η ώρα, παραδείγματος κάτι το οποίο είναι τελώς παράλογο και αυξήθηκε επί μνημονίων ή επιπλήθηκε, να μειωθεί η προκαταβολή στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ξέρετε, πληρώνουν φόρο για του χρόνου για εισοδήματα τα οποία δεν έχουν. Επίσης,
1: αυτά πάντως, πρέπει, κύριε Σιμόπουλε, τα ακούγαμε για τη μεσαία τάξη και προεκλογικά, τα ακούγαμε και μετεκλογικά. Κάθε Σεπτέμβριο η μεσαία τάξη περιμένει να ακούσει στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού κάτι για τη συγκεκριμένη και δεν γίνεται.
2: Ναι. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων,
1: ναι,
2: οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη κατά 80% έχουν κάνει αυτά τα οποία έχουν πει προεκλογικά, άσχετα κάποιοι διαφωνούν με αυτά που έχει πει και με αυτά που κάνει. Άρα λοιπόν έχουμε μια κυβέρνηση που υλοποιεί το πρόγραμμα.
1: Άρα να περιμένουμε κάτι για τους ελεύθερους επαγγελματίες το Σεπτέμβριο, μας λέτε.
2: Έχει δεσμευτεί, νομίζω, και δημόσια και ο Πρωθυπουργός, ότι η αιχμή κυρίως θα είναι προς αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί ελεύθεροι επαγγελματίες είναι επίσης και οι χιλιάδες που δουλεύουν με μπλοκάκι, έτσι. Μπορεί ουσιαστικά να είναι σε μια επιχείρηση και να έχουν ένα μόνιμο χαρακτήρα, να έχει μόνιμο χαρακτήρα η δουλειά τους, αλλά είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοί.
1: Έτσι είναι.
2: Όταν λέμε ελεύθερο επαγγελματία, μη σκεφτόμαστε αυτόματα τον άνθρωπο ο οποίος έχει μια μεγάλη επιχείρηση και τζίρο.
0: Εγώ και θέλω να ρωτήσω, κύριε.
2: Είναι και τα μπλοκάκια.
0: Okay. Θα τα δούμε κοντά στους αγώνες.
2: Καλά, όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος.
0: Ναι, θα ακούσουμε, μόλις ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, θα ξέρουμε τι επιβεβαιώθηκε και τι όχι το οικονομικό επιτελείο κλπ. Θέλω σε κάποια θέματα τα οποία είδαμε την εβδομάδα και που πέρασε και μας έκαναν εντύπωση, να έχω το σχόλιο του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας. Το πρώτο έχει να κάνει με την έγκριση, την ακρόαση του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Συνεδριών, του κ. Χρήστου Παλιού, ο οποίος σε ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη, αν λειτουργεί το ETCS, δηλαδή το σύστημα αυτόματης παίδησης, είπε ότι είναι ανενεργό 3-3,5 χρόνια μετά την τραγωδία, μετά το έγκλημα των Τεμπών, όπου έχασαν τη ζωή τους 57 κατά βάση μωρά, παιδιά, νέα κλπ. Κλπ. Αυτό θέλω και σαν άνθρωπος και σαν γονιός. Ο Στράτσο Σιμόπουλος πώς το αντιμετωπίζει, δηλαδή οργίζεται, εκνευρίζεται, δηλαδή λέει 3 χρόνια τι κάναμε ρε παιδιά.
2: Όχι, κοιτάξτε, να βάλουμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση.
0: Παρακαλώ.
2: Υπάρχει θέμα. Καταρχήν, έπρεπε να είναι έτοιμο εδώ και κάποιους μήνες.
0: Ναι.
2: Αυτή η διαδικασία ξεκίνησε ουσιαστικά μετά από το δυστύχημα στα Τέμπη.
0: Ναι.
2: Αφορά εξοπλισμό στη γραμμή και αφορά εξοπλισμό και πάνω στο σειρμό. Αυτό λοιπόν δεν έχει γίνει ενώ έπρεπε να έχει γίνει. Περιμένουμε λοιπόν από τον ΟΣΕ μία ανακοίνωση, δεν ξέρω αν έχει γίνει και δεν την ξέρω, για ποιο λόγο έχει καθυστερήσει αυτό το έργο. Εγώ κατανοώ, υπάρχουν έργα τα οποία καθυστερούν γιατί δεν έχει γίνει ο προσβατικός έλεγχος, υπάρχει διαμάχη μεταξύ των εργολάβων. Μπορεί να έχει κάποιες απαιτήσεις ο εργολάβος τις οποίες δεν ικανοποιεί το δημόσιο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
1: Αυτό έχει όμως να κάνει και με θέμα ασφάλειας, κύριε Σιμόπουλε, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, έτσι.
2: Όχι, θεωρώ ότι πια η σηματοδότηση λειτουργεί πλήρως. Υπάρχουν πολλά συστήματα τα οποία λειτουργούν, αλλά αυτό θα ήταν ένα επιπλέον σύστημα. Τι είναι αυτό το σύστημα, αν κάποιος, παραδείγματος χάρη, αν ένας σειρμός τρέχει πάνω από την επιτρεπόμενη ταχύτητα σε ένα σημείο, το σταματάει. Αυτό είναι.
0: Μάλιστα. Το ζήτημα είναι ότι έβγαλε
2: ανακοίνωση. Έναν άλλον σειρμό. Okay. Περιμένουμε να μας πούν τι συμβαίνει.
0: Στη δήλωση που έβγαλε ο κύριος Παλιός, αμέσως μετά τη συνεδρίαση, είπε ότι όπως έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση και η διοίκηση εταιρείας μας, στο τέλος Αυγούστου του 2026, ο βασικός συνδρομικός άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη, δεν μιλάει για όλο το υπόλοιπο προς τα κάτω και προς τα πάνω, δηλαδή Θεσσαλονίκη ιδωμένη, θα διαθέτει 100% τηλεδιοίκηση, άρα δεν έχει ακόμα, 100% σηματοδότηση, άρα δεν έχει ακόμα, και 100% εγκατεστημένο ETCS. Εγώ θεωρώ, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια, Στράτος Σιμόπουλε, αυτό είναι απαραδεκτό. Θα έπρεπε δηλαδή, εγώ είχα δει τον κύριο Γεραπετρίτη που ανέλαβε αμέσως μετά την τραγωδία των Τεμπών, ανέλαβε ο ίδιος και μέσα ένα τρίμηνο, τετράμηνο γίνανε πράγματα τα οποία δεν είχαν γίνει για χρόνια. Γιατί δεν έμεινε ο κ. Γεραπετρίτης να το ολοκληρώσει και χρειάστηκε να τον αντικατασταθεί και να αντικατασταθεί και να φτάσουμε τώρα και να λέει δεν έγινε τηλεδιοίκηση, δεν έγινε το ένα, δεν έγινε το άλλο. Γιατί?
2: Θεωρώ ότι καταρχήν έχουν περάσει νομίζω 2,5 χρόνια. Από το δυστύχημα, 3,5 ή 2,5.
0: Φεβρουάριος του 23 είναι.
2: Φεβρουάριος
0: του 23. 24, 25, 26 είναι 3 χρόνια και 5 μήνες. 3,5 χρόνια.
2: 3,5 χρόνια και μπήκαμε σε μια διαδικασία. Είχαμε και τον Ντάνιελ να ανατάξουμε το σιδηροδρομικό δίκτυο. Θεωρώ ότι όλα αυτά γίνονται, μένω με τη δέσμευση. Επίσης το ότι δεν δουλεύει το ETCS θα περίμενα να μας πει η διοίκηση του ΟΣΕ τι συνέβη
0: και ο υπουργός.
2: Ενώ είχαμε δεσμευτεί να δουλέψει. Εντάξει, έτσι. Θεωρώ όμως ότι η ιστορία με την ασφάλεια των τρένων έχει τελειώσει μια και καλή.
0: Μα
2: δηλαδή θα διαθέσουμε σε μια εβδομάδα, σε 15, σε ένα μήνα τέτοιο σύστημα ασφαλείας που δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Ναι, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά βλέπουμε ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί το σύστημα ασφαλείας, κύριε Σιμόπουλε, και σκέφτομαι
2: είχαμε
1: εγώ την άλλη Daniel, περίπτωση.
2: Είχαμε τον Ντάνιελ, κυρία Τσαμπάζη.
1: Ωραία, αλλά εγώ σκέφτομαι το θέμα. Εγώ σκέφτομαι τώρα το θέμα του μετρό στην Καλαμαριά. Που στο 102 FM ο υφυπουργός ο κύριος Σταχιάος είπε ότι υπάρχει περίπτωση να καθυστερήσει γιατί περιμένουν και την τελευταία πιστοποίηση ότι είναι 100% υπάρχει ασφάλεια στο να μετακινούνται οι σειρμοί.
2: Ναι, οι σειρμοί είναι χωρίς.
1: Ωραία. Και λέω, γιατί δεν γινόταν κάτι ανάλογο και στα τρένα, να είμαστε 100% σίγουροι. Και ας έκλειναν κάποια στιγμή τα τρένα.
2: Όλα αυτά γίνονται και γι' αυτό ίσως καθυστερεί απλώς. Η δέσμευση που είχαν όσον αφορά το ETCS δεν υλοποιήθηκε. Αυτό δεν έχω να πω κάτι
0: θέλω άλλο. Θέλω να ρωτήσω το τρίτο που ήθελα από στη διάρκεια της εβδομάδας που μας έκανε αίσθηση. Είναι με την εισαγγελική πρόταση παραπομπής στο ειδικό δικαστήριο του κυρίου Τριαντόπουλου, του κυρίου Αγοραστού και άλλων τριών ηθινόντων της πυροσβεστικής, της αστυνομίας κλπ. Στη βάση αυτή ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που ασχολήθηκε με την υπόθεση βρήκε κάτι πραγματικό σε σχέση με τον μπάζωμα. Θεωρείτε ότι αυτό δημιουργεί μια εδραία βάση έτσι ώστε ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο κ. Φλωρίδης που είπε όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα θεωρείτε ότι μια αυστηρή έτσι, και θα χαρακτηριστεί και προκλητική φράση. Μήπως θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί, όπως λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Καλά, τώρα πολιτικά αυτά είναι αστεία. Ας έρθουμε στην ουσία. Πρώτον,
0: αστεία γιατί.
2: Του πολιτικά είναι, μα να εξηγήσω.
0: Ναι, πρώτον, ναι, παρακαλώ.
2: Όταν έλεγε ο κύριος Φλωρίδης, διαβάζομαι, εννοούσε προφανώς αυτούς οι οποίοι έλεγαν ότι έγινε η διευθέτηση του χώρου για να υπάρχει συγκάλυψη. Αυτό εννοούσε. Αυτό το οποίο έκανε ο εισαγγελέας, ο οποίος, του οποίου είναι η δουλειά, έτσι, είναι δημόσιος κατήγορος. Αυτή είναι η δουλειά ενός εισαγγελέα, ενός δημόσιου κατήγορου, είναι να δει παράβαση καθήκοντος. Mm. Δεν μιλάει για συγκάλυψη. Και έρχομαι τώρα στην ουσία και θα το πω με ένα προσωπικό παράδειγμα, mm-hmm. το οποίο για, είναι ένα θέμα που δεν το ακούω όσο θα ήθελα να το ακούω δημόσια. Mm-hmm. Πριν περίπου ήταν ή το 13 ή το 14 το καλοκαίρι, με πήραν από την κυβέρνηση όταν έγινε το μεγάλο δυστύχημα μετά τη Βέρεια στην Εγνατία Οδό, με νεκρούς, νομίζω και 10 νεκρούς. Την ώρα που πήγα εκεί, που ήταν μια άμορφη σωρός πολλά αυτοκίνητα, το πρώτο που σκέφτηκα είναι μήπως κάτω από τα αυτοκίνητα, μέσα στα συντρίμια, υπήρχε έστω και ένας ζωντανός. Λοιπόν, εγώ θεωρώ πολιτικά τώρα, έτσι, ο εισαγγελέας κάνοντας τη δουλειά του, είπε ότι έπρεπε να μην επέμβουν στο χώρο.
0: Έτσι.
2: Σκέφτομαι τους ανθρώπους που είναι εκεί, που έχουν την πίεση των συγγενών, που είτε θέλουν να ανασύρουν νεκρούς, νεκρά τα παιδιά τους, είτε να υπάρχει πιθανότητα ένας να είναι ζωντανός από κάτω, τι έπρεπε να κάνουν.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν,
0: αυτή την ερμηνεία, δεν είναι
2: ο νόμος,
0: ναι, ναι.
2: Υπάρχει ο νόμος και γι' αυτό βάσει του νόμου θέλει να παραπέμπει στο δικαστικό συμβούλιο που θα αποφασίσει και ίσως το ειδικό δικαστήριο ο εισαγγελέας.
0: Ναι, πρόταση είναι, ακόμα δεν έχει τέλεση δίκηση, πρόταση.
2: Υπάρχει και αυτό το οποίο σας λέω.
0: Mm-hmm.
2: Σκεφτείτε ένας να ήταν ζωντανός και να καθυστερούσαμε 48 ώρες, οι υπεύθυνοι να καθυστερούσαν να πάρουν τα βαγόνια και τα πήραν από το σημείο της επιβατικής, όχι της εμπορικής, όπου υπάρχουν όλα αυτά τα περί ξυλολίων τα οποία κατέπεσαν.
1: Μάλιστα.
2: Άρα, ας δούμε το ανθρώπινο στοιχείο και ας δούμε αυτό που βλέπει ο εισαγγελέας βάσει του νόμου, χωρίς να παίρνει υπόψη αυτό.
1: Κύριε Σιμόπουλε, με την ιδιότητα τώρα περισσότερο του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, διαπιστώνουμε ότι είναι φουλ οι μηχανές, οι κομματικές μηχανές, εν όψει όχι μόνο της ΔΕΘ, αλλά και της επόμενης εθνικής κάλπης, που όπως όλα δείχνουν θα πάμε το 2027. Ο Πρωθυπουργός το λέει όπου βρεθεί και όπου σταθεί, δηλαδή και στην πρόσφατη συνέντευξη και χθες το Προεδρικό Μέγαρο.
0: Ναι. Εφιτσαμπάζει, κράτα μικρό καλά.
2: Εγώ το έχω πει και
1: εγώ
2: στη
1: λέω
2: Βουλή.
1: Τι λέει ο Πρωθυπουργός τώρα.
0: Καλά, εντάξει.
2: Εγώ το έχω πει στη Βουλή πριν ένα μήνα.
0: Ότι?
2: Ότι θα έχουμε εκλογές του Ιούνιο. Δηλαδή θα προκυριστούν.
0: Ποιον Ιούνιο,
2: το 20...
0: του 28?
1: Του 27,
2: του 27
1: βρε.
2: Και να πω και για ποιο λόγο. Το είπα.
1: Το έχω ακούσει και
2: δεν. Όταν θεσπίστηκε η ιδιότητα, ας πούμε, ενός υφυπουργού εξωτερικών, ο οποίος θα προέρχεται από το διπλωματικό σώμα και ο οποίος θα έχει και η θέση του θα έχει έναν μόνιμο χαρακτήρα.
0: Ωραία.
2: Και είπα, να, αυτός μπορεί να τρέξει.
0: Ωραία.
2: Και τα θέματα της Προεδρίας.
0: Κύριε Σιμόπουλε,
2: προσωπικά θεωρώ ότι θα...
0: Τελευταία φράση, ναι, ναι.
2: Με οικονομικά μέτρα σημαντικά μόνιμα,
0: ναι,
2: τα
0: πάμε.
2: Οποία οι πολίτες θα τα καταλάβουν την Άνοιξη και θεωρώ λοιπόν ότι οι εκλογές θα
0: έχουν
2: γίνουν βαθιά μες την Άνοιξη.
0: Έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σιμόπουλε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τώρα σε αυτό το σημείο τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπά.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Παπά.
2: Καλή σας ημέρα, κυρία Τσαβάζη, κύριε Τριανταφυλλίδη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι κάνετε, είστε σε παραλία, είστε ακόμη έξω από το προεδρικό μέγαρο, δεν ξέρω αν πήγατε.
1: Σαν παραλία. Τρέχει περιοδίες κάνει. Τι είναι μια παραλία εδώ. Δεν για παραλίες.
2: Δυστυχώς δεν υπάρχει χρόνος για διακοπές πολλές φέτος. Γιατί ακριβώς είμαστε υπατμών. Παρόλο που από ό,τι φαίνεται οι εκλογές μάλλον θα πάνε προς την άνοιξη, τουλάχιστον αν πιστέψουμε αυτά τα οποία έλεγε το κυβερνητικό επιτελείο χθες.
0: Στη δεξίωση του Προεδρικού Μεγάρου, ο κύριος Μητσοτάκης, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, λέει: οι εκλογές είναι το 2027. Αυτό το διάστημα συζητείται στη Βουλή σε έντονο ύφος, θα έλεγα, η συνταγματική αναθεώρηση, κύριε Παπά. Τη Δευτέρα έχουμε την ψηφοφορία. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει στην ίδια γραμμή που ήταν και πριν ένα μήνα, δύο μήνες που το συζητούσαμε.
2: ΠΑΣΟΚ αυτό το οποίο λέει είναι ότι πρέπει να αναθεωρηθεί το άρθρο 110 του Συντάγματος, το οποίο το ίδιο πράγμα έλεγε και η Νέα Δημοκρατία στην προηγούμενη Βουλή, ότι δεν μπορεί η κατεύθυνση στην οποία αναθεωρούνται τα άρθρα να εξαρτάται από μια συγκυριακή πλειοψηφία ή από μια απλή πλειοψηφία. Γιατί είδαμε ότι η Νέα Δημοκρατία, αναθεωρώντας και έχοντας τη δύναμη να αναθεωρήσει με 151 βουλευτές τα άρθρα σε αυτή την προηγούμενη αναθεωρητική Βουλή, επέλεξε να εκλέγει το πρόεδρος της Δημοκρατίας με μια πλειοψηφία που μπορεί να είναι ακόμα και 120 βουλευτές, τελείως αντίθετα στο πνεύμα του Συντάγματος. Σήμερα μας λέει ότι θέλει να αναθεωρήσει το άρθρο 86 και να κρατήσει η Βουλή την αρμοδιότητα για το αν θα στέλνει ή δεν θα στέλνει τελικά τον εκάστοτε υπουργό στη δικαιοσύνη, παρά το ότι θα έχει προηγηθεί μια δικαστική διερεύνηση. Όλα αυτά δημιουργούν πολύ σοβαρή κρίση αξιοπιστίας και εμείς θεωρούμε, και το θεωρούσα και η Νέα Δημοκρατία, άλλαξε άποψη απλά η Νέα Δημοκρατία, ότι το Σύνταγμα πρέπει κάθε φορά να αναθεωρείται με 180 βουλευτές στην αναθεωρητική Βουλή και η προτείνουσα απλά να προτείνει τα άρθρα χωρίς να προφανώς, αφού δεν δεσμεύει για την κατεύθυνση, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η πολιτική αξιοπιστία ούτως ώστε κανείς να εμπιστευτεί ότι η κατεύθυνση στην επόμενη Βουλή θα είναι αυτή η οποία θέλει, για παράδειγμα,
0: το ΠΑΣΟΚ. Άρα θα είστε σε όλα όχι, κύριε Παπά.
2: Είμαστε παρόν στα περισσότερα άρθρα, το οποίο σημαίνει ότι η επόμενη Βουλή, αν θα αναθεωρήσει κάποια από τα προτινόμενα άρθρα, θα πρέπει να έχει μια πλειοψηφία 180 βουλευτών για να αναθεωρηθούν αυτά τα άρθρα.
1: Κύριε Παπά, από όσο μπορώ να θυμάμαι και δημοσιογραφικά, βασικά δημοσιογραφικά, εκείνη η κρίσιμη παρουσία δύο πολιτικών προσωπικότητων, δηλαδή του Ευάγγελου Βενιζέλου και του Προκόπη Παυλόπουλου, από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία, είχαν δημιουργήσει την κρίσιμη πλατφόρμα ιδεών, προτάσεων, συνένεσης κλπ, που οδήγησαν στην πετυχημένη αναθεώρηση του 2001. Τώρα φαίνεται αυτό δεν υπάρχει, δηλαδή υπάρχει τεράστια κλπ που οδήγησαν στην πετυχημένη αναθεώρηση του 2001. Τώρα φαίνεται αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή

0: Εδώ η πλειοψηφία, εγώ κάνω κουμάντο. Άμα κάνεις κουμάντο όμως εσύ, όπως το λες, δεν κάνεις διαδικασία συνενετικής αναθεώρησης του τάγματος. Παρακαλώ.
1: Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Τριανταφυλλίδη, μαζί σας. Το είπε και ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος ήδη εδώ και μήνες το λέει, ότι δεν υπάρχει το κλίμα για να υπάρχει μια συνταγματική αναθεώρηση η οποία απαιτεί συμφωνίες, απαιτεί μια ενότητα του πολιτικού σκηνικού. Εδώ έχουμε μια Νέα Δημοκρατία η οποία αρνήθηκε να παραπέμψει τους υπουργούς της, τους φυσικούς δικαστές τους, ούτως ώστε να διερευνηθεί και αν υπήρχαν ποινικές τους ευθύνες. Μια Νέα Δημοκρατία η οποία επέλεξε να εκλέξει έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας, έναν ενεργεία βουλευτή της, το οποίο δεν είναι συνάδει με το πνεύμα του συντάγματος, ούτως ώστε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να συμβολίζει την ενότητα του έθνους και να είναι ένα πρόσωπο με υπερκομματικά χαρακτηριστικά. Μια Νέα Δημοκρατία η οποία καθημερινά μας υπενθυμίζει ότι αντιλαμβάνεται το κράτος σαν λάθυρο και, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, επιδιώκει συνενέσεις μόνο όταν αυτές τη βολεύουν και μόνο στην πραγματικότητα για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της. Δεν γίνεται έτσι ο πολιτικός διάλογος, και επίσης επέλεξε να κάνει τη συνταγματική αναθεώρηση σε έναν χρόνο πολύ αργά σε σχέση με τον χρόνο που μπορούσε να ξεκινήσει, η οποία μπορούσε να ξεκινήσει ήδη εδώ και έναν χρόνο, και επέλεξε να τον κάνει με διαδικασίες fast track μέσα σε ένα μήνα, ακριβώς για να δημιουργήσει απλά ίσως μια πολιτική συζήτηση. Είναι μια προσχηματική διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, παρόλο που χρειάζεται να αναθεωρηθούν σημαντικά άρθρα του συντάγματος, όπως είναι το άρθρο 86, το οποίο πρέπει να αναθεωρηθεί σε μια κατεύθυνση που να απεξαρτά πλήρως τη Βουλή από τη διαδικασία της παραπομπής, όπως είναι και το άρθρο 16, το οποίο εμείς πιστεύουμε στο ΠΑΣΟΚ ότι ήδη θα έπρεπε, δυστυχώς υπήρχε κολλησιεργία, πρέπει να αναθεωρηθεί προκειμένου να ιδρυθούν, να υπάρχει δυνατότητα να ιδρυθούν στην Ελλάδα μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά ιδρύματα, όπως υπάρχουν στις περισσότερες χώρες του κόσμου, και να υπάρχει ένα καθεστώς πλήρους διαφάνειας αλλά και αξιοπιστίας ως προς τα ιδρύματα τα οποία ιδρύονται στη χώρα.
2: Κύριε Παπά, παρόλα αυτά που λέτε και τα κακώς κείμενα που θέτεται στην κυβέρνηση εδώ και πάρα πολύ καιρό, η Νέα Δημοκρατία ίσως κάνει κάτι καλό, αν σκεφτεί κανείς ότι στις δημοσκοπήσεις παραμένει πρώτη, μακριά βέβαια από το στόχο που έχει θέσει. Μακριά από το στόχο όμως που έχετε θέσει είστε και εσείς. Στις περισσότερες δημοσκοπήσεις είστε τρίτο κόμμα, υπάρχουν δημοσκοπήσεις που έχετε και μονοψήφιους αριθμούς. Είναι γεγονός όμως ότι το τελευταίο 1,5, μη σας πω 2 χρόνια, γυρνάτε όλη την Ελλάδα για να επικοινωνήσετε το πρόγραμμά σας, το οποίο, όπως λέτε εσείς, είναι και κοστολογημένο, αλλά στα νούμερα δεν σας βγαίνουν. Τι είναι αυτό που γίνεται λάθος στο ΠΑΣΟΚ, γιατί προφανώς κάτι γίνεται και δεν μπορείτε να το επικοινωνήσετε όλο αυτό που λέτε.
1: Κύριε Τσαβάζη, εγώ θα επισημάνω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πολύ χαμηλά ποσοστά, κοντά στο 25% στην καλύτερη περίπτωση στην πρόθεση ψήφου, και τώρα με την είσοδο του κόμματος Σαμαρά θα δούμε.
2: Το ΠΑΣΟΚ όμως έχει και 9,8, κύριε Παπά. Δηλαδή, είπαμε, η Νέα Δημοκρατία είναι μακριά από το στόχο της. Εσείς είστε μακριά από το στόχο σας. Γιατί ο στόχος είναι να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία με μία ψήφο.
1: Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει ποσοστά τα οποία σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον μένουν σταθερά ως προς την κατώτερη βάση τους. Εκεί γύρω στο 10-11%. Είχε σημειώσει και μία άνοδο, έφτασε μέχρι το 18-19%. Τη στιγμή που
2: πριν την ανακοίνωση της Ελλάς, αυτό, κύριε Παπά, έτσι.
1: Τη στιγμή που βλέπουμε πολιτικά κόμματα όπως την κυρία Κωνσταντοπούλου, την κυρία Καριστιανού, να χάνουν ραγδαία ποσοστά μέσα σε λίγες εβδομάδες. Οπότε να περιμένουμε και τις επόμενες δημοσκοπήσεις και το κόμμα της Ελλάς με την παντελή έλλειψη προγράμματος που διαθέτει, με όλα αυτά τα οποία διατυπώνει τις τελευταίες ημέρες, τα οποία είναι παράλογα και για τη σύλληψη Νετανιάχου, για παράδειγμα, πράγματα τα οποία δεν μπορεί να λέγονται με τέτοια ευκολία για την εξωτερική πολιτική της χώρας, ή για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που τα μισά στελέχη θέλουν να καταργηθούν, τα άλλα μισά λένε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα καθεστώς ασυδοσίας και να μην υπάρχει κάποιος ποιοτικός έλεγχος. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν, νομίζω, τις συνθήκες εκείνες ενός κόμματος το οποίο απλά έχει κάνει μία έκρηξη και πολύ σύντομα θα το δούμε να ξεφουσκώνει, ναι, όπως ξεφούσκωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως ξεφουσκώνει η κυρία Καριστιανού, όπως ξεφουσκώνουν όλα τα προσωποκεντρικά κόμματα στην μεταπολίτευση, θα πω, κυρία Τσαμπάζη. Το ΠΑΣΟΚ, ναι, πρέπει με ακόμα μεγαλύτερη ενάργεια, με ακόμα μεγαλύτερη καθαρότητα να επικοινωνήσει με απλό λόγο το πρόγραμμά του, ώστε οι Έλληνες πολίτες να καταλάβουν ότι αν θέλουν να απαλλαγούν από την ακρίβεια, αν θέλουν να απαλλαγούν από το ιδιωτικό χρέος ή τουλάχιστον να ελαφρυνθούν από αυτό,

0: Κύριε Παπά, να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι.
0: Έβλεπα και το πρωί τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών να λέει, να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για να ληφθούν άμεσα μέτρα. Ναι, γιατί εδώ το πράγμα έχει παραγίνει πάλι με τους πολέμους, με τα αυτά. Έχει φτάσει το ντίζελ να έχει 2 ευρώ, δηλαδή. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα, ας πούμε. Θεωρείτε εσείς ότι πρέπει ως Πασόκ και ως Πέτρος Παπάς ότι πρέπει, λέει ο κ. Τσάμπαλος, θα εξεταστούν ξανά μέτρα για τα καύσιμα εφόσον χρειαστεί? Τι εφόσον χρειαστεί, δηλαδή πόσο πρέπει να πάει το λίτρο η βενζίνη και το πετρέλαιο, το ντίζελ? 5 ευρώ πρέπει να πάει.
1: Είναι γνωστό, κύριε Τριανταφυλλίδη, η κυβέρνηση δεν θέλει να τα βάλει με τους μεγάλους ομίλους, δεν θέλει να τα βάλει με την. Δεν θέλει στην πραγματικότητα να βάλει κανόνες όπως βάζουν οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μειώσει δηλαδή τον ειδικό πόρο κατανάλωσης τα καύσιμα όπως κάναν οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να κάνει πολιτικές οι οποίες στην πραγματικότητα
0: Ωραία.
1: Θα περιορίσουν
0: το Πασόκ. Τι προτείνει συγκεκριμένα, να ακούσει ο κόσμος, να ακούσουν οι πολίτες το Πασόκ εμπροκειμένου σε αυτή την πολύ δύσκολη στροφή? Έχει την ακρίβεια, έχει τα προβλήματα, έχει το χαμηλό εισόδημα, έρχεται καπάκι και τα καύσιμα και λέει τι κάνουμε τώρα?
1: Το Πασόκ προτείνει να μειωθεί ο ειδικός πόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, να ελεγχθούν οι τιμές οι οποίες δίνουν τα δηληστήρια, αλλά με κανόνες, όχι με παρακαλυτά και συμφωνίες και σας παρακαλώ πολύ κρατήστε τα κτλ. Ένα σοβαρό κράτος βάζει κανόνες και δεν παρακαλάει για να συγκρατηθούν οι τιμές. Δεν μπορεί η Κύπρος να έχει, η οποία εισάγει καύσιμα από τα δικά μας δηληστήρια, να έχει τιμές στα καύσιμα πολύ χαμηλότερες από ό,τι υπάρχουν στην Ελλάδα.
2: Mm-hmm.
1: Προφανώς δεν έχουμε βάλει τους κανόνες εκείνους για να προασπίσουμε τους Έλληνες πολίτες. Σε κάθε περίπτωση ζούμε σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Κανείς δεν θα πει ότι τα πράγματα είναι εύκολα, αλλά η κυβέρνηση αυτό το οποίο κάνει είναι να ακολουθεί πάντα τις εξελίξεις και να μην τις προλαβαίνει. Είτε αυτό αφορά τα καύσιμα, είτε αφορά την ενέργεια, είτε αφορά τις τιμές στο σούπερ μάρκετ.
0: Ωραία.
1: Και γι' αυτό βιώνουμε μια έκρηξη ακρίβειας σε όλους τους τομείς.
2: Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλό
1: σας, κύριε Κογιάννη.
2: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας προχώρησε στις 11 και 10 ώρα Ελλάδος στην επιτυχή κατάρριψη μη επανδρομένου αεροχήματος στην περιοχή Γιαμπού. Νωρίτερα είχε προχωρήσει στην αναχέτηση ακόμη 2 βαλιστικών πυράβλων των Χούθη. Συγκεκριμένα, η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας κατέριψε και στις 7 και 4 ώρα Ελλάδος ακόμη 2 βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη. Στο μεταξύ, αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στον κόλπο του Ομάν, το οποίο σύμφωνα με τη CENTCOM επιχείρησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του Ιράν. Η αμερικανική πλευρά δεν επιβεβαιώνει πληροφορίες ιρανικών μέσων ενημέρωσης για 2 νεκρούς από την επίθεση. Στα δικά μας ούρες έχουν σχηματίσει από το πρωί τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου στα διόδια των Μαλγάρων από εκδρομής. Ανάλογη είναι η εικόνα και στα διόδια της ανάληψης, όπου πολλοί κατευθύνονται προς την Καβάλα, ενώ τεράστιες ουρές σχηματίζονται στα Τελωνία Ευζώνων και Προμαχώνα από Βαλκάνιους επισκέπτες που έρχονται για διακοπές στη χώρα μας. Αυξημένη η κίνηση και προς τη Χαλκιδική. Ολοκληρώθηκε στη Σύρο η αναπαράσταση της δολοφονίας της 41 ετών διασώστριας στο σημείο που σημειώθηκε η φωνική συμπλοκή. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε έπειτα από εντολή της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Σύρου. Λίγο μετά τις 7 το πρωί έφτασε στον τόπο του εγκλήματος συνοδεία αστυνομικών η σύζυγος του φερόμενου ως δράστη της επίθεσης, προκειμένου να συμμετάσχει στο πρώτο σκέλος της αναπαράστασης. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο σημείο και ο φερόμενος ως δράστης ώστε να ακολουθήσει η δική του αναπαράσταση των γεγονότων. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο συλληφθέντες επέστρεψαν στη διεύθυνση της αστυνομίας Κυκλάδων και αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου στην εισαγγελία. Σοκ προκαλεί η υπόθεση άγριας ενδοοικογενειακής βίας με θύμα μια έγκυο γυναίκα, η οποία σύμφωνα με την αστυνομία έχασε το παιδί που κυοφορούσε έπειτα από το ξυλοδαρμό που φέρεται να υπέστη από τον σύντροφό της. Η γυναίκα κατάφερε να καλέσει την αστυνομία αφού ο φερόμενος ως δράστης είχε αποχωρήσει από το σπίτι. Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα επιβαρημένη σωματική και ψυχολογική κατάσταση. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακοπή κοίησης. Τρεις διακινητές που προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες συνελήφθησαν χθες σε περιοχές του Εύρου από αστυνομικούς των διευθύνσεων αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας. Συγκεκριμένα στην πρώτη περίπτωση, χθες το πρωί στην Εθνική Οδό Ορμενίου Αρδανίου συνελήφθη ένας άλλο δαπός διακινητής, καθώς εντοπίστηκε να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 5 μη νόμιμους μετανάστες. Στη δεύτερη περίπτωση, το ίδιο πρωί σε οικισμό συνέλαβαν έναν Έλληνα διακινητή, ο οποίος μετέφερε παράνομα 7 άτομα χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα, ενώ χθες το βράδυ σε επαρχιακή οδό, αστυνομικοί του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών συνέλαβαν ακόμη έναν αλλοδαπό, καθώς μετέφερε παράνομα 5 μη μόνιμους μετανάστες στη χώρα. Ληστεία το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ένας νεαρός 19 χρονών αποπειράθηκε με τη χρήση σωματικής βίας να αφαιρέσει από 80χρονη αλλοδαπή το κινητό της τηλέφωνο καθώς και την τσάντα της. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο δικυκλιστές της ομάδας Δίας και συνέλαβαν το 19χρονο, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε ουδέποτε είχε προβεί σε έκδοση δελτίου ταυτότητας. Σε σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη στο 2,5 ετών κοριτσάκι, το οποίο ανασύρθηκε την περασμένη Πέμπτη χωρίς τις αισθήσεις του, στην περιοχή του Πολύχρονου, στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής. Η σωτηρία και άμεση παρέμβαση ναυαγοσώστη με κάρπα επανέφερε το κοριτσάκι, το οποίο στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασάνδρας. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη διακομιδή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Η μητέρα του κοριτσιού συνελήφθη, αλλά αφέθηκε ελεύθερη με εντολή. Πρόκειται για πολύτεκνη οικογένεια με 5 παιδιά. Εκτός συνόρων και πάλι, περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους στη Γαλλία και την Ισπανία. Στη Γαλλία, οι αρχές διέταξαν την προληπτική εκένωση σχεδόν 60.000 κατοίκων σε περιοχές κοντά στον Μπορντό. Την ίδια ώρα στην Ισπανία, οι αρχές προειδοποίησαν ότι η μεγάλη πυρκαγιά κοντά στη Μαδρίτη έχει ξεπεράσει τις δυνατότητες των πυροσβεστικών δυνάμεων μετά τη συνένωση τριών μεγάλων μετόπων στα δυτικά της πρωτεύουσας. Και να κλείσουμε τον καιρό. Στη Δυτική Μακεδονία για σήμερα προβλέπεται σχεδόν έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια αυτή την ώρα, αναμένονται όμως νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχοπτώσεις, βαθμία όμως ο καιρός θα είναι έθριος. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, αυτή την ώρα είναι στους 24. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, επόμενη ενημέρωσή σας στη Μία.
2: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
4: Παιδικές καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα, με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.

0: Ακούτε πάντα τον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, μαζί μου στο στούντιο η Εφη Τσαμπάζη. Άλλαξε ο πλοϊκός κονσολιέρης, είναι η Αργυρό Ερβανιτίδου.
1: 6-9-30-0-78-228 το τηλέφωνο στο Viber.
0: Πες τα, παιδί μου, πες τα.
1: Ναι, του 102, και πάμε να καλημερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο, με τον οποίο έχουμε να συζητήσουμε έτσι αρκετά ενδιαφέροντα θέματα.
0: Ναι, και καυτά θέματα, γιατί μιλάμε για ιστορίες με την ανακύκλωση, η οποία νοσεί, από όσο μπορώ να καταλάβω, είτε με τα σπιτάκια της, είτε με τα εργοστάσια ανακύκλωσης, που κάθε μήνα ένα-δυο τέτοια εργοστάσια παίρνουν φωτιά. Το είχαμε πει στις 5 Ιουλίου, όταν έπιασε φωτιά το εργοστάσιο ανακύκλωσης, και τότε ο κύριος Φιτιάνος, ο ομότιμος καθηγητής, είπε: δεν πρέπει, ρε παιδιά, κάποιος να ψάξει για ποιο λόγο τα εργοστάσια, ένα εργοστάσιο κάθε μήνα, όχι κατά ανάγκη στη Θεσσαλονίκη, παίρνει φωτιά. Και δεν πρόλαβε να στεγνώσει η μελάνη, και χθες, 22-23 πόσο ήταν, το εργοστάσιο ανακύκλωσης στην Χαλκιδική πήρε φωτιά. Είναι ασύλληπτο. Έχουμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και τον ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό, τον Δήμαρχο Νεαπόλεως
1: Σικαιών, τον κύριο Σίμω Δανιλίδη.
0: Τον κύριο Σίμω Δανιλίδη.
1: Καλησπέρα, κύριε Δανιλίδη.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στον Αλέξανδρο και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τώρα.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Η πρόσκληση,
1: για την αποδοχή,
0: η οποία ήταν, είχε να κάνει καταρχήν με τα εργοστάσια ανακύκλωσης που παίρνουν φωτιά, και το τεράστιο ερωτηματικό είναι
2: αξιοπερίεργο,
0: τι αμού αξιοπερίεργο, το έκανα και ανάρτηση και λέω είναι ασφαλισμένα, ποιες ασφαλιστικές εταιρείες τολμούν πλέον, από τη στιγμή που ένα εργοστάσιο το μήνα παίρνει φωτιά, τολμούν να το, και είναι ασύλληπτο. Με ποια έννοια, κύριε Δήμαρχε, ότι ο κόσμος, ο κάθε πολίτης ξεχωριστά, μαζεύει τα μπουκαλάκια του, μαζεύει το χαρτί του, μαζεύει το αυτό, τα πάει, και όταν τα πάει εκεί, μετά αυτά παίρνουν φωτιά και καίγονται. Δηλαδή τι κάνουμε, μια τρύπα στο νερό.
2: Ναι, δεν ξέρω αν καίγονται αυτά τα υλικά που πάει ο πολίτης, ή αν καίγονται οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός, το κτίριο κτλ.
0: Ναι, δεν θα έπρεπε να έχει όμως ένα καλό σύστημα πυρόσβεσης, αυτόματης πυρόσβεσης.
2: Ασφαλώς. Και όπως σωστά είπε ο καθηγητής, τον οποίο αναφέρατε πιο μπροστά, θα έπρεπε ήδη εδώ και χρόνια κάποιες υπηρεσίες αρμόδιες να ελέγξουν, να ελέγξουν σε βάθος τις αιτίες αυτές οι οποίες οδηγούν αυτά τα εργοστάσια. Έτσι. Κατά βάση είναι τα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών.
0: Έτσι.
2: Δεν είναι τα εργοστάσια ενεργειακής αξιοποίησης, που είναι λίγα και είναι μεγάλων επενδυτών. Είναι αυτά τα κέντρα, τα ΚΔΑΗ, αγαπητοί μου, τα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, εκεί που πηγαίνει το περιεχόμενο του μπλε κάδου και γίνεται η διαλογή, γιατί στο μπλε κάδο μέσα ρίχνουμε και χαρτί, ρίχνουμε και πλαστικό, ρίχνουμε και αλουμίνιο, ρίχνουμε και γυαλί, και σε αυτά τα ΚΔΑΗ, τα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, γίνεται ο διαχωρισμός αλλού το χαρτί, και μάλιστα γίνεται σε 5-6 διαφορετικών ποιοτήτων και χαρακτηριστικών το χαρτί. Είναι άλλο το γκοφρέ, άλλο το χαρτόνι, άλλο η εφημερίδα, άλλο το περιοδικό. Αυτά τα υλικά διαχωρίζονται έτσι ώστε να πάνε σε πώληση.
1: Έχετε, Δήμαρχε, κάποια πληροφορία, μήπως από εδώ και πέρα υπάρξει κάποια μέρημνα, έχετε
0: να
1: κάποια
0: πούμε
1: ενημέρωση τέτοια?
0: Καμία μέρημνα. Εγώ εκείνη την ημέρα, μισό λεπτό κύριε Δανιλίδη, εκείνη την ημέρα, στις 5 του μήνα, την ώρα που έλεγε ο καθηγητής Φιτιάνος ότι πάνω από τη Θεσσαλονίκη έχουμε τοξικό νέφος, αυτά που καίγονται προκαλούν τοξικό νέφος. Δηλαδή αφορά την υγεία τη δική μας, των παιδιών μας,
2: της νέας γενιάς,
0: τη ζωή, τους πάντες αφορά. Λοιπόν, δεν θα παρέμβει η εισαγγελία? Ο εισαγγελέας υπηρεσίας δεν θα παρέμβει γι' αυτό? Ελάτε εδώ, παλικάρια. Τι έγινε, πώς
2: πήγε? Από ό,τι ξέρω δεν έχει παρέμβει.
0: Κανένας, τίποτα. Λοιπόν, πάμε όμως στο θέμα το άλλο. Από τη στιγμή που σας πήρα τηλέφωνο, Έχετε κάνει 3, 4, 5 συνεντεύξεις. Σας έχω δει. Είναι εξαιρετική η αποκάλυψη. Μας την είχατε κάνει και εδώ. Και
2: στο... έχω πολλά χρόνια, αγαπητοί μου, ναι, που τα λέω αυτά. Δεν είναι
0: λοιπόν,
2: αποκάλυψη.
0: Πρέπει να πω ότι μαζεύοντας το υλικό μου, είχαμε και ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Βλάχου, που κατέθεσε ερώτηση για τα σπιτάκια ανακύκλωσης.
2: Ναι.
0: Έχω δημοσίευμα από την Εφημερίδα των Συντακτών. Επίσης, και ερωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι πάει για κλείσιμο η συγκεκριμένη. Δηλαδή, όσοι δήμοι.
2: Η εταιρεία ανακοίνωσε το κλείσιμο.
0: Τέξαν, πώς λέγεται. Δηλαδή, όσοι δήμοι πλήρωσαν τα 300-380, πόσα πλήρωσαν. Πάνε αυτά. Ε? Θα μείνουν κουφάρια μέσα στις πλατείες.
2: Ναι. Το πράγμα είναι πιο βαθύ και πιο χοντρό.
0: Για πέστε, για πέστε.
2: Και πιο μεγάλο. Εδώ και χρόνια κάποιοι σαν και εμένα, σαν τον Θόδωρο τον Παπαδόπουλο, τον δήμαρχο της Θέρμης και μερικοί άλλοι δήμαρχοι, προσπαθώντας να προφυλάξουμε τους νεοεκλεγμένους τότε δημάρχους, τους ενημερώναμε σε αλλεπάλληλες συναντήσεις δημάρχων, mm-hmm, προσέξτε, αυτό είναι απάτη. Προσέξτε, πάρτε τα μέτρα σας. Μην δελεάζεστε από το τυράκι. Δέστε τη φακ. Το τυράκι ήτανε ότι από την πλευρά της κυβέρνησης, από την πλευρά του Υπουργείου, τους λέγανε ότι αν προσανατολιστείτε στο να πάρετε τα σπιτάκια, θα έχετε εξτρά χρηματοδότηση. Λοιπόν, αυτό το έχω αναφέρει εδώ και χρόνια. Και σε αλλεπάλληλες συσκέψεις, λειτουργώντας αν θέλετε, επειδή η εμπειρία τόσο χρόνων μου δίνει, πιστεύω.
0: Δηλαδή μισό λεπτό για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, κύριε Δανιλή, λέτε φόρα παρτίδα ότι η κυβέρνηση, η παρούσα κυβέρνηση ήταν χορηγός στα σπιτάκια. Τους έλεγε πάρτε τα γιατί θα σας δώσω και επιπλέον επιχορήγηση.
2: Ναι, κάπως έτσι.
1: Η επιπλέον επιχορήγηση ήταν για να πάρουν τα σπιτάκια όμως.
2: Η επιπλέον επιχορήγηση, δηλαδή εμείς που ζητούσαμε να...
1: Το κόστος για το σπιτάκι πλήρωνε ουσιαστικά.
2: Μισό λεπτό λίγο. Εμείς που ζητούσαμε να πάρουμε τη χρηματοδότηση, αλλά να μην πάρουμε σπιτάκια, να πάρουμε απορριμματοφόρα, να πάρουμε κάδους, να πάρουμε σάρωθρα, δεν την χάναμε της έγκρισης της ανάλογης χρηματοδότησης.
1: Εσείς σπιτάκι πήρατε στο Δήμο,
2: όχι,
1: στο δικό
2: βέβαια.
1: Σας, όχι.
2: Όχι βέβαια, εγώ που ενημέρωνα τους τους συναδέλφους να...
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει αυτά τα χρήματα που λέτε ότι δόθηκαν. Θεωρώ ότι δόθηκαν για το σπιτάκι. Δηλαδή δεν είναι πάρε το σπιτάκι και πάρε και κάποια λεφτά επειδή το πήρες. Πάρε τα
2: ακριβώς
1: χρήματα για να πάρεις το σπιτάκι, σωστά.
2: Έτσι. Και μάλιστα η τιμή, ενώ στην αγορά, γιατί είχαμε ψάξει τότε με το Θόδωρο, η αγορά στην Ευρώπη... παρόμοια σπιτάκια.
0: Πόσο έκαναν?
2: Και να τα λέμε σπιτάκια.
0: Πόσο έκαναν?
2: Τα λίγο χαμηλότερης ποιότητας βγαίνανε με 60-70 χιλιάρικα. Τα γερμανικά τα καλύτερα βγαίνανε 80-90 χιλιάρικα.
0: Και εμείς πόσο τα αγοράσαμε οι δήμαρχοί μας?
2: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης τα αγόρασε 380. Ο Δήμος Αθήνας παρομοίως. Η Περιφέρεια Αττικής παρομοίως. Σας αναφέρω ενδεικτικά έτσι.
0: Ενδεικτικά.
2: Περιπτώσεις.
0: Και τώρα κλείνει το μαγαζί όμως.
2: Έκλεισε το μαγαζί.
0: Έκλεισε. Γιατί έκανε παρέμβαση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζητώντας τη συνδρομή και ελληνικών αρχών, έκανε ντου, μπούκαρε, πώς να το πω αλλιώς, ευνηδιαστικά προειδοποίητα, νομίζω βέβαια άργησε, αλλά δεν είμαι εγώ που θα το κρίνω. Έτσι απλά το αναφέρω, γιατί αυτό το θέμα το αναδείξαμε κάποιοι εδώ και χρόνια.
0: Κάλλιο αργά παρά ποτέ που λένε.
2: Ναι, αλλά...
1: Νομίζω δήμαρχοι και από τις προηγούμενες, πριν τις τελευταίες δημοτικές αρχές, το είχατε αναδείξει.
2: Ναι, έχει 5-6 χρόνια.
0: Έχει 5-6 χρόνια.
2: Είχα προειδοποιήσει βέβαια και 7-8 χρόνια πριν, γιατί αυτή η ιστορία είναι καμιά δεκαετία. Έκανε ντου λοιπόν η εισαγγελία η ευρωπαϊκή και κατέσχεσε από τα δημοσιεύματα βέβαια το μαθαίνουμε. Δεν έχω καμιά ιδιαίτερη πληροφόρηση, ούτε δικαιούμαι, ούτε ζήτησα. Αλλά από τα δημοσιεύματα λένε ότι κατασχέθηκαν υπολογιστές, λογιστήρια, τιμολόγια, συμβόλαια.
0: Άρα δηλαδή βέβαια, αυτοί οι πολίτες που συνήθισαν τώρα να μαζεύουν σε σακούλες τα πλαστικά μπουκάλια, να βγάζουν το καπάκι και να τα πηγαίνουν στα σπιτάκια, τελειώνει αυτή η ιστορία. Δεν θα έχουν πού να τα πάνε.
2: Πού να τα πάνε έχουν, απλά δεν θα είναι με αυτό το σύστημα. Στον μπλε κάδο.
0: Στον μπλε κάδο. Στον μπλε κάδο.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Ήταν αυτή η υπόθεση, αγαπητοί μου συνομιλητές, είναι πολλών χρόνων. Mm-hmm. Είναι 15 ετίας και πλέον. Δεκαετίας τουλάχιστον σίγουρα. Αυτό το σύστημα λειτουργούσε λάθρα. Γιατί ο Τριανταφυλλίδης ή ο Δανυλίδης δεν μπορεί να ξυπνήσει μια μέρα και να πει βρήκα κάπου λεφτά και εγκαθιστώ ένα σύστημα και μαζεύω ανακυκλώσιμα. Υπάρχουν νόμοι ευρωπαϊκοί και ελληνικοί που βάζουν κάποιες προϋποθέσεις για την πιστοποίηση και την αδειοδότηση. Ο μπλε κάδος παραδείγματος χάρη είναι η εταιρεία ΕΕΑΑ, ελληνική εταιρεία αξιοποίησης ανακύκλωσης. Λοιπόν, η ΕΕΑ έχει ελεγχθεί, έχει αξιολογηθεί, έχει εγκριθεί και έχει αδειοδοτηθεί για να μπορεί να λειτουργεί και ελέγχεται με ποιον τρόπο λειτουργεί, τι συνεργασία έχει με τα ΚΔΑΗ, τα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, τι ποσοστά αποδίδει, δηλαδή τι τόνους ημερησίως και ετησίως παρουσιάζει από χαρτί, από πλαστικό, από αλουμίνιο, από γυαλί κτλ.
0: Ναι.
2: Η εταιρεία αυτή με τα σπιτάκια, χωρίς να έχει καμία άδεια, χωρίς να έχει περάσει καμία διαδικασία, λειτουργούσε και μάλιστα αναρωτιόμασταν κάποιοι πώς λειτουργεί ένα σύστημα παράνομα, χωρίς άδεια.
0: Τι λειτουργούσε, κύριε Δανυλίδη, εδώ διαβάζω από δημοσιεύματα ότι τα σπιτάκια ανακύκλωσης ξεκίνησαν την καριέρα τους πριν από 20 χρόνια, αλλά το τελευταίο ειδικά διάστημα, μετά το 2019, προωθήθηκαν από την κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του πήγαιναν, λέει, και εγκαινίαζαν σπιτάκια μαζί με τον τότε Αμερικανό πρέσβη Τζέφρι Πάιατ, μέχρι που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκίνησε να ελέγχει την όλη υπόθεση, καθώς η προμήθεια έγινε σε μεγάλο βαθμό με χρήματα του ΕΣΠΑ. Πάνε και τα ευρωπαϊκά. Οπότε λογικά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρενέβη, σου λέει, πού δίνεται τα λεφτά μας τα ευρωπαϊκά.
2: Ασφαλώς, βέβαια, στο προηγούμενο διάστημα αγοράστηκαν και με εθνική χρηματοδότηση.
0: Μάλιστα.
2: Υπήρξαν περίοδοι που αγοράστηκαν και με εθνική χρηματοδότηση. Και αυτά τα οποία λέτε αναφέρονται και στα δημοσιεύματα, τα οποία έχω επικαλεστεί και εγώ κατά περιόδους, ότι το μεγάλο το εργοστάσιο έξω από την Αθήνα, σε μια περιοχή εκεί που είναι βιομηχανική ζώνη, εγκαινιάστηκε με όλους αυτούς που είπατε. Μάλιστα. Και την πρωθυπουργική.
0: Εγώ θα, για να το κλείσουμε εδώ, νομίζω ότι το πιο σημαντικό θα είναι να λειτουργούσε όπως λειτουργεί το σπιτάκι, δηλαδή ξεχωριστά το γυαλί, ξεχωριστά το πλαστικό κλπ.
1: Ναι, γιατί εξυπηρετεί και πολύ κόσμο.
0: Εξυπηρετεί πολύ κόσμο και είναι πολύ πιο λειτουργικό. Απλά να αγοραστούν στην τιμή που είπατε, 50, 60, 70 χιλιάδες. Όχι 300.
2: Το σύστημα, σύστημα της ανακύκλωσης σε όλη την Ευρώπη λειτουργεί με άλλους κανόνες.
0: Με άλλους κανόνες.
2: Καταρχήν χρηματοδοτείται από τους παραγωγούς, δηλαδή από τους επιχειρηματίες, οι οποίοι παράγουν αυτά τα υλικά. Δηλαδή η εταιρεία Α, για να μην κάνω κρίση, διαφήμιση δεν αναφέρω ονόματα, η εταιρεία ΤΑΔΕ που μας προσφέρει το εμφιαλωμένο νερό, που είναι αρκετές στη χώρα μας, έχει την ευθύνη να χρηματοδοτεί την ανακύκλωση της συσκευασίας. Η εταιρεία ΤΑΔΕ που κάνει το γιαούρτι και το αγοράσουμε τη συσκευασία και ούτω καθεξής.
1: Αντιλαμβανόμαστε τι λέτε.
2: Ή το γυαλί ή το αλουμίνιο, ναι, όταν παίρνουμε το αναπτυκτικό μέσα στο αλουμίνιο.
0: Ωραία. Πρέπει να πούμε εδώ και να κλείσουμε με αυτό ότι, όπως είπα και στην αρχή, ερώτηση έκανε και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Το τονίζω αυτό για να μην θεωρηθεί ότι γίνεται για λόγους αντιπολιτευτικούς. Ο κύριος Βλάχος, ο κύριος Γιώργος Βλάχος, ο οποίος μάλιστα είπε στον αρμόδιο υπουργό ότι οι απαντήσεις σου δεν με κάλυψαν, θα απευθυνθώ ψηλότερα. Δηλαδή θα καταθέσει η ερώτηση στον πρωθυπουργό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ας ελπίσουμε να δούμε.
2: Βγάζει μάτι, βγάζει μάτι αυτή η ιστορία.
0: Βγάζει μάτι στον Σίμω Δανιηλίδη. Νομίζω ότι προσομοιώνεται και προσκυρώνεται. Και το σημαντικό ότι έγκαιρα τα είδε, φώναξε.
2: Εγώ το έκανα πριν από 10 χρόνια πριν από 5-6 χρόνια. Για να προστατεύσω τους συναδέλφους.
0: Αυτή είναι και η πρακτική και η λογική.
2: Η αμοιβή μου προήλθε από τα τηλεφωνήματα από μια σειρά συναδέλφων, οι οποίοι με πήραν για να με ευχαριστήσουν, διότι από την ενημέρωση που τους είχα κάνει,
0: τους έσωσες.
2: Ακύρωσαν.
0: Τους έσωσες. Έκαψες την εταιρεία, τέτοιος είσαι.
1: Έκαψες την εταιρεία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, κύριε Δανιηλίδη. Να είστε καλά.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Πάμε τώρα να παίξουμε μπάσκετ. Δεν ξέρω αν έπαιζες μικρός ή αν παίζεις και τώρα μπάσκετ. Λοιπόν,
1: Μέγας Αλέξανδρος Γιάννητσον.
0: Του μπάσκετ ή
1: ποδόσφαιρο. Νικήσαμε την Έδεσα με στην Έδεσα.
0: Ωραία, λοιπόν, θα σε πάω.
1: Derby, τοπικό ντέρμπι.
0: Μια που λες Μέγας Αλέξανδρος, θα σε πάω δίπλα στο άγαλμα στην παραλία, στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης, όπου εκεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει το τουρνουά Street Basketball Greece 3x3 Festival. Είναι μαζί μας η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, η κυρία Κούλα Γιαννακίδου. Αντιδήμαρχε, καλησπέρα. Σας κάνει και ωραίο καιρό σήμερα. Έχει και λίγο δροσούλα. Δεν έχει αυτή την κάψα που είχε τις προηγούμενες μέρες.
2: Καλή σας μέρα. Ναι, έτσι είναι όπως το λέτε. Και γι' αυτό θα πρέπει να κατεβούν τα παιδιά να συμμετέχουν σε αυτό το τουρνουά Street Basket 3x3. Γιατί έχει και πολλές κατηγορίες. Έχει κάτω από 9, από 11, από 13. Έχει κάτω από 15 και 17 άνδρες και γυναίκες. Έχει ανοιχτό ανδρών 18.
0: Δηλαδή μπορεί να έρθει κάποιος και τώρα χωρίς να έχει δηλώσει από νωρίτερα, ας πούμε, συμμετοχή.
2: Έχει εξασφαλίσει ο Δήμος ώστε δωρεάν να μπορούν να συμμετέχουν και βετεράνοι 35+. Και άνδρες γυναίκες 18 χρονών και πάνω, δωρεάν, χωρίς να πληρώσουν συμμετοχή εννοείται, και να παίξουν εκεί στο τουρνουά, όπου θα υπάρχουν και διάφορα δώρα, ψυχαγωγικό πρόγραμμα, μουσική από DJ. Δεν θα είναι απλά μόνο ένα 3x3, αλλά θα είναι μια γιορτούλα.
0: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει από το πρωί νομίζω, σωστά?
2: Σήμερα και ναι, σήμερα και αύριο θα είναι.
0: Η ανταπόκριση μέχρι στιγμής πώς είναι?
2: Τώρα όσο περνάει η ώρα νομίζω ότι η ανταπόκριση θα δυναμώνει, θα γίνεται όλο και καλύτερη.
0: Μάλιστα. Σήμερα μέχρι τι ώρα είναι και αύριο να πούμε λίγο τα χρηστικά, άμα θέλει κάποιος να έρθει.
2: Σήμερα είναι, μέχρι το βράδυ είναι.
0: Α, μέχρι το βράδυ.
2: Ναι, ναι, και αύριο.
0: Μάλιστα.
2: Νομίζω τελειώνουν και οι απονομές και αυτά κύριο το βράδυ κοντά στις 9 η ώρα.
0: Ωραία. Όποιος θέλει λοιπόν και αγαπάει τον μπάσκετ να κατέβει στη νέα παραλία, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
2: Ακριβώς.
0: Γενικά, κυρία Γιαννακίδου, από τη στιγμή που αναλάβατε τη συγκεκριμένη αντιδημαρχία, είχατε βάλει στόχο να φέρνετε διοργανώσεις από το εξωτερικό ή να κάνετε διοργανώσεις αθλητικές. Βλέπω ότι συνεχίζετε σε αυτό το δρόμο, την κατεύθυνση. Έχουμε και αρχές Αυγούστου, νομίζω, το ένα το διεθνές σκακιστικό τουρνουά στη Θεσσαλονίκη.
2: Και όχι μόνο. Είναι έτσι όπως το λέτε, αλλά θέλω να σας πω το εξής.
0: Ναι.
2: Ότι ακριβώς με αυτό το σκεπτικό, πέρυσι συνεχίσαμε με τον Δήμαρχο και είπαμε θα πρέπει να κάνουμε αγώνες με προαπαιτούμενο τη διεθνή συμμετοχή, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε προσέλευση στην πόλη αθλητών, προπονητών και συνοδών από όχι μόνο απλά από όλη την Ευρώπη αλλά από όλο τον κόσμο, έτσι ώστε πέρα από το αθλητικό γίγνεσθε, το οποίο θα είναι πολύ πιο πλούσιο μέσα στην πόλη, να έχουμε ωφέλη και στο τουρισμό.
1: Κυρία Γιαννακίδου, να ρωτήσω, αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη για τη διακοπή, μήπως θα ήταν καλό να είχαμε και μπασκετμπολίστες, γιατί πάντα οι μεγάλες φίρμες, οι μεγάλοι μπασκετμπολίστες αποτελούν ένα πόλο έλξης. Δηλαδή, ο Τολιόπουλος...
2: Κάτι ξέρετε, για να το λέτε μάλλον.
1: Ο Τολιόπουλος, ναι. ξεκινάω από τον Άρη, γιατί είμαι παοκτσής. Λοιπόν, για να μην νομίζω... Μην με κοιτάς έτσι, Τσαμπάζη. Μην με κοιτάς έτσι.
2: Εγώ είπα ότι κάτι ξέρετε, γιατί έγινε μια προσπάθεια πέρσι. Απλά δεν είπαμε τίποτε, γιατί έπρεπε να... Μ' ακούτε?
1: Ναι,
0: σας ακούμε.
2: Γιατί είμαι σε ένα δύσκολο σημείο. Έπρεπε να τελεσφορήσει και μετά. Υπάρχει πάντως τέτοια περίπτωση. Αλλά θέλουμε να είμαστε σίγουροι όταν θα κλειστούν ομάδες και πιθανώς και μεγάλη ομάδα του εξωτερικού. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι για να το πούμε. Όμως, ναι, προσβλέπουμε και σε αυτό. Ξέρετε κάτι, μιλούσα προηγουμένως για τη δημιουργία του project Μέγας Αλέξανδρος. Αυτό ξεκίνησε πέρσι, πήγε καλά, πάρα πολύ καλά, και φέτος το κάνουμε για δεύτερη χρονιά και πάει πάρα πολύ καλά. Το προηγούμενο δεκαήμερο δεν μπορείτε να φανταστείτε τι εκδηλώσεις είχαμε. Και αυτό τώρα δεν είναι μόνο το Greece 3x3 Festival Θεσσαλονίκη 2026, για το οποίο είπαμε, και για το σκάκι για το οποίο θα πούμε, που είναι σε λίγες μέρες. Αυτή τη στιγμή έχουμε και πρωτάθλημα τεχνικής κολύμβησης στο Ποσειδόνιο, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αλλά έχουμε και τένις που από πέρσι το καθιερώσαμε μαζί με τον Όμιλο Αντισφαίρησης Θεσσαλονίκης, ένα τέννη 15.000 δολαρίων, και τώρα διοργανώνεται φέτος κάτω των 18 ετών και είναι 21 χώρες που συμμετέχουν. Από το πρωί ως το βράδυ συνεχώς στα 4 κόρτ του Ομίλου παίζουν τέτοιο και αύριο τελειώνει.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε καταλαβαίνετε, δεν είναι δηλαδή ένα ή δύο, είναι και πλέον των 3 και 4 αθλημάτων ταυτόχρονα στην πόλη. Δηλαδή μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, από πριν μια εβδομάδα μέχρι αυτό το Σαββατοκυριακό, είναι 6-7 πρωταθλήματα.
0: Μάλιστα. Κυρία Γιαννακίδου, καλή επιτυχία σε όλες τις διοργανώσεις σας και στους συμμετέχοντες. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
2: Εμείς και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά.
2: Και εγώ θέλω να καλέσω τους συμπολίτες να κατέβουν και να συμμετέχουν ή να παρακολουθήσουν και να το ευχαριστηθούν.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, είναι 12.30, 12.33 για την ακρίβεια.
1: Να πούμε ότι έχουμε πάρα πολύ κίνηση στο δρόμο στη Μουδανίων με το που μπαίνει, δηλαδή μετά τη Βούλγαρη, είναι σημειωτών. Τι με κοιτάς έτσι, στο ρεύμα προς Χαλκιδική.
0: Γιατί με διακόπτεις?
1: Γιατί σε διάκοψα.
0: Γιατί, ναι.
1: Αλήθεια, δεν το κατάλαβα. Εντάξει, συγγνώμη, κύριε Τριανταφυλλίδη.
0: Είναι ιερή η στιγμή που θα πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να συναντήσουμε τον Γιώργο Μίνο, για να μας πει όλα τα καλά, τα νέα που τα είδαμε κιόλα δηλαδή, αλλά να μας πει μερικά ακόμη από εδώ, από εκεί και λοιπά. Γιώργο Μίνο, καλή σου ημέρα.
2: Καλημέρα, Αλέξανδρε Τριανταφυλλίδη και στην
0: Έφη Τσαμπάζη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ναι, τι διάκοψες όμως.
0: Όχι, αυτή με διέκοψε. Παίρνω φόρα τώρα για να πω για τον ΠΑΟΚ και με έκοψε.
2: Παίρνει φόρα κάτι φόρα, αλλά τώρα τη Μουδανίων εκεί πέρα για να πάει κάποιο Χαλκιδική να περιμένει.
1: Πέστα.
0: Τώρα εσύ με εμένα ή είσαι με του άλλου.
1: Είναι με το σωστό και με το δίκιο, Αλέξανδρε. Είναι με το σωστό και με το δίκιο.
0: Δεν σου ξανακάνω καμάντζο, τελείωσε. Λέγε.
2: Εγώ θα πω τον Αβραάμ Περσίδη τώρα.
0: Εκεί ήμουν πριν από δύο μέρε. Πριν από δύο μέρες, ο καλλιτέχνης, ο Μέγας.
2: Λοιπόν, σήμερα έχει, παιδιά, η Ευρωπαϊκή εβδομάδα που ξεκίνησε για δύο ομάδες της Ελλάδας, για τον ΠΑΟΚ ή για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 2-1 την Παξί, ενώ ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε 3-2 την Δυναμό Κιέβου στο Λούμπινο που περιέγραψε το παιχνίδι.
0: Αυτό είναι.
2: Σε μια πόλη που, γραφική πόλη, τη Λιτούπολη, 300.000 κατοίκους, από τους οποίους 150.000 είναι φοιτητές. Έχει πάνω από 9-10 πανεπιστήμια. Η θερμοκρασία, παιδιά, ήταν 11 με 13 βαθμούς. Μιλάμε για πολύ δροσιά, 11 με 13.
0: Οι καλύτερες θερμοκρασίες
1: για ποδόσφαιρο. Μη σου πω και κρύο είναι. Μη σου πω και
0: καλύτερες θερμοκρασίες για ποδόσφαιρο, ό,τι πρέπει.
2: Είναι δίπλα στα σύνορα με την Ουκρανία, κοντά στο Λβίβ.
0: Πες μας τώρα παραλυπόμενα από το ματς, άστα, αυτά που είδαμε τα είδαμε. Αυτά που δεν είδαμε.
2: Καταρχάς να πω ότι είναι πάρα πολύ κοντά να τελειώσει η μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη στο ΠΑΟΚ. Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Δημήτρης Γιαννούλης θα βρίσκεται εδώ την Δευτέρα το απόγευμα. Αν όλα πάνε καλά, διαδικαστικά είναι τα θέματα.
0: Θα έρθει στην Τούμπα για να υπογράψει. Θα έρθει στην Τούμπα για να
2: υπογράψει. Τρία σε ένα χρόνια για τον ΠΑΟΚ.
0: Ωραία. Εξαιρετικά.
2: Πάει αυτό.
0: Φοβερή.
2: Ο ΠΑΟΚ κινδύνει τις προσπάθειές του μέχρι την Πέμπτη που παίζει με τη Δυναμό Κιέβου για τη ρεβάνς που κέρδισε εκεί 3-2 να πάρει άλλους δύο παίκτες. Ένα σεντερφόρ και ένα χαφ. Κινδύνει τις προσπάθειές του, ακόμη δεν μπορώ να πω το όνομα. Άσε να τελειώσει η δουλειά, θα κάνει ανακοίνωση ΠΑΟΚ.
0: Ξένοι είναι.
2: Επίσης, είναι πολύ δυνατή παίκτες.
0: Είναι ξένοι, λέω.
2: Ναι, ξένοι. Ξένοι.
0: Α, ξένοι.
2: Να πούμε επίσης ότι ο Καμαρά, ο οποίος τελειώνει τη συμβόλαιο του το 2027, δεν θέλει να ανανεώσει με τον ΠΑΟΚ μέχρι το 2029. Οπότε έχει δίκιο και εάν θέλει να πάρει μεταγραφή σε ευρωπαϊκή ομάδα και όχι στην Βραζιλία που έχει και προτάσεις.
0: Μάλιστα.
2: Το ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα είναι ότι τις 3 διαρκείες είναι μέχρι το Σαββατοκύριακο. Για όσους πάρουν εισιτήριο διαρκείας και θα είναι σε προνομιακές τιμές, δηλαδή με διάφορα μπόνους σε καταστήματα, σε όλα αυτά, για τα εισιτήρια διαρκείας. Να πούμε ότι μέχρι τώρα έχει ξεπεράσει τα εισιτήρια διαρκείας, γιατί ο ΠΑΟΚ πέρσι είχε εισιτήρια διαρκείας που έφταναν 18.000, αλλά το γήπεδο ήταν άδειο. Ήτανε 10.000 περίπου. Οι άλλοι πήραν ερχόντερα μία-δύο φορές και τελειώνει. Γι' αυτό φέτος υπάρχουν μπόνους, υπάρχουν διάφορα. Μέχρι τώρα η σύγκριση με πέρυσι είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει αυξημένο εισιτήρια διαρκείας στις 4 μέρες που τα κυκλοφορεί στο 18%. Σήμερα, χθες είχαμε φτάσει στις 10.124 και συνεχίζει.
0: 18.124.
2: 10.124.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τώρα το τι είδα εκεί. Είδα ότι όλοι οι παίκτες τρέχουν, όλοι οι παίκτες τρεσάνουν, όλοι οι παίκτες έχουν διάθεση, αλλά ένας και μοναδικός είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Αυτός που χαρίζει παραστάσεις για να τον βλέπεις και να χαίρεσαι.
0: Απίστευτος.
2: Να κάνει πράγματα αφύσικα για μας, εύκολα για τον. είναι κάτι παραστάσεις που δεν μπορεί να μην κοιτάξει κάποιος οτιδήποτε μάλλον και αν είναι ο Φίλανδος. Μόνο που τον βλέπεις να χορεύει με την μπάλα, να κάνει κινήσεις και πράγματα. Δεν ξέρω αν στο παιχνίδι, ο Γιάννης Κωνσταντέας είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα και όχι μόνο. Mm. Με τον γκολ που σημείωσε, αλλά και πριν το δεύτερο γκολ, έκανε μια παλιά που δεν την κάνει κανένας. Mm-hmm. Ούτε ο Μέση ούτε οποιοδήποτε. Και όμως ο Γιάννης Κωνσταντέας έβγαλε την παλιά και ο Πάκ από εκεί σημείωσε και το δεύτερο γκολ. Mm-hmm. Γενικά θέλω να πω ότι με τον Λύση έχει ένα σχέδιο, έχει μια ηθική, μια ενέργεια. Βγάζει μια καλή ενέργεια ο ΠΑΟΚ και φέτος πιστεύω ότι θα έχει υγεία.
0: Ναι, ποια είναι η εκτίμηση, Γιώργο, έχεις δει από τα μάτια σου μπροστά, έχουν περάσει 40-50 χρόνια τώρα δεκάδες προπονητές. Πώς τον αξιολογείς, πώς τον αποτιμάς το Λύση?
2: Είναι ένας προπονητής φιλόδοξος, νέος και εμπνέει τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι και αυτοί νέοι.
0: Είναι μαθητής του προπονητή της Εθνικής Ισπανίας που πήρε το παγκόσμιο.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Είναι πολύ, πολύ μεγάλη επιλογή αυτή που έγινε από τη
2: διοίκηση. Είναι πάρα πολύ καλός προπονητής, έχει διάθεση δουλειά, συνέχεια όταν στον πάγκο, δίνει οδηγίες, γράφει το κατάκι, είναι αριστερόχειρος. Να ξεχάσουμε αυτό. Να πούμε επίσης ότι ο Ολυμπιακός δεν τα πήγε καλά χθες με την Αντβέρπ.
0: Έχασε 3-0.
2: Ναι, φιλικό παιχνίδι με την Αντβέρπεν δέχτηκε 3-0, έχασε 3-0. Ο Ολυμπιακός έχει ένα μονοπάτι στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, την Νάιμέγκεν. Πρέπει να προσπαθήσει να. Γιατί η ρεβάνς θα είναι στην Ολλανδία. Mm. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα. Μπορεί, γιατί τώρα η χθεσινή εμφάνισή του ήταν αποκαλυπτική. Mm-hmm. Επίσης ο Τσολάκης έφυγε, ο Σά έρχεται. Όπως λένε τα μέρες.
0: Ο Τσολάκης πού θα πάει ο τροματοφύλακας?
2: Είχα την ομάδα του Αγκούν, αυτού που έχει με τα τηλεοπτικά στο ιδιωτικό κανάλι.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης
0: τώρα είπες, Γιώργο, για τον ΠΑΟΚ ότι ψάχνει και για έναν σέντερφορ. Σέντερφορ δεν είναι, μισό λεπτό. Δεν έχουμε. Κάτσε ρε παιδί μου, μισό λεπτό να ρωτήσω. Δεν είναι ο πώς τον είπαμε, ο Μιχού.
2: Και ο
0: Μύθου. Ο Μύθου, ο Θημιάνης σε ποια θέση παίζει?
2: Αμυντικό χαφ.
0: Γι' αυτό, ναι. Καλά, δεν πήγε και ο Χατσίδιν ο Τεμέτερον, ο δικός μας. Λοιπόν, έβαλε μια γκολάρα στο γάμα, στο φιλικό.
2: Κοίτανε τα φιλικά. Παίζει εξτρέμιν από τον Πολύμηνο Κοζάνης, είναι πόδιος. Είναι σε καλή κατάσταση. Αλλά
0: τον αγαπάμε πολύ.
2: Τον έπρεπε να το χρησιμοποιήσει για 10 λεπτά περίπου στην Πολωνία. Επίσης να περάσουμε τώρα για τον Άρη που πήρε τον Παλάθιο. Είναι μια μεγάλη μεταγραφή για τον Άρη.
0: Τι και μεγάλη μεταγραφή?
2: Η ομάδα των Κυπρίων για να φέρει παίκτες που θα κάνουν την διαφορά.
0: Στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ είναι αυτό?
2: Ορίστε.
0: Στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ είναι η μεταγραφή?
2: Ποδόσφαιρο μιλάμε.
0: Στο ποδόσφαιρο μιλάμε, μάλιστα.
2: Στο μπάσκετ ήρθε πριν από 3-4 μέρες, ο Τολιόπουλος υπέγραψε, είναι.
0: Μεγάλη μορφή. Και μεγάλη επιτυχία και μπράβο στον Άρη και να πάει καλά κλπ.
2: Σήμερα αρχίζει η παιδιά και το παιδί από τα μαθήματα στο Βόλο.
1: Δεν καταλαβαίνω καν όνομα αυτά που λέτε, γι' αυτό σε κοιτάω.
0: Ο Τολιόπουλος είναι ο λεγόμενος Πιστολιόπουλος. Ένα παιδί με εκπληκτικές ικανότητες. Έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Τον είχε πάρει. Όχι, μπάσκετ. Τον είχε πάρει από τον Άρη και τώρα επιστρέφει στον Άρη γιατί ο Άρης κάνει μια προσπάθεια πλέον να συστήσει την αυτοκρατορία του. Και αυτό το πράγμα είναι κάτι.
1: Και το Σπανούλι δεν πήρε. Προπονητή.
2: Με 15-25.000 ευρώ το χρόνο. Αχα. Αλλά δούλεψε και επιμονή. Και αυτή τη στιγμή είναι αυτό που είναι. Να πούμε επίσης ότι σήμερα αρχίζει το πρωινό πρωτάθλημα Στίβου στο Βόλο και εκεί θα είναι η Ευγενία Γήτα για να καταγράψει όλα τα γεγονότα. Σήμερα στις 6.30 ώρα η RDO Sport μεταδίδει τον αγώνα για το Champions League γυναικών ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ με Νευτσί Μπακού. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ θα περάσει στον δεύτερο προκριματικό γύρο.
0: Αυτό τον πάλι αγώνα Στίβου θα το δείξει η R3 ή R2?
2: Η RDO Sport.
0: Η R2 Sport, μάλιστα. Στον αγώνα αυτό Στίβου θα είναι, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα το όνομά της, ο πατέρας της είναι 400 και νομίζω και 400 εμπόδια έχει κάνει.
2: Ιακωβάκη.
0: Τι ταλέντο είναι αυτό, τι ταλέντο, ταλεντάρα.
2: Ναι. Το μήλο κάνω τη μιλιά.
0: Το μήλο κάνω τη μιλιά.
2: Είναι φανταστική αθλητρία, φανταστική. Με σοβαρότητα, ταπεινότητα, ο Περιφύλλος Ιακωβάκης, ο οποίος ήταν πολύ καλός αθλητής και φυσικά και ήταν μάλιστα και φίλος του ΠΑΟΚ.
0: Κοίτα, μάλιστα και έτσι θα καταλήγουμε πάντα. Ήταν μάλιστα και φίλος του ΠΑΟΚ. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Το γνωρίζω από τους Ολυμπιακούς αγώνες του Πεκίνου που είχα και τη χαρά να μεταφέρουμε την αποστολή της ΕΡΤ.
0: Και έπρεπε να το πεις γιατί είναι κρίσιμη λεπτομέρεια αυτή. Είναι φίλος του ΠΑΟΚ. Κρίσιμη λεπτομέρεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σου, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο, για το support έναντι στον
0: Έλα.
1: Λοιπόν.
2: Σαβάρ βίβρε,
0: τρελαίνομαι.
1: Λοιπόν, έχεις χαιρετίσματα και από μία φίλη.
0: Ποια φίλη?
1: Από τη φίλη τη Σοφία. Έχεις πολλά χαιρετίσματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι για να πάμε μετά.
0: Πού έγραψες το αυτό?
1: Θα σου πω μετά, ρε παιδί μου, μην είσαι ανυπόμονος. Το Viber μας είναι 6930-078-228. Στείλτε μας εκεί τα μηνύματα. Στείλτε τα χαιρετίσματα στον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη. Γιατί τρελαίνεται.
0: Όπου και να μας ακούτε.
1: Πού μου στέλνουν, λέει, τα χαιρετίσματα. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και μετά θα κάνουμε περιήγηση στα μουσεία.
0: Ό,τι θέλεις εσύ.

0: Όπως είπαμε με τον Αλέξανδρο και στην αρχή της εκπομπής, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες στη Θεσσαλονίκη και φέτος, όπως τα τελευταία χρόνια, και αναρωτιόμαστε αν αυτοί οι τουρίστες πηγαίνουν στα μουσεία μας, αν υπάρχει κίνηση και κυρίως τι γίνεται με το μουσείο, την πτέρυγα που έφτιαξε το Μόμους φέτος στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Μόμους, του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Οικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης, ο κύριος Επαμεινώντας Χριστοφιλόπουλος. Καλησπέρα, πρόεδρε.
1: Καλησπέρα,
2: καλησπέρα.
1: Τι κάνετε, καλησπέρα.
0: Να είστε καλά.
2: Το Μόμους είναι το αρκτικό λέξο αυτών που είπες.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι.
2: Metropolitan Organization κλπ.
0: Ναι. Πρόεδρε, πώς πάει πρώτα απ' όλα η κίνηση στα μουσεία? Έχουμε πολλούς τουρίστες στην πόλη μας, το διαπιστώνουμε καθημερινά, έρχονται στα μουσεία. Ξέρω ότι τα δικά σας μουσεία του Μόμους είναι συνεχώς ανοιχτά και το καλοκαίρι, νομίζω εκτός από τη μέρα του 15 Αύγουστου, δεν θα είναι?
1: Σωστά. Εδώ και κάποια χρόνια έχουμε αποφασίσει να μην κλείνουμε καθόλου. Άλλωστε, θεωρούμε ότι ο πολιτισμός είναι δημόσια αγαθό και δεν θέλουμε. Ρυθμίσαμε τις άδειες των ανθρώπων μας ώστε να είμαστε ανοιχτοί συνεχώς. Γενικά, αν θέλετε, τα τελευταία χρόνια είχαμε μια συνεχή και εντυπωσιακή αύξηση. Φέτος νομίζω ότι είναι μια χρονιά για εμάς που πιστεύω θα κινηθούμε στα ίδια, ίσως λίγο χαμηλότερα. Θα φανεί πως θα πάμε και το φθινόπωρο.
0: Γιατί χαμηλότερα?
1: Αλλά βλέπω ότι είναι μια τάση. Το γιατί δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε. Έχουμε κάνει αρκετές και εμείς
0: δράσεις και ενέργειες.
1: Θεωρούμε ότι ίσως έχουμε κάνει πάρα πολλές εκθέσεις. Δηλαδή ο αριθμός των εκθέσεων που κάνουμε και ίσως είναι παραπάνω από όσους ίσως έχουμε κουράσει και το κοινό της πόλης. Δηλαδή προσπαθώντας να κινήσουμε ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον, πιθανότατα ορισμένες φορές δημιουργείται μια είδος κόπωσης. Είναι ένα από τα. Έτσι από τα ψηφίες που κάνουμε, μια ψηφίες που κάνουμε το συγκεκριμένο. Αλλά γενικά είναι κάτι που πάντα μας απασχολεί. Είναι μια συνεχής συζήτηση μεταξύ μας. Βέβαια, αυτή είναι η τάση στην τριπτική πλειοψηφία των μουσείων στην Ελλάδα. Φαίνεται μια πτώση της τάξης του 10%. Πιθανόν να μπορέσουμε και να την καλύψουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς, αλλά θα το δούμε.
0: Τώρα το καλοκαίρι έρχονται περισσότερο τουρίστες ή Έλληνες, κύριε Χριστοφιλόπουλε? Και ποιο από το μουσείο έχει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα? Ναι.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον η ερώτησή σας, διότι και επιτρέψτε να κάνω μια γενικότερη έτσι, παρατήρηση.
0: Απλώς θα παρακαλούσαμε να μην, δεν ξέρω αν μετακινήσετε απλώς ή αν μιλάτε από hands-free, αλλά κάνει διακοπές και λίγο σας χάνουμε και...
1: Ωραία. Θα βγάλω το hands-free για να έχουμε καλύτερη.
0: Τέλεια, τέλεια. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατί χάνουμε και
1: καλύτερα.
0: Από τα... Ναι. Για πείτε μας.
1: Ναι. Τέλεια. Τέλεια, γιατί δεν είναι και ωραίο για τους ακροατές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δυστυχώς το προφίλ του τουρίστα στη Θεσσαλονίκη δεν είναι το ιδανικό προφίλ ή τέλος πάντων αυτό που είναι το προφίλ του κλασικού επισκέπτη ενός μουσείου. Αν δείτε και τις μελέτες που κάνει η Ένωση Ξενοδόχων και τα λοιπά, το μέσος όρος του τουρίστα στη Θεσσαλονίκη έχει και ξοδεύει λιγότερα. Και έχει άλλα ενδιαφέροντα. Δυστυχώς θεωρώ ότι διαχρονικά έχουμε στήσει και προωθούμε ένα προφίλ για την πόλη, για την πόλη που στηρίζεται ίσως στο φτηνό φαγητό και στη φτηνή διασκέδαση. Και με αυτόν τον τρόπο καλούμε και συγκεκριμένους τουρίστες. Έχουμε τουρίστες. Κυριότεροι τουρίστες που μας επισκέπτονται δεν είναι οι Βαλκάνοι, που είναι ο κύριος όγκος των τουριστών της πόλης, οι οποίοι έρχονται για άλλους λόγους και επισκέπτονται την πόλη. Αλλά το καλοκαίρι κυρίως μας τουρίζουν οι τουρίστες.
0: Μάλιστα.
1: Ο Έλληνας το καλοκαίρι είναι το μυαλό του και φυσιολογικά όλων μας να βγει έξω, ο καιρός μας καλεί, οπότε ναι, είναι ο τουρίστας που μας στηρίζει.
0: Μάλιστα. Έχετε βγάλει και ένα δίγλωσσο περιοδικό, φαντάζομαι, γι' αυτό το λόγο, καθώς έχετε πολλούς επισκέπτες ξένους.
1: Είναι δίγλωσσα τα πάντα. Το κύριο μέλημά μας με το περιοδικό ήταν ακριβώς να ανοίξουμε. Θέλαμε να μην είναι ένα περιοδικό το οποίο είναι το στενά, έτσι όπως το φανταζόμαστε, ένα περιοδικό για την τέχνη, για τη σύγχρονη τέχνη κτλ. Αλλά θέλαμε ένα περιοδικό το οποίο μπορεί να είναι εύκολο κανείς να το διαβάσει και να συνδυάσει τη τέχνη και το περιεχόμενο του μουσείου μας και με άλλα πράγματα, με τη μόδα, με πράγματα που συμβαίνουν στην πόλη, με ιστορίες περίεργες που γνωρίζουμε εμείς μέσα στα μουσεία και πιθανότητα δεν τις έχουν ακούσει. Οπότε θέλαμε αυτόν τον τρόπο να αγγίξουμε περισσότερους. Και νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει, γιατί το συγκεκριμένο περιοδικό βλέπω ότι και οπότε θέλαμε αυτόν τον τρόπο να αγγίξουμε περισσότερους. Και νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει, γιατί το συγκεκριμένο

0: ή άλλως βρίσκεται στην καρδιά του αεροδρομίου, οπότε δεν μπορείς να το αποφύγεις. Η ΔΕΗ Fraport, επειδή και αυτή το αγάπησε σε όλα τα γκισές τα οποία δεν έχουν πτήσει εκείνη τη στιγμή, διαφημίζει το μουσείο. Επομένως είναι μέσα στην καρδιά των ανθρώπων που έρχονται και φεύγουν από την πόλη. Mm-hmm. Ο κυριότερος στόχος και από εμάς και από την Fraport ήταν αυτό, να... από την μεριά της Fraport να αναβαθμιστεί με αισθητικά το μουστό αεροδρόμιο. Ξέρετε, τα αεροδρόμια συνήθως είναι χώροι οι οποίοι έχουν τις εμπορικές χρήσεις και περνάς και έναν άχαρο χρόνο περιμένοντας, ναι, και να φύγεις είτε να περιμένεις τους επισκέπτες. Αυτή τη στιγμή το πετύχαμε αυτό. Όλη η γωνία εκείνη το αεροδρομίο έχει αναβαθμιστεί με σημαντικά έργα τέχνης. Για εμάς ήταν μια σημαντική ευκαιρία να δείξουμε και αυτή την πλευρά της πόλης και φυσικά να δείξουμε για τους επισκέπτες και στους ανθρώπους της πόλης τι μπορούν να δουν στα μουσεία μας.
1: Άρα έχετε και το περιοδικό που το παίρνει κάποιος μαζί του και έχετε και άλλα προϊόντα νομίζω με την υπογραφή του Μόμους.
0: Έχουμε και προσπαθούμε, ξέρετε, η σύγχρονη εμπειρία του μουσείου δεν είναι μόνο η επίσκεψη. Ο επισκέπτης αυτή τη στιγμή θέλει να έρθει μέσα, να βρει και ένα προϊόν το οποίο θα τον βοηθήσει να συνδεθεί με την εμπειρία που είχε μέσα στο μουσείο και φυσικά να έχει και το χρόνο και την ευκαιρία να πιει το καφέ του, να συζητήσει αυτά που είδε με την παρέα του. Και αυτός είναι ο στόχος, είναι προσπαθούμε το εκπαιδευτικό κομμάτι να περάσει σε δεύτερη μοίρα, όχι γιατί δεν είναι σημαντικό, εννοείται ότι είναι σημαντικό, αλλά θέλουμε πρώτα να νιώσουν οι επισκέπτες μας ότι δημιουργούμε έναν χώρο ο οποίος είναι φιλικός, φιλόξενος, να κάνουν συζητήσεις σε οτιδήποτε θέμα τους ενδιαφέρει.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Χριστοφιλόπουλε, κλείνοντας, έχουμε ένα λεπτό. Δώστε μας ένα στίγμα στα μουσεία σας στη Θεσσαλονίκη. Τι μπορεί να δει κάποιος και τι ώρα είναι ανοιχτά αυτά?
0: Είναι ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας, 10 με 6 περίπου. Μπορείτε να δείτε την εξαιρετική διάσημη ρωσική πρωτοπορία της Συλλογής Κωστάκη στη Μόνη Λαζαριστών και τις περιοδικές εκθέσεις που γίνονται παντού. Στο Σύγχρονης Τέχνης μπορεί να δει και τη συλλογή Ιόλα, τη μοναδική δωρεά που κατάφερε να κάνει ο Ιόλας, και τρομερές εκθέσεις Σύγχρονης Τέχνης. Το Μουσείο Φωτογραφίας αυτή τη στιγμή έχει μια φοβερή έκθεση Bauhaus. Οπότε τους καλούμε όλους να έρθουν και να δουν τι μπορεί να προσφέρει η Σύγχρονη Τέχνη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χριστοφιλόπουλε.
2: Σας ευχαριστούμε.
1: Και πάντα έτσι ωραίες πρωτότυπες εικαστικές ιδέες. Ευχαριστούμε. Πολύ καλή συνέχεια.
2: Καλό, πολύ καλό. Αυτά που άκουσα είναι πολύ...
1: Εντάξει, σε ικανοποιήσαμε. Εντάξει, τέλος. Αυτό είναι. Εντάξει, αφού τον ικανοποιήσαμε.
2: Ναι, γιατί είναι η ιδέα ότι αν δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, πάει το βουνό στο Μωάμεθ. Οπότε αυτή η ιδέα του να πάει στο αεροδρόμιο και να πει, αν το να περιμένει τον επισκέπτη της Θεσσαλονίκης. Ναι, τον επισκέπτη. Ναι, ναι, ναι. Τον επισκέπτη της Θεσσαλονίκης να τον περιμένει να πάει στο μουσείο, ενώ εκεί του λέει ναι, είμαι αυτό, 5 έργα είναι αυτά, αυτά είναι τα προσπέκτους και τα αυτά μας, αν θέλεις να δεις περισσότερα έλα, είμαστε εκεί μέσα στη ΔΕΦ κλπ. Πολύ καλό, πολύ καλή επιλογή και πολύ καλή ιδέα αυτή του κυρίου Επαμινόνδα Χριστοφιλόπουλου και των ανθρώπων του Μόμους.
1: Έτσι.

0: Πάμε να κλείσουμε. Έχουμε τον καλό μας συνάδελφο, τον Νίκο τον Λαδιανό, για να μας πει την ιστορία με τη συστοιχία των Πάτριων Σαουδική Αραβία. Νίκο, σ' ακούμε.
1: Ναι.
0: Ναι, Νίκο, σ' ακούμε.
1: Έφηκε, Αλέξανδρε.
0: Ναι.
1: Είχαμε, δεν ξέρω αν αναφερθήκατε νωρίτερα καθόλου στο συμβάν το οποίο χρειάστηκε να αντιμετωπίσει σήμερα τουλάχιστον δύο φορές η ελληνική δύναμη Σαουδικής Αραβίας. Είχαμε λοιπόν νωρίς το πρωί την αντιμετώπιση ενός πυραυλικού κινδύνου τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις, απειλή η οποία προήλθε από τους γνωστούς Χούτι και από την πλευρά της Ιεμένης. Πρέπει να αναφέρουμε σε αυτή την περίπτωση ότι στις 19 Μαρτίου είχαμε άλλη μια εμπλοκή της δύναμής μας που είχε αντιμετωπίσει με απόλυτη επιτυχία πυραυλική επίθεση, αυτή τη φορά από το ίδιο το Ιράν. Αυτή την φορά όμως σήμερα είχαμε μια διπλή πυραυλική επίθεση από την πλευρά της Ιεμένης λίγο μετά τις 7 το ξημέρωμα.

0: αντιμετωπίστηκε σύμφωνα με τους κανόνες εμπλοκής απολύτως επιτυχημένα, αλλά αυτή τη φορά επίσης είχαμε και μία και ένα δεύτερο χτύπημα πλέον από ένα μη επανδρωμένο όχημα, το οποίο βρέθηκε στον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, κοντά σε πολύ σημαντικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, των οποίων την προστασία έχει η ελληνική δύναμη της Σαουδικής Αραβίας. Αυτό το δεύτερο συμβάν ήταν λίγο μετά τις 11 το πρωί και επίσης αντιμετωπίστηκε με απόλυτη επιτυχία. Και από εκεί και πέρα βέβαια συνεχίζει την αποστολή της η πυροβολαρχία των Patriot που βρίσκεται στην Σαουδική Αραβία της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας.
1: Ωραία. Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πληρέστατο το ρεπορτάζ όπως πάντα για αυτή την έκτακτη επιτυχημένη αντίδραση ακαριαία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που δίνουν το δικό τους στίγμα στη Σαουδική Αραβία αντιμετωπίζοντας αυτού του είδους τις συγκεκριμένες απειλές. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
2: Καλό Σαββατοκύριακο, Νίκο.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν,
2: πόσο γρήγορα περνάει η ώρα μαζί σου, δηλαδή, πραγματικά. Γι' αυτό θα έρθω και αύριο, να ξέρεις.
1: Αυτό, αργυρό, αυτό είναι καλό ή κακό, ναι, εσύ πες.
2: Γι' αυτό θα έρθω και αύριο, αργυρό.
1: Πες μου, είναι καλό ή κακό αυτό που είπε τώρα. Δεν λέει.
2: Κουνάει
1: το κεφάλι. Ναι, κομψή κομψά, έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι και γιουβέτσι.
2: Λοιπόν,
1: άντε χαιρετίστε, λέει.
2: Αυτό ήταν το πανόραμα επικαιρότητας.
1: Αυτό ήταν, λοιπόν. Αυτό ήταν.
2: Ακριβώς. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
1: Με την Ειρήνη
2: Γκέλη.
1: Έτσι.
2: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας
1: και
2: αύριο.
1: Μετά είναι το τράβα τις κουρτίνες με την Άννα τη Γιαννακίδου. Την Άννα είδα.
2: Ναι.
1: Τη Μαριάννα την Καλαϊτζή δεν την είδα. Λόγω των
2: αδειών.
1: Λόγω των αδειών, ναι.
2: Και εγώ γι' αυτό γινόμαι Θωμάς Τσίμπας. Λόγω αδειών.
1: Έλα ρε στα μάτια.
2: Δεν μοιάζουν και οι φωνές μας. Ούτε φυσιογνωμικά.
1: Ναι,
2: λοιπόν, αύριο στις 11 το πρωί. Εδώ
1: αύριο
2: στις
1: 11 και μερικά πρώτα λεπτά. Έφη Τσαμπάζη.
2: Και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
1: Να είστε καλά. Περάστε όμορφα.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη είχε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι ο συντονισμός των δύο χωρών είναι πιο επίκαιρος από ποτέ. Η Ελλάδα στέκεται εμπράκτος στο πλευρό της Κύπρου, υπογράμμισε ο κύριος Μητσοτάκης. Από την πλευρά του, ο κύριος Χριστοδουλίδης τόνισε πως η στρατηγική και πολιτική βούληση στην Κύπρο έχει οδηγήσει σε διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό και κινητοποίηση ακόμη και ευρωπαϊκών δυνάμεων που δίνουν τη δυνατότητα και τις συνθήκες για επανέναρξη των διαλόγων. Η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας προχώρησε στις 11 και 10 ώρα Ελλάδος στην επιτυχή κατάρριψη μη επανδρομένου αεροχήματος στην περιοχή Γιαμπού. Στις 7 και 4 το πρωί η Ελλάδα είχε προχωρήσει και πάλι στην αναχέτηση ακόμη δύο βαλιστικών πυράβλων των Χούθη προερχόμενους από την Ιεμένη. Επιστροφή στα δικά μας, ουρές σχηματίζουν από το πρωί τα αυτοκίνητα στο ρεύμα εξόδου στα διόδια των Μαλγάρων. Ανάλογη είναι η εικόνα και στα διόδια της Ανάληψης, όπου πολλοί κατευθύνονται προς την Καβάλα, ενώ τεράστιες ουρές σχηματίζονται στα Τελωνία Ευζώνων και Προμαχών από Βαλκάνιους που έρχονται για διακοπές στην Ελλάδα. Αυξημένη κίνηση και προς τη Χαλκιδική, στο μεταξύ με πληρότητα 95% αναχώρησε το πρωί από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης στο πλοίο με προορισμό τις Ποράδες. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Γιαννάδες στο νησί της Κέρκυρας. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, 4 οχήματα και 2 αεροσκάφη τύπου Πεντζετέλ. Στο μεταξύ, σε ακόμη 2 συλλήψεις για πυρκαγιές από εμέλεια προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής, αυτή τη φορά σε Εύρο και Γρεβενά. Στη Λευκή Μιέβρο, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες όταν ένας 19χρονος Καναδός, το αυτοκίνητο του οποίου υπέστη απώλεια πίεσης ελαστικού και υπερθεμάθηκε, προκάλεσε πυρκαγιά. Πυρκαγιά σε ξεραχόρτα. Νωρίτερα στα Γρεβενά είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά κατά τη διάρκεια καύσης σωρού φυτικής βλάστησης. Για το περιστατικό συνελήφθη ένας 69χρονος. Σοκ προκαλεί υπόθεση άγριας ενδοοικογενειακής βίας με θύμα μία έγκυο γυναίκα, η οποία σύμφωνα με την αστυνομία έχασε το παιδί που κυοφορούσε έπειτα από τον ξυλοδαρμό που φέρεται να υπέστη από τον σύντροφό της. Η γυναίκα κατάφερε να καλέσει την αστυνομία αφού ο φερόμενος δράστης είχε αποχωρήσει από το σπίτι και αμέσως μετά διακομίστηκε στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα επιβαρημένη σωματική και ψυχολογική κατάσταση. Ο φερόμενος δράστης συνελήφθηκε σε βάρος του σχηματιστική δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακοπή κοίησης. Ληστεία το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ένας 19χρονος αποπειράθηκε με τη χρήση σωματικής βίας να αφαιρέσει από 80χρονη αλλοδαπή το κινητό της τηλέφωνο καθώς και την τσάντα της. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο δίκη κλειστές της ομάδας βίας και συνέλαβαν τον 19χρονο, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, ουδέποτε είχε προχωρήσει σε έκδοση δελτίου ταυτότητας. Σε σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης το 2,5 ετών κοριτσάκι, το οποίο ανασύρθηκε την περασμένη Πέμπτη χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή του Πολύχρονου στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής. Η σωτηριακιά μας η παρέμβαση να βαγωσώστη με κάρπα επανέφερε το κοριτσάκι, το οποίο στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασάνδρας και από εκεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Η μητέρα του κοριτσιού συνελήφθη αλλά φέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα. Πρόκειται για πολύτεκνη οικογένεια με 5 παιδιά. Εκτός σύνορων και πάλι, ουκρανική επίθεση πραγματοποιήθηκε κατά κατεχόμενης από την Ρωσία Κομόπολη στην περιοχή της Ζαπορίζια, νότια της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής, τουριστικές κατασκηνώσεις στο χωριό Καριλίφκα δέχτηκαν επίθεση τη νύχτα με αποτέλεσμα 8 άνθρωποι, ανάμεσα τους και 2 παιδιά, να χάσουν τη ζωή τους. Πυρήνος εφιάλτης στη Γαλλία εκενώνονται 7 δήμοι, καθώς η φωτιά πλησιάζει τον Μπορντό, ενός ιδιαίτερα δημοφιλούς τουριστικού προορισμού με εκατοντάδες ανθρώπους να απομακρύνονται ακόμη και με πλοιάρια μέσω του κόλπου του Αρκανσόν. Οι φωτιές έχουν κατακάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια. Στη Μαδρίτη, η πυρκαγιά και η ανεξέλεγκτη σε 2 μέτωπα, με τις αρχές να δηλώνουν αδύνατη την άμεση κατάσβεσή τους λόγω των ισχυρών ανέμων. Συνολικά 40.000 άνθρωποι αναγκαστικά να εγκαταλείψουν τις εστίες τους ή να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους. Ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντε θα μεταβεί αύριο στη Μαδρίτη για να συμμετάσχει σε σύσκεψη για τη διαχείριση της Κρήτης. της κρίσης. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Στη Μακεδονία σχεδόν έθριος προβλέπεται για τις επόμενες ώρες, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις που αναμένεται να σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις αναμένονται λίγο αργότερα, βαθμία ο καιρός όμως θα είναι έθριος. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, στους 25 είναι αυτή την ώρα. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 2.
2: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
3: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
2: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Γιατί?
6: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
7: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
6: Θα πούμε τα δικά μας.
7: Ό,τι θέλουμε, δηλαδή, χωρίς σενάριο.
6: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
6: Μεσημέριασε.
7: Με την Άννα Γιαννακίδου.
6: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Θα πούμε τα δικά μας και σήμερα, αλλά θα τα πω μόνη μου. Μόνη μου θα τα λέω, μόνη μου θα τα ακούω. Η μοναξιά μπορεί κάποιες φορές να είναι πολύ όμορφη και να την έχουμε ανάγκη όλοι, αλλά εδώ στο στούντιο θες παρέα. Και τώρα εγώ είμαι μόνη, γιατί σαν το λεμόνι η Μαριάννα Καλαϊτζή είναι σε διακοπούλες. Καλά να περνάει, τη στέλνουμε την αγάπη μας. Έτσι γίνεται, να αλλάξει θα πάει όσες φορές θα λείψουμε μέσα στο καλοκαίρι. Και καλησπέρα, καλησπέρα. Τράβα τις κουρτίνες. Μεσημέριασε, εδώ είμαστε και θα είμαστε έως τις 3. Με τραγούδια από το ελληνικό και το ξένο ρεπερτόριο. Η Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Λοιπόν, η μέρα σήμερα ξημέρωσε πάρα πολύ ωραία. Έτσι νομίζω όλοι το συζητάτε από το πρωί. Αχ, τι ωραία δροσιά που έχει, τι ωραία ξυπνήσαμε και τι ωραία που κινηθήκαμε κυρίως. Παρόλο που η κακοκαιρία για πολλές περιοχές επιμένει. Εδώ στη Θεσσαλονίκη μας πήρε λίγο ξόφαλτσα, θα έλεγα. Περιμέναμε περισσότερο χαμό. Μια χαρά ήταν, έπεσε η θερμοκρασία, λίγη βροχούλα χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα. Αλλού όμως ο άστατος καιρός έκανε πραγματικά ζημιές. Και εδώ στην δικιά μας, στη Χαλκιδική, είχαμε μπουρίνια, είχαμε δύο πυρκαγιές από κεραυνούς, είχαμε υδροστρόβιλους. Πραγματικά είναι ένα περίεργο καλοκαίρι αυτό φέτος. Πάμε με το πρώτο τραγούδι της εκπομπής και εδώ είμαστε να πούμε πολλά και κυρίως να ακούσουμε πολλή μουσική.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Οι πυρκαγιές είναι παγκόσμια πληγή. Οι γαλλικές αρχές διέταξαν την εκένωση πόλεων κοντά στο Μπορντό προληπτικά, γιατί η μεγάλη πυρκαγιά που μένεται στη Γαλλία από την Τετάρτη στη Ζιρόν κατέστησε αναγκαία την εκένωση 7 δήμων. Ήδη έχουν αποτεφρωθεί 190.000 στρέμματα. Ο πρόεδρος της Γαλλίας Μακρόν ζήτησε από το στρατό να συνδράμει, γιατί η πυρκαγιά έχει πάρει πρωτοφανείς διαστάσεις. Περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν. Δεκάδες πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Η απόγνωση έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε απελευθερώνουν τα άλογα από τα υποκομεία για να σωθούν. Το ίδιο περίπου γίνεται και στην Ισπανία. 63.000 άνθρωποι έχουν αφήσει τα σπίτια τους κοντά στη Μαδρίτη. Οι πυρκαγιές εξαπλώνονται. Μάλιστα, αυτές οι μαζικές πυρκαγιές ανάγκασαν την NASA να εκενώσει το συγκρότημα με τις τεράστιες κεραίες της, επηρεάζοντας την ικανότητα της υπηρεσίας να επικοινωνεί με διαστημικούς ανιχνευτές. Η πυρκαγιά που μένεται κοντά στη Μαδρίτη, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της Περιφερειακής Διοίκησης Έκτακτης Ανάγκης Κάρλος Νοβίλο, είναι αδύνατο να ελεγχθεί, γιατί αυτή η πυρηνική κόλαση πια υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνάμεις λόγω των ανέμων, της ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Να έρθουμε στη Θεσσαλονίκη τώρα για κάτι διαφορετικό. Ένας άνθρωπος πυροβόλησε έναν 35χρονο στο Δενδροπόταμο και η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του. Αυτό σε μια περιοχή που κυκλοφορεί πάρα πολλοί κόσμος απέναντι από τα ΚΤΕΛ Μακεδονίας. Είναι οι άνθρωποι που μένουν προς τα, σε εκείνη την περιοχή, είναι οι άνθρωποι που είναι στα ΚΤΕΛ αυτή την περίοδο ειδικά για να ταξιδέψουν, και τα όπλα και τα μπαμπούμ βγαίνουν πολύ γρήγορα. Σας μιλάει και μια... Και η ομιλούσα είναι κάτοικος αυτής της περιοχής. Περπατάς και δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει το οτιδήποτε. Λοιπόν, και σε κάτι πολύ διαφορετικό, τα αστέρια του ελληνικού στίβου βρίσκονται σήμερα και αύριο στο Βόλο για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Κατευθείαν στους τελικούς συμμετέχουν οι Τεντόγλου Μίλτος, Καραλής Εμμανουήλ, Στεφανίδη Κατερίνα, Αδαμοπούλα Ριάδνη, Γκούσιν Τατιάνα, Τζέγκο Ελίνα και Φραντζεσκάκης Χρήστος. Μεταδίδεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου από την ΕΡΤ 2.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα
1: γιορτάζει η Ολυμπιάς, η Ευπραξία και ο Ευπράξιος, επίσης και η Άννα. Η Άννα έχει τελικά αρκετές γιορτές. Η Ομιλούσα γιορτάζει την κλασική γιορτή 9 του Δεκέμβρη που έχει σαν τη γιορτή σου που λέγεται το τραγούδι. Είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών και κοριτσιών με αφρικανική καταγωγή, η Διεθνής ημέρα δικαστικής ευημερίας και η Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη των πνιγμών. Αν πάμε τώρα στα γεγονότα, σαν σήμερα 1893 ο Πρωθυπουργός Σωτήριος Σωτηρόπουλος εγκαινιάζει τη Διόρυγα της Κορίνθου, ένα έργο που εμπνεύστηκε και εκτέλεσε ο Χαρίλαος Τρικούπης, η κυβέρνηση του οποίου έπεσε 2 μήνες νωρίτερα. 1929 ψηφίζεται από τη Βουλή επί Πρωθυπουργίας Ελευθερίου Βενιζέλου ο νόμος περί μέτρων ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών. Είναι γνωστός ως ιδιώνυμο και είχε στόχο την καταστολή της κομμουνιστικής προπαγάνδας και δράσης. 1967 ο Πάπας Παύλος επισκέπτεται τον Πατριάρχη Αθηναγόρα στην Κωνσταντινούπολη, η πρώτη επίσκεψη Πάπα στο Ορθόδοξο Πατριαρχείο μετά το σχίσμα του 1054. 1983 ο αγαπημένος Λούκι, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, διοργανώνει το περίφημο πάρτι στην Βουλιαγμένη, στο οποίο ανταποκρίνονται 70.000 κόσμου και εμφανίζονται Διονύσης Σαββόπουλος, Μαργαρίτα Ζορμπαλά, Βαγγέλης Γερμανός, Γιώργος Νταλάρας, Αφροδίτη Μάνου και Μαντό. 2016, την έναρξη μιας μεγάλης διαδικασίας διαβούλευσης, η οποία θα καταλήξει σε περίπου ένα χρόνο στην κοινοβουλευτική διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, αναγγέλει ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση που γίνεται στο προαύλιο της Βουλής. Όσον αφορά στις γεννήσεις, 1831 γεννιέται ο εθνικός ευεργέτης Γρηγόριος Μαρασλής. 1840-1905 ο Ελίας Κανέτη, βούλγαρος συγγραφέας που βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1981. Ενώ από τη ζωή το 1920 φεύγει ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Ιωάννης Κονδυλάκης, το 1967 ο διακεκριμένος ζωγράφος Κωνσταντίνος Παρθένης και το 2011 ο Κύπριος σκηνοθέτης Μιχάλης Κακογιάννης.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

Τράβα τις κουρτίνες μεσημέριασε, μόλις ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί έως τις 3 πάντα στον 102 FM της R3. Στην κορυφή του Ολύμπου, τα τελευταία 24 ώρα σημειώθηκε χιονοχάλαζο, προκαλώντας εντυπωσιακές εικόνες. Και τι είναι αυτό το χιονοχάλαζο? Ένα είδος ιετού που βρίσκεται ανάμεσα στο χιόνι και το χαλάζει. Μικροί λευκοί μαλακοί παγωμένοι κόκκι σχηματίζονται όταν οι νυφάδες χιονιού καλύπτονται από υπέρψυχρα σταγονίδια νερού που παγώνουν γύρω τους. Σε αντίθεση με το χαλάζει, το χιονοχάλαζο είναι έθραυστο και θρηματίζεται πάρα πολύ εύκολα. Μεγάλες οι αντιθέσεις αυτό το καλοκαίρι. Και πάμε στη μεγάλη οθόνη να αλλάξουμε θέμα. Έρχεται sequel της ταινίας Νονός. 5 δεκαετίες μετά, για την ακρίβεια 54 χρόνια μετά. Θα διαφέρει σημαντικά από την τριλογία που σκηνοθέτησε ο Φράνσις Φορντ Κόπολα. Κεντρική ηρωίδα θα είναι η Κόνη Κορλεόνε, η μοναδική κόρη του Βίτο Κορνεόλε. Το sequel θα βασίζεται στο μυθιστόρημα Κόνη της Ιταλοαμερικανίδας συγγραφέα Αντριάννα Τριτζιάνι, το οποίο εγκρίθηκε από τους κληρονόμους του Μάριο Πούζο, που είναι ο δημιουργός του Νονού. Το βιβλίο αυτό το φθινόπωρο θα κυκλοφορήσει. Η συγγραφέας ανακοίνωσε όμως τα νέα του βιβλίου και τη χαρά της, γιατί είπε θα γίνει σαν συνέχεια του Νονού, που θα αφηγείται την ιστορία μέσα από τα μάτια της Κόνη Κορλεόνε αλλά και των γυναικών. Μια γυναίκα που η Κόνη μεταμορφώνεται, που η υποταγμένη νεαρή νύφη εξελίσσεται σε αντιδραστική χείρα και βέβαια μητριάρχης της οικογένειας μαφιόζων. Τώρα η Paramount, που είναι υπεύθυνη για την κινηματογραφική μεταφορά, έχει δηλώσει ότι είναι απίθανο να επιστρέψει ο Κόπολα για να σκηνοθετήσει αυτό το sequel της ταινίας. Εννοείται πως ακόμα δεν ξέρει κανείς αν ο Αλ Πατσίνο ή η Τάλια Σάιρ θα πάρουν μέρος. Οι βασικοί υπόλοιποι ηθοποιοί, όπως είναι γνωστό, έχουν φύγει από τη ζωή. Τώρα οι θαυμαστές έχουν αντιδράσει. Ένας χαρακτηριστικά δήλωσε: «Κοιτάξτε, αγαπώ την αυθεντική τριλογία όσο όλοι, αλλά σας παρακαλώ αφήστε την να κοιμηθεί με τα ψάρια». Αυτή είναι ούτως ή άλλως μια μαφιόζικη έκφραση από την ταινία. Φοβούνται πως η ταινία θα καταλήξει μια σύγχρονη σαβούρα και δεν θα έχει κάτι από το μεγαλείο του Νονού, την πρώτη ταινία του 1972. Με προϋπολογισμό 6 εκατομμύρια δολάρια απέφερε πάνω από 250 εκατομμύρια, κέρδισε 3 Όσκαρ και θεωρείται από όλους η καλύτερη ταινία όλων των εποχών.

Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς ο διακεκριμένος συνθέτης, λογοτέχνης, πανεπιστημιακός Γιώργος Σταυριανός, που τα τελευταία χρόνια ζούσε και δραστηριοποιώντας στη Φλόρινα. Άφησε σημαντικό έργο πίσω του. Ο Γιώργος Σταυριανός, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, ακολούθησε ακαδημαϊκές σπουδές στη Σχολή Γραμμάτων και Ανθρωπιστικών Επιστημών στο Νανσί της Γαλλίας. Η παρουσία του στο Ελληνικό Τραγούδι έγινε το 1982 με την κυκλοφορία του δίσκου «Έρημη πόλη», σε συνενορχιστρώσεις του Δημήτρη Λέκα και ερμηνείες από τη Μαρία Δημητριάδη, τον Ανδρέα Μικρούτσικο και τον Κώστα Θωμαίδη. Ακολούθησαν πάνω από 15 προσωπικές δισκογραφικές δουλειές, «Το πιο μεγάλο ψέμα», «Το χρώμα της μνήμης», «Ώρες μου χρωματιστές», μια πολύ σημαντική πορεία με πολύ ωραίες συνεργασίες με συνθέτες στιχουργούς όπως ο Οδυσσέας Ιωάννου, ο Φίλιππος Γράψας, η Λίνα Νικολακοπούλου, και βέβαια τα τραγούδια του τα ερμήνευσαν Γιώργος Δαλάρας, Γλυκερία, Βιτάλη, Μητσιάς, Λέκας, Θαλασσινός και πολλοί πολλοί άλλοι. Ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα ο Γιώργος Σταυριανός με την ορχιστρική του δουλειά Secrets και παράλληλα με τη μουσική άφησε το αποτύπωμά του και στα γράμματα. Έγραψε μυθιστορήματα όπως η Μητροπόλη, στο τρυφερό παραμύθι του κόσμου. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, σύμφωνα με νεότερες πηγές, στα 79 κατά άλλες καταγραφές, και εμείς θα ακούσουμε το «Ώρες μου χρωματιστές».

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα το 2020 φεύγει από τη ζωή ο Πίτερ Γκριν σε ηλικία 73 ετών. Βρετανός κιθαρίστας και τραγουδοποιός, ιδρυτικό μέλος των Fleetwood Mac. Γεννήθηκε το 1946 στο Λονδίνο, ξεκίνησε παίζοντας κιθάρας σε blues σκηνές της Βρετανίας και έγινε γνωστός όταν αντικατέστησε τον Eric Clapton στους John Mayall and the Blues Breakers, όπου ξεχώρισε για τον ιδιαίτερο ήχο της κιθάρας του. 1967 ιδρύει τους Fleetwood Mac μαζί με τους Mac Fleetwood και John McVie. Στα πρώτα χρόνια του συγκροτήματος έγραψε και ηχογράφησε τραγούδια όπως το Black Magic Woman που θα ακούσουμε σε λίγο. Σταδιακά αποχώρησε από το συγκρότημα στις αρχές της δεκαετίας του 70 λόγω σοβαρών προβλημάτων ψυχικής υγείας που τον οδήγησαν μακριά από τη μουσική.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Το θυμούνται και θα το θυμούνται για πάντα όσοι το έζησαν. Το περίφημο πάρτι στη Βουλιαγμένη που διοργάνωσε ο Λουκιανός και Λαϊδόνη σαν σήμερα, 25 Ιουλίου του 1983, ήταν μια Δευτέρα με Πανσέλινο, στην πλάζα της Βουλιαγμένης. Η ιστορία είναι ότι κόπηκαν γύρω στις 25.000 εισιτήρια και στο χώρο βρέθηκαν γύρω στους 50.000 ανθρώπους. Ο τύπος τότε είχε χαρακτηρίσει με, εννοείται δόση υπερβολής, ότι αυτό ήταν το Γούνστοκ της Ελλάδας. Ήταν μια ιστορία που την προετοίμαζε ο Λουκιανός και Λαϊδόνης για πάνω από ένα χρόνο. Οραματίστηκε μέσα στο καλοκαίρι σε κλίμα παρείστικο, κάτω από το φως του φεγγαριού, μια μεγάλη μουσική γιορτή. Ήταν από ό,τι όλα δείχνουν και ο πρώτος που έβγαλε τις συναυλίες από τα γήπεδα και τις ενέταξε σε φυσικούς χώρους. Άρχισε λοιπόν να υλοποιεί την ιδέα του. Πρώτα έκλεισε την πλάζη του ΕΟΤ στη Βουλιαγμένη, η οποία έπρεπε να μεταμορφωθεί σε συναυλιακό χώρο. Ο ίδιος πηγαίνει, ερχόταν για μήνες. Αυτό όμως που δεν μπορούσε να φανταστεί και να προβλέψει ήταν το πόσος κόσμος θα ερχόταν. Αργά το απόγευμα, όλα ήταν έτοιμα. 25.000 εισιτήρια κόπηκαν, 300 δραχμές το καθένα, και στις 7 το βράδυ άνοιξαν οι δύο είσοδοι στην πλάζ και ο κόσμος μπήκε και κατέκλυσε την αμμουδιά. Όμως κάποια στιγμή άρχισε να έρχεται κόσμος από τη θάλασσα, κολυμπώντας. Κάποιοι άρχισαν να κάνουν το μπάνιο τους και από εκεί και ύστερα να παίζουν μέχρι να αρχίσει η συναυλία, ρακέτες, βόλεϊ. Γινόταν ένα πανηγύρι. Η βραδιά ανοίγει με τον οικοδεσπότη Λουκιανό και Λαϊδόνη. Η πιανίστρια Νέλη σε Μητέκολο έπαιξε κομμάτια ragtime του Σκοτ Τζόπλιν. Ο πιανίστας Μανώλης Μικέλης τζαζ της εποχής. Διάφορες αγαπημένες μουσικές που αυτές ήταν που επηρέασαν γενικότερα και τον Λουκιανό και Λαϊδόνη. Κάποια στιγμή από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που μετέδιδε απευθείας το καλλιτεχνικό γεγονός με παρουσιαστή το Γιάννη Πετρίδη, πάρα πολλοί κόσμος το άκουσε που δεν ήξερε ότι γίνεται αυτή την ώρα στη συναυλία και πήγε εκεί, οπότε δημιουργήθηκε μια τεράστια ουρά με αυτοκίνητα. Κάνανε ντου οι περισσότεροι, πήδηξαν από τους φράχτες και μπήκαν. Οι αστυνομικοί ήταν λίγοι, τα άτομα της περιφρούρησης λίγα, δεν μπορούσαν να τους αναχαιτήσουν και από εκεί και ύστερα δημιουργήθηκε το αδιαχώρητο. 10 και 4 το βράδυ τραγούδισε παλιά τραγούδια της δεκαετίας του 40 και του 50 η Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Αμέσως μετά ο Βαγγέλης Γερμανός. Στη συνέχεια ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο οποίος από το μικρόφωνο μίλησε και είπε: «Απίστευτο, είστε όλοι εδώ. Νομίζαμε ότι ήταν πάρτι Βεγγέρα, αλλά διαπιστώσαμε ότι είναι υπερπαραγωγή της Φίνος Φιλμ». Μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, το φεγγάρι ήταν ψηλά. Είχαμε καντάδες και τη μαντολινάτα του Φώτη Αλέπορου. Και στη μία το πρωί έκανε την εμφάνιση το Λουκιανός με την Αφροδίτη Μάνου. Η βραδιά έκλεισε λίγο μετά τις 2 με τον Γιώργο Νταλάρα, αλλά ο κόσμος δεν έφευγε, έμεινε, βούτυξε και στη θάλασσα και μετά τη συναυλία. Την επόμενη μέρα ήταν πρωτοσέλιδο το συγκεκριμένο πάρτι, αλλά υπήρχαν και κριτικές για τους διοργανωτές ότι ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε. Με χιούμορ ο Λουκιανός και Λαϊδόνης είπε: «Δεν ξέρω αν το επιχειρήσω άλλη φορά στη Βουλιαγμένη, αλλά μια παρόμοια εκδήλωση θα ήθελα να ξαναγίνω. Δεν φταίω εγώ, παιδιά, αν υπήρξε τέτοια μαζική κινητοποίηση προς τη Βουλιαγμένη. Αυτό που λυπάμαι είναι ότι ταλαιπωρήθηκαν πολύ. Την επόμενη φορά θα μαζευτούμε στον κάμπο της Θεσσαλίας. Αυτό που λυπάμαι είναι ότι ταλαιπωρήθηκαν πολύ. Την επόμενη φορά θα μαζευτούμε στον κάμπο της Θεσσαλίας».

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Μέγαρο Μαξίμου, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι ο συντονισμός των δύο χωρών είναι πιο επίκαιρος από ποτέ. Η Ελλάδα στέκεται εμπράκτο στο πλευρό της Κύπρου, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Από την πλευρά του, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε πως η στρατηγική και πολιτική βούληση στην Κύπρο έχει οδηγήσει σε διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό και κινητοποίηση ακόμη και ευρωπαϊκών δυνάμεων που δίνουν τη δυνατότητα και τις συνθήκες για επανέναρξη των διαλόγων. Η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας προχώρησε στις 11 και 10 ώρα Ελλάδος στην επιτυχή κατάρριψη μη επανδρωμένου αεροχήματος στην περιοχή Γιαμπού. Στις 7 και 4 το πρωί ώρα Ελλάδος είχε προχωρήσει και στην αναχέτηση ακόμη δύο βαλιστικών πυράβλων των Χούθη προερχόμενους από την Ιεμένη. Επιστροφή στα δικά μας. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στα Μέγαρα στην Κινέτα Αττική. Στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι και η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Γιαννάδες στην Κέρκυρα. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 4 οχήματα και 2 αεροσκάφη τύπου Πεντζετέλ. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες σε Γαλλία και Ισπανία. Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνή, ζήτησε από τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις να θέσουν σε υπηρεσία ήδη από σήμερα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στην περιοχή της Ζιρόντ. Το αεροσκάφος θα είναι εξοπλισμένο με σύστημα που επιτρέπει τη ρήψη 20 τόνων επιβραδυτικού υλικού. Στην περιοχή της Ζιρόντ, γνωστή παγκοσμίως για τους αμπελώνες της και την παραγωγή κρασιού και τη γειτονική περιοχή της Λάντ, οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει την απομάκρυνση τουλάχιστον 140.000 ανθρώπων από το βράδυ της περασμένης Τετάρτης. Περίπου 3.500 άνθρωποι που απομακρύνθηκαν από την κοιλάδα της Αρκανσό και από κοινότητες κοντά στο Μπορντό φιλοξενούνται στο εκθεσιακό πάρκο της περιοχής, το οποίο έχει μετατραπεί σε κέντρο υποδοχής. Στη Μαδρίτη, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέντρο Σάντες, δήλωσε ότι προτεραιότητα έχουν οι ανθρώπινες ζωές και χαρακτήρισε πολύπλοκη την κατάσταση μετά την επίσκεψή του σε κέντρο υποδοχής σε μία από τις πληγήσεις ζώνες της κοινότητας της Μαδρίτης. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού από την Άνω Σύρο μετά την επίθεση που σημειώθηκε στην περιοχή σε βάρος μιας γυναίκας 41 ετών. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της σύζυγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Θύμα ληστείας έπεσε στις 2:20 τα ξημερώματα ένας 24χρονος υπάλληλος μίνι μάρκετ στην Καλαμαριά. Ένας άνδρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του τον απείλησε με μαχαίρι, καταφέροντας να πάρει από το ταμείο 600 ευρώ και να τραπεί σε φυγή. Αισθητήν από το πρωί, υποχώρηση της κακοκαιρίας που έπληξε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η Χαλκιδική βρέθηκε στο επίκεντρο της κακοκαιρίας για περίπου 10 ώρες, ενώ καταγράφηκαν 3 υδροστρόβιλοι στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σιθωνίας και Αιγίου Όρου. Ισχυρά μπουρίνια έπληξαν τόσο την Κασάνδρα όσο και τη Σιθωνία. Λόγω των κεραυνών προκλήθηκαν 2 πυρκαγιές. Η πρώτη στην περιοχή Κάνιστρο της Κασάνδρας και τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ η δεύτερη ξέσπασε στην περιοχή Παρά κοντά στο νέο Μαρμαρά της Σιθωνίας και αυτή αντιμετωπίστηκε άμεσα. Σε Ελασσόνα, Τύρναβο και Γρεβενά εξαιτίας της χαλαζόπτωσης προκλήθηκαν ζημιές σε καλλιέργειες ενώ χιόνι έπεσε στον Όλυμπο. Τώρα, στην Δυτική Μακεδονία, ο καιρός για σήμερα προβλέπεται σχεδόν αίθριο. Στις υπόλοιπες περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης αναμένονται τοπικές νεφώσεις με πρόσχερες βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά. Ωστόσο, προβλέπεται βαθμιαία βελτίωση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά, αίθριο σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, στους 27 αυτή την ώρα. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τράβα τις κουρτίνες.
6: Γιατί?
5: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
6: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
5: Θα πούμε τα δικά μας.
6: Ό,τι θέλουμε, δηλαδή χωρίς σενάριο.
5: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
6: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Μεσημέριασε.
6: Με την Άννα Γιαννακίδου.
5: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Επιστρέψαμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα που θα την περάσουμε συντροφιά πάντα εδώ στον 102 FM της L3. Η παρέα είναι η ίδια, η Ρούλα Ρβαντίδου στη ρύθμιση του ήχου. Και αυτή τη δεύτερη ώρα θα ξεκινήσουμε με το τραγούδι You Can't Hurry Love από τους Supremes που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα το 1966.

0: σε ποια οδό μένετε?
1: Σήμερα θα πάμε στην οδό Ούλοφ Πάλμε που βρίσκεται στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών, ενώ υπάρχει και το γνωστό μνημείο πάρκο Ούλοφ Πάλμε στο Δήμο Καλαμαριάς στη Νέα Κρίνη. Ούλοφ Πάλμε δεν ήταν τυχαίος Σουηδός πρωθυπουργός, ένας πολιτικός που μίλησε για την ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική ισότητα. Καταφέρει να βάλει τη μικρή Σουηδία στον παγκόσμιο πολιτικό χάρτη. Το τέλος του ήταν πολύ αναπάντεχο. 1986 είχε βγει από τον κινηματογράφο, Φλεβάρης του 86, με τη σύζυγό του χωρίς οματοφύλακες, κάτι που το έκανε συχνά. Ένας πυροβολισμός στην πλάτη, ο δολοφόνος εξαφανίστηκε στο σκοτάδι και η υπόθεση παρέμεινε ανοιχτή για δεκαετίες, τροφοδοτώντας σενάρια και θεωρίες συνωμοσίας. 10 από τις σημαντικές εσωτερικές πολιτικές μεταρρυθμίσεις επί των ημερών του, η ριζική συνταγματική αναθεώρηση, η θεσμοθέτηση της γονικής άδειας, η ανεξάρτητη φορολόγηση συζύγων, ο νόμος περί προστασίας της απασχόλησης, νόμος περί συμμετοχής των εργαζομένων, μαζική επέκταση της δημόσιας παιδικής μέρημνας, δικαιώματα και ένταξη μεταναστών, εκπαιδευτική ισότητα, βελτίωση των συντάξεων και ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Ο Ούλοφ Πάλμελ ήταν βαθιά αφοσιωμένος φίλος της χώρας μας. Αυτό δημιουργήθηκε, αναπτύχθηκε αυτή η σχέση τα χρόνια της Χούντας. Υπήρξε στενός φίλος του Ανδρέα Παπανδρέου. Διατηρούσε ιστορικούς δεσμούς με την Κρήτη. Μάλιστα ανακηρύχθηκε επιτιμός δημότης στο χωριό Μοχός. Και μετά τη δολοφονία του, η Αθήνα, θέλοντας να τιμήσει τον οραματιστή ηγέτη, έδωσε έναν από τους κεντρικούς δρόμους της περιοχής του ζωγράφου το όνομά του, και βέβαια και η Θεσσαλονίκη, όπως είπαμε στην έναρξη αυτής της στήλης, στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών, αλλά και στην Καλαμαριά.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Πριν δύο μέρες ήταν η επέτειος θανάτου του συνθέτη Νίκου Μαμαγκάκη και η ιστορία μας σήμερα αφορά σε αυτόν τον πολύ σημαντικό συνθέτη. Έχει διηγηθεί κάποια στιγμή. Κάποτε μια γυναίκα μου είπε ότι πέρασε ένα καλοκαίρι με τη μουσική μου και με ευχαριστεί. «Με ποια μουσική μου?» τη ρώτησα. «Η αγάπη θέλει δύο», μου απάντησε. «Ρε γαμώ», το σκέφτηκα, «αντί να μου πει ότι της άρεσε άλλο αυτό βρήκε. Γιατί δεν μου είπε ότι της άρεσε το κοντσέρτο μου για βιολοντσέλο και ορχήστρα?» Είμαι όμως τελικά χαρούμενος που έχω γράψει αυτά τα τραγούδια, γιατί αγαπήθηκαν και τραγουδήθηκαν. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, η αγάπη αυτή με πεθαίνει, η αγάπη θέλει δύο για να ζεσταθεί. Δούλεψα με το Φίνο και την Αλίκη Βουγιουκλάκη, δούλεψα ειλικρινά, το έκανα με όλη μου την καρδιά. Δεν ήταν εύκολο να δουλεύεις για αυτούς, ξέραν ακριβώς τι θέλανε και όποιος έμπαινε στο χώρο αυτό και δεν έκανε, έφευγε στα 3 δευτερόλεπτα πίξλαξ. Το τραγούδι δεν το ευτέλισα, έγραψα τραγούδια ελαφριά, επειδή αυτό υπαγορευόταν από τις ανάγκες του σινεμά, αλλά έγραψα και αυτά που ήθελα. Ήρθαν εταιριάρχες, μου πρόσφεραν χρήματα, μου ζήτησαν 10 τραγούδια σαν το «Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ», αλλά εγώ τους είπα «Λυπάμαι, δεν μπορώ να το κάνω». Όσες φορές πλησίασα το κοινό έκανα επιτυχίες, αλλά φοβήθηκα. Δεν θέλω την εύκολη επιτυχία, γιατί έρχεται και παρέρχεται μέχρι να πει κείμενο. Είχα ευχέρεια στη μουσική, θα μπορούσα σήμερα να είμαι ζάμπλητος. Δεν επεδίωξα να γίνω. Υπάρχουν τραγουδοποιοί που δεν πήγαν το τραγούδι ούτε ένα βήμα παραπέρα και έβγαλαν πολλά λεφτά. Είμαι από τους πρώτους που έγραψαν ηλεκτρονική μουσική. Ήμουν πιτσιρικάς και με έπαιζε η συμφωνική της Βοστόνης, η μεγαλύτερη ορχήστρα του αιώνα. Πήγαινα στη Βοστόνη, άκουγα το έργο μου και δεν πίστευα ότι το έχω γράψει εγώ. Από την άλλη μεριά δεν μπορούσα να αφήσω το κείμενο του Μακρυγιάννη ή το θείο κείμενο του Βιτσέντζου Κορνάρου, τον Ερωτόκριτο ή του Γεωργίου Χορτάτσι, την Εροφίλη ή την όπερα του Καραγκιόζη, ενός από τα πιο δυνατά στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού. Αυτό που με γοήτευε ήταν ο ελληνικός λόγος, τόσο ο νέος όσο και ο αρχαίος. Μουσική και λόγος ήταν κάποτε μαζί. Η τέχνη, όταν είναι σωστή, προσφέρει λύτρωση, μια κάθαρση. Κάθε έργο τέχνης θέλει να κάνει τους ανθρώπους να λειτουργήσουν αισθητικά. Αυτή είναι η δική μου πρόθεση. Νίκος Μαμαγκάκης.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Να θυμηθούμε μια εξαιρετική ηθοποιό που έφυγε σαν σήμερα, την Αλίκη Γεωργούλη, το 1995. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Οδείου Αθηνών, μια δραματική σχολή από εκείνης της εποχής, από τις πάρα πολύ καλές, και πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο το 1953 σε έργο του George Bernard Shaw. Συνεργάστηκε με Μάνο Κατράκη, με Αλέκο Αλεξανδράκη, με τον οποίο υπήρξαν και σύζυγοι και μαζί του έπαιξε σε πολλές ταινίες. 1953 πρωτοεμφανίζεται στην ταινία «Εύα» της Μαρίας Πλητά και από εκεί και ύστερα σε 15 ταινίες, με κυριότερες στη «Συνοικία το όνειρο» και τον «Θιέσο» το 1975. Μέχρι λίγο πριν φύγει από τη ζωή έπαιζε στο θέατρο «Αποθήκη». Κυδεύτηκε δημοσία δαπάνη στο νεκροταφείο Ζωγράφου και το 1995 κυκλοφόρησε το μοναδικό βιβλίο της Γεωργούλη με τίτλο «Από τον Λένιν στο Βερτσάτσε». Και στο οπιστόφυλλο του βιβλίου διαβάζουμε: «Το βιβλίο είναι όμορφο όπως ήταν και η Αλίκη. Είναι ιστορίες που μπλέκονται μεταξύ τους και αφηγούνται όχι τόσο τη ζωή της, όσο περιστατικά που έχουν ενδιαφέρον, συγκινήσεις, εικόνες από άλλες εποχές. Τα πρόσωπα που ήξερε και αγαπούσε περνάνε μέσα από τις σελίδες. Ο Τσαρούχης, ο Κατράκης, ηθοποιοί, καλλιτέχνες, φίλοι λένε τις ατάκες τους και φεύγουν για να δώσουν τη θέση τους σε άλλους, που συνεχίζουν απλά φυσικά όπως ακριβώς μιλάνε οι άνθρωποι μεταξύ τους όταν δεν έχουν πολλά πράγματα να κρύψουν».

0: Βλέπουμε θέατρο για την ψυχή μας.
1: Πριν να κάνουμε την πρότασή μας για μια θεατρική παράσταση, να πούμε δύο λόγια για αυτό που έγινε την Παρασκευή. Η Ειρήνη του Αριστοφάνη αυτή την περίοδο παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία και σύλληψη του Νίκου Καραθάνου με τη διασκευή του πρωτότυπου κείμενα και τα τραγούδια να υπογράφει ο Φίβος Δελιβοριάς. Ήταν λοιπόν την Παρασκευή να κάνει την πρεμιέρα και την έκανε, την ξεκίνησε στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, 6.500 οι θεατές και ξαφνικά απότομα γύρω στις 10 το βράδυ, αφού είχε περάσει περίπου μία ώρα από την έναρξη της παράστασης, ξέσπασε μια καταιγίδα άλλο πράγμα. Έτσι είναι αυτός ο καιρός, δεν κάνει συμφωνίες, ό,τι ώρα θέλει, κάνει τα ξεσπάσματά του. Δημιουργήθηκε, προκλήθηκε στις κερκίδες μια αναστάτωση. Παρ' όλα αυτά, επειδή οι ηθοποιοί ξαναπαίζουν, ο κόσμος προσπαθούσε να προστατευτεί χρησιμοποιώντας ομπρέλες, τα μαξιλαράκια που είχε κτλ. Και δεν έφευγε, αλλά κάποια στιγμή η καταιγίδα εντάθηκε πολύ. Οπότε άναψαν τα φώτα του θεάτρου, από τα μεγάφωνα ανακοινώθηκε ότι η παράσταση διακόπτεται, να εκενωθεί το θέατρο ήσυχα και ωραία. Δεν μεταφέρθηκε η παράσταση σε άλλη ημερομηνία, κανονικά θα γίνει η σημερινή του Σαββάτου. Είναι η ανάρτηση του Φίβου Δελιβοριά σε κάποιο της σημείο για αυτήν την ιστορία. Λέει πως ο κανονισμός του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου ορίζει πως για να επαναληφθεί μια παράσταση θα πρέπει να έχει διακοπεί πριν το μέσον της διάρκειάς της. Στην περίπτωση όμως τη συγκεκριμένη της Ειρήνης παίχτηκε μία ώρα, από τη μία ώρα και τα 40 λεπτά που διαρκούσε συνολικά, οπότε δεν θα γίνει επανάληψη και κρίμα για όσους πήγαν να τη δουν και δεν μπόρεσαν να τη δουν μέχρι το τέλος. Τώρα να έρθουμε λίγο πιο κοντά, να έρθουμε στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου, την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Έχουμε τον Καταφαντασία, ένα ασθενή του Μολιέρου, σε διασκευή σκηνοθεσία του Θανάση Παπαθανασίου και του Μιχάλη Ρέπα. Ένα διαχρονικό, μια σημαντική διαχρονική κωμωδία της παγκόσμιας δραματουργίας. Μιλάει για κάτι βαθιά ανθρώπινο, το φόβο του ανθρώπου απέναντι στην ασθένεια. Στον ρόλο του Αργκάν ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, ένας εξαιρετικός ηθοποιός, αλλά και όλοι οι ηθοποιοί της συγκεκριμένης παράστασης είναι από τους αγαπημένους, τα σκηνικά και τα κοστούμια του Γιάννη Μετζικόφ, ένα έργο που αιώνες μετά συνεχίζει να αγαπιέται και μπορείτε να το δείτε, το Δίο είναι κοντά, αξίζει τον κόπο ακόμα και κάποιος να το κάνει σαν εκδρομούλα και να γυρίσει μετά την παράσταση την Τετάρτη 29 Ιουλίου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα το 1984, σε ηλικία 58 ετών, στο Λος Άντζελες φεύγει από τη ζωή η Willie Mae Big Mama Thornton, Αμερικανίδα τραγουδίστρια της R&B και blues μουσικής, με έντονη σκηνική παρουσία και δυνατή φωνή. Γεννήθηκε το 1926 στο Έριτον της Αλαμπάμα, μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου άκουγε gospel και blues. Ξεκίνησε τη δεκαετία του 40 να τραγουδά επαγγελματικά και σύντομα εντάχθηκε σε περιοδίες με πολλά μουσικά σχήματα στον Αμερικανικό Νότο. 1952 ηχογράφησε το How to Dog, το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία στη δική της εκτέλεση και έφτασε στην κορυφή των R&B charts. Αργότερα βέβαια το τραγούδι έγινε παγκοσμίως γνωστό μέσα από την εκδοχή του Elvis Presley. Η πρώτη όμως ηχογράφηση ανήκε σε εκείνη. Συνεργάστηκε με σημαντικούς μουσικούς της blues και της R&B σκηνής. Δεν είχε πάντα την εμπορική αναγνώριση που απέκτησαν άλλοι καλλιτέχνες της εποχής, κάτι που εύκολα μπορεί κανείς να το συνδέσει με τις φυλετικές ανισότητες της μουσικής βιομηχανίας στις ΗΠΑ εκείνη την περίοδο. Η Big Mama Thornton θεωρείται σημαντική μορφή στην εξέλιξη της blues και της πρώιμης rock and roll σκηνής και με το στυλ και την ερμηνεία της επηρέασε σημαντικούς μεταγενέστερους καλλιτέχνες.

0: Εγώ και εσύ μαζί ζούμε σε αυτή την γη.
1: Το παρακατό άρθρο το διάβασα στο site της Παράλλαξης και μιλάει για κάτι πολύ ιδιαίτερο που έγινε στην Κολομβία, στο Μεντεγίν της Κολομβίας. Φύτεψαν 800.000 δέντρα στους δρόμους για να αντιμετωπίσουν την άνοδο της θερμοκρασίας και τελικά αυτή η φύτευση απέδωσε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας έως και 5 βαθμούς. Οι καύσονες που ταλανίζουν παγκοσμίως όλο τον κόσμο ψάχνουν τη λύση τους. Οι άνθρωποι που είναι σε κάποιες περιοχές προσπαθούν να βρουν τρόπους να επιτεθούν στον καύσωνα. Το Μεντεγίν της Κολομβίας λοιπόν αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο καταξιωμένα παραδείγματα αστικής ψύξης βασισμένη στη φύση. Μέσα από ένα πρόγραμμα με τον τίτλο «Πράσινη διάδρομη», η πόλη, όπως είπαμε, φύτεψε 880.000 δέντρα, 2,5 εκατομμύρια θάμνους, αλλά και άλλα φυτά κατά μήκος των δρόμων, των πάρκων, των ποταμών, των δημόσιων χώρων. Αυτό λοιπόν συνέβαλε στη μείωση των θερμοκρασιών, τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Ένα έργο που ενέπνευσε και άλλες πόλεις να το ψάξουν για να δούνε τι μπορεί να κάνουν. Αυτή η πρωτοβουλία δημιούργησε ακόμα πέραν όλων των άλλων και χιλιάδες θέσεις εργασίας. Συνδυάζοντας την οικολογική αποκατάσταση με τον αστικό σχεδιασμό, το Μεντεγίν απέδειξε ότι οι πιο πράσινες υποδομές μπορούν να βελτιώσουν τη δημόσια υγεία και να βοηθήσουν τις πόλεις να ανταπεξέλθουν στις μελλοντικές κλιματικές προκλήσεις που από ό,τι έχουμε πάρει χαμπάρι και βλέπουμε είναι πολύ έντονες.

Θα σας αποχαιρετήσουμε με δύο τραγούδια από τη Μέρι Λίντα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών. Η γλυκύτατη και υπέροχη Μέρι Λίντα που ξεκίνησε από 7 χρόνων όταν πληροφορήθηκε ότι ο ποιητής, ηθοποιός και σκηνοθέτης Ορέστη Λάσκος αναζητούσε νέα ταλέντα. Βρέθηκε μπροστά του 7 χρονών. Η φωνή της και η άνεση της τον εντυπωσίασαν. Της έδωσε το καλλιτεχνικό όνομα Μέρι Λίντα. Μέρι Δημητροπούλου ήταν το πραγματικό. Αλλά για την καριέρα και την προσωπική της ζωή, καθ' άνεση της τον εντυπωσίασαν. Της έδωσε το καλλιτεχνικό όνομα Μέρι Λίντα. Μέρι Δημητροπούλου ήταν το πραγματικό. Αλλά για την

συνεργασίες. Η Μέρι Λίντα λοιπόν τα τελευταία χρόνια ζούσε στο γεροκομείο Αθηνών, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Έλεγε πως εδώ περνάμε ωραία, στην τελευταία της συνέντευξη, αγαπάμε ένας τον άλλον. Όλοι με ρωτάνε για τα παλιά, αλλά εγώ μην τον είδατε, είχε πει. Να πούμε ότι αγάπησε το μέρος, την αγάπησαν και οι άνθρωποι εκεί, γι' αυτό και η επιθυμία της ήταν εκεί να γίνει η ταφή της. Είμαι ικανοποιημένη, είπε στην τελευταία συνέντευξη, με τον εαυτό μου που μπορώ ακόμα να τραγουδάω και να χορεύω. Αναπολώ τα παλιά, είχα δουλέψει με όλους τους παλιούς και με αγαπούσανε πολύ. Περνάω ωραία γιατί δεν έχω κάτι κακό μέσα για τους άλλους. Αλλά μου λείπει το χειροκρότημα και η αγάπη, όλα τα θέλω. Φτάσαμε στο τέλος, η Ρούλα Αρβαντίδου ρύθμισε τον ήχο. Θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο Κυριακή, τράβα τις κουρτίνες, στη μία το μεσημέρι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ένα πολύ ευρύτερο πλέγμα εγκληματικής δράσης με διασυνδέσεις που φέρονται να φτάνουν από τον υπόκοσμο στις αστυνομικές υπηρεσίες και επιστημονικούς φορείς αποκαλύπτει νέα έρευνα της Ελλάς για τη λεγόμενη μαφία της Κρήτης. Η υπόθεση που έχει έρθει στο φως με τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του Σεπτεμβρίου του 2025 στα Χανιά επανέρχεται με νέα δεδομένα και νέα πρόσωπα. Στο επίκεντρο της συμπληρωματικής δικογραφίας βρίσκονται μεταξύ άλλων τρεις αστυνομικοί, ένας ιατροδικαστής και ένας καθηγητής τοξικολογίας, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 20 άτομα που φέρονται να συνδέονται με τη δράση της οργάνωσης. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι νέες έρευνες δεν περιορίζονται πλέον στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, εκτείνονται σε υποθέσεις εκβιασμών, δωροδοκιών, ξυλοδαρμών, εμπρισμών, παρεμβάσεων σε δημόσιους φορείς και εκδόσεις και εκδόσεων ψεύτικων επιστημονικών γνωματεύσεων. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι ο συντονισμός των δύο χωρών είναι πιο επίκαιρος από ποτέ. Η Ελλάδα στέκεται εμπράκτως στον πλευρό της Κύπρου, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την πλευρά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε πως η στρατηγική και η πολιτική βούληση της Κύπρου έχει οδηγήσει σε διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό και κινητοποίηση ακόμα και ευρωπαϊκών δυνάμεων που δίνουν τη δυνατότητα και τις συνθήκες για επανέναρξη των διαλόγων. Πυρκαγιά ξέσπασε στα Μέγαρα, στην Κινέτα Αττικής. Στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Γιαννάδες, στο νησί της Κέρκυρας. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, 4 οχήματα, 2 αεροσκάφη τύπου Πετζετέλ. Θύμα ληστείας έπεσε στις 2:20 τα ξημερώματα ένας 24χρονος υπάλληλος μίνι μάρκετ στην Καλαμαριά. Ένας άνδρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τον απείλησε με μαχαίρι, καταφέρνοντας να πάρει από το ταμείο τα 600 ευρώ και να τραπεί σε φυγή. Αισθητή είναι από το πρωί η υποχώρηση της κακοκαιρίας που έπληξε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η Χαλκιδική βρέθηκε στο επίκεντρο της κακοκαιρίας για περίπου 10 ώρες, ενώ καταγράφησαν 3 υδροστρόφιλοι στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σιθωνίας και Αγίου Όρους. Ισχυρά μπουρίνια έπληξαν τόσο την Κασάνδρα όσο και τη Σιθωνία. Λόγω των κεραυνών προκλήθηκαν 2 πυρκαγιές, οι οποίες όμως κατασβήστηκαν αμέσως. Σε Ελασσόνα, Τύρναβο και Γρεβενά, εξαιτίας της χαλαζόπτωσης, προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες, ενώ χιόνι έπεσε στον Όλυμπο. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι γαλλικές αρχές διέταξαν την εκένωση πόλεων κοντά στη νότιο-δυτική πόλη Μπορντό προληπτικά, καθώς η πυρκαγιά που μένεται από την Τετάρτη στη Ζιρόντ της νότιο-δυτικής Γαλλίας κατέστησε αναγκαία την εκένωση για προληπτικούς λόγους 7 δήμων. Η πυρκαγιά έχει αποτεφρώσει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα και περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τριήμερο. Δραματική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία, όπου ο Πρωθυπουργός Σάντζεθ μεταβαίνει σήμερα στις πληγήσεις περιοχές. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη drones κατά της Σαουδικής Αραβίας ως απάντηση στις σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον της στρατηγικής σημασίας πόλη Χοντέιντα. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι προς το απόγευμα παράκτια νότιοι. Η θερμοκρασία από 16 έως και 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι προς το απόγευμα νότι, η θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δύο περιστατικά πυρκαγιών είχαμε σήμερα το απόγευμα στην Κασάνδρα Χαλκιδική, η μία στην περιοχή Καλυθέα και η χορδολιβαδική έκταση και επιχειρούν 15 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και 4 οχήματα, ενώ η δεύτερη που βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 3 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στη Μόλα Καλύβα στην Κασάνδρα Χαλκιδική. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, υπήρξε άμεση κινητοποίηση χερσαίων και εναέριων μέσων. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 60 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης εμόδε θελοντές και 20 οχήματα, ενώ για την αποαέρος κατάσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Κασάνδρας. Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Χαλκιδικής, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι και σε τροχόσπιτο που βρίσκεται εντός του οικισμού Αμπελιά του Δήμου Πηλέας Χορτιάτη. Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για το περιστατικό στις 3 και 4 και κινητοποιήθηκε στέλνοντας στο σημείο 5 οχήματα με 10 πυροσβέστες και χάρη στην επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων η πυρκαγιά οριοθετήθηκε και τέθηκε υπό έλεγχο σε πολύ λίγη ώρα, αποτρέποντας περαιτέρω επέκτασή της. Σε εξέλιξη, σε μικρή κλειστή χαράδρα με λεώνες, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο χωριό Δραπέτη του Δήμου Μινώα της Πεδιάδας του Ηράκλειο Κρήτης, οριοθετημένη και σε απομακρυσμένο ορεινό σημείο η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι στην περιοχή της Κινέτας Αττικής. 2 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Εύρο και Γρεβενά. Από αμέλεια είναι το 88% των πυρκαγιών φέτος σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ένα πολύ μεγάλο πλέγμα εγκληματικής δράσης με διασυνδέσεις που φέρονται να φτάνουν από τον υπόκοσμο έως τις αστυνομικές υπηρεσίες, τους επιστημονικούς φορείς, αποκαλύπτει η νέα έρευνα της Ελλάς για τη λεγόμενη μαφία της Κρήτης. Η υπόθεση που έχει έρθει στο φως με τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του Σεπτεμβρίου του 2025 στα Χανιά επανέρχεται με νέα δεδομένα και νέα πρόσωπα. Στο επίκεντρο της συμπληρωματικής δικογραφίας βρίσκονται μεταξύ άλλων 3 αστυνομικοί, ένας ιατροδικαστής και ένας καθηγητής τοξικολογίας, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 20 άτομα που φέρονται να συνδέονται με τη δράση της οργάνωσης. Σύμφωνα πάντως με την ελληνική αστυνομία, οι νέες έρευνες δεν περιορίζονται πλέον στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, εκτείνονται σε υποθέσεις εκβιασμών, δωροδοκιών, ξυλοδαρμών, εμπρισμών, παρεμβάσεων σε δημόσιους φορείς και εκδόσεων ψευδών επιστημονικών γνωματεύσεων. Στη σύλληψη ενός Αιγύπτιου προχώρησαν οι αρχές στο κέντρο της Αθήνας, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε χειροβομβίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθής εντοπίστηκε σε κεντρικό δρόμο της Γλυφάδας και φέρεται να κινούνταν προς το σπίτι πιθανών που ανήκει στον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έγκλειστος στο φρονιστικό κατάστημα φέρεται να σχεδίαζε επίθεση με χειροβομβίδα και ότι είχε αναθέσει στον αλλοδαπό να την πραγματοποιήσει. Ένα παιδί 2 ετών με καταγωγή από τη Γερμανία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ρεθύμνου όταν το μεσημέρι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα κατοικίας στην περιοχή Καβρού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τοπικό site gretalive.gr, στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να προβαίνουν σε εξειδικευμένες ενέργειες επαναφοράς του παιδιού. Χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση του πληρώματος, το μικρό αγόρι ανέκτησε τις αισθήσεις του και διακομίστηκε εσπευσμένα στην νοσηλευτική μονάδα για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι γαλλικές αρχές διέταξαν την εκένωση πόλεων κοντά στην νότιο-δυτική πόλη Μπορντό προληπτικά, καθώς η πυρκαγιά που μένεται από την Τετάρτη στο Ζιρόν της νότιο-δυτικής Γαλλίας κατέστησε αναγκαία την εκένωση για προληπτικούς λόγους 7 δήμων. Η πυρκαγιά έχει αποτεφρώσει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα και περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τριήμερο. Δραματική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία, όπου ο Πρωθυπουργός Σάντζεθ μεταβαίνει στις πληγήσεις περιοχές. Αναχώρησαν από την Ελλάδα για την Ισπανία και 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Καναντέρ, στο πλαίσιο της εναέριας συνδρομής που παρέχει η χώρα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων αντιμετώπισης μεγάλων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τις ευρωπαϊκές χώρες. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη ντρόνς κατά της Σαουδικής Αραβίας ως απάντηση στις σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον της στρατηγικής σημασίας πόλη Χονέιντα. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι έως το απόγευμα στα παράκτια νότιοι. Θερμοκρασία από 16 έως και 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι έως το απόγευμα νότιοι, και θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Ο επιστημονικός φορείς αποκαλύπτει νέα έρευνα της Ελλάς για τη λεγόμενη μαφία της Κρήτης. Η υπόθεση που είχε έρθει στο φως με τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του Σεπτεμβρίου του 2025 στα Χανιά επανέρχεται με νέα δεδομένα και νέα πρόσωπα. Στο επίκεντρο της συμπληρωματικής δικογραφίας βρίσκονται μεταξύ άλλων τρεις αστυνομικοί, ένας ιατροδικαστής και ένας καθηγητής τοξικολογίας, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 20 άτομα που φέρονται να συνδέονται με την δράση της οργάνωσης. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι νέες έρευνες δεν περιορίζονται πλέον στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, εκτείνονται σε υποθέσεις εκβιασμών, δωροδοκιών, ξυλοδαρμών, εμπρισμών, παρεμβάσεων σε δημόσιους φορείς και έκδοσης ψευδών επιστημονικών γνωματεύσεων. Στη σύλληψη ενός Αιγύπτιου προχώρησαν οι αρχές στο κέντρο της Αθήνας, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε χειροβομβίδα και σύμφωνα με πληροφορίες ο συλληφθής εντοπίστηκε σε κεντρικό δρόμο της Γλυφάδας και φέρεται να κινούνταν προς το σπίτι πιθανόν που ανήκει στον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι ήταν έγκλειστος σε σοφρονιστικό κατάστημα φέρεται να σχεδίαζε επίθεση με χειροβομβίδα και ότι είχε αναθέσει στον αλλοδαπό να την πραγματοποιήσει. Ένα παιδί 2 ετών με καταγωγή από τη Γερμανία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ρεθύμνου όταν το μεσημέρι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα κατοικίας στην περιοχή του Καβρού. Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες στο σημείο έσπευσε άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να προβαίνουν σε εξειδικευμένες ενέργειες επαναφοράς χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση του πληρώματος το μικρό αγόρι ανέκτησε τις αισθήσεις του και διακομίστηκε εσπευσμένα στην νοσηλευτική μονάδα για την παροχή πρώτων βοηθειών. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι γαλλικές αρχές διέταξαν την εκένωση πόλεων κοντά στη νότιο-δυτική πόλη Μπορντό προληπτικά, καθώς η πυρκαγιά που μένεται από την Τετάρτη στο Ζιρόν της νότιο-δυτικής Γαλλίας κατέστησε αναγκαία την εκένωση για προληπτικούς λόγους 7 δήμων. Η πυρκαγιά έχει αποτεφρώσει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα και περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τριήμερο. Δραματική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία, όπου ο Πρωθυπουργός Σάντζεθ μεταβαίνει σήμερα στις πληγήσεις περιοχές. Αναχώρησαν από την Ελλάδα για την Ισπανία 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Καναντέρ, στο πλαίσιο της εναέρειας συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων αντιμετώπισης μεγάλων δασικών πυρκαγιών στις ευρωπαϊκές χώρες. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη drones κατά της Σαουδικής Αραβίας ως απάντηση στις σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον της στρατηγικής σημασίας πόλη Χοντέιντα. Στο αθλητικό ρεπορτάζ, η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης των Ανδρών επιβλήθηκε 19 της αντίστοιχης Ιταλίας στον ημιτελικό του Super Final World Cup στο Σίδνεϊ και την Κυριακή θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Ουγγαρία. Και μια ματιά στο καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι προς το απόγευμα στα παράκτια νότιοι. Η θερμοκρασία από 16 έως 33 και 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι προς το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους. Η θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλησπέρα και από μένα. Η ζωή όπως μας αρέσει ξεκινά στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ με την Εύα Κουσιοπούλου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όσων θα ακούσετε και τον Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου απόψε. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ, erteco.gr, απόγευμα Σαββάτου και ξεκινάμε όπως συνηθίζουμε με μουσική χωρίς πολλά λόγια.

Δεν είναι εύκολο για ένα νέο φεστιβάλ να τραβήξει από την πρώτη του κιόλας χρονιά το ενδιαφέρον του ευρωπαϊκού μουσικού κοινού. Το Feel Good Festival τα κατάφερε. Από τις 17 έως τις 19 Ιουλίου η Φιλιππούπολη φιλοξένησε την πρώτη διοργάνωση ενός φεστιβάλ που μπήκε δυναμικά στον μουσικό χάρτη των Βαλκανίων, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που δύσκολα συναντά κανείς σε διοργάνωση που κάνει τον ντεμπούτο της. Με headliners τους The Cure, Gorillaz, Moby και Suede στις κορυφαίες θέσεις του line-up, αλλά και άλλους αξιόλογους καλλιτέχνες σε τρεις διαφορετικές σκηνές. Η μία, πρέπει να πω, φιλοξενούσε τοπικούς ήρωες, δηλαδή γκρουπ και μουσικούς από τη Βουλγαρία, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβα να ακούσω κάποιους. Η ομάδα του Feel Good έδειξε από την πρώτη στιγμή ότι οι φιλοδοξίες της είναι μεγάλες.

Η διοργάνωση κύλησε ομαλά, με καλό ήχο, ένα ικανοποιητικά ενημερωμένο περίπτερο για merch, δηλαδή για μπλουζάκια, καπέλα, βεντάλιες, είτε του φεστιβάλ, αλλά κυρίως και των καλλιτεχνών που μας ενδιέφερε περισσότερο, σε τιμές ελαφρώς καλύτερες ή ίδιες με αυτές που πληρώνουμε στα φεστιβάλ της Ελλάδας, πολλά καταστήματα για ποτά και φαγητό, χώρο με τραπέζια πικνίκ κάτω από τα δέντρα για να κάτσεις, σποτ χορηγών για να κερδίσεις συλλεκτικά δώρα όπως βλέπουμε και στα ελληνικά φεστιβάλ και ένα χώρο με αρκετό πράσινο και υπολοιπόθητες σκιές, αφού οι θερμοκρασίες στο Πλόφτιβ, δηλαδή στη Φιλιππούπολη, ήταν ιδιαίτερα υψηλές, γεγονός που εξυπηρετούσε τις χιλιάδες των επισκεπτών χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Για μια πρώτη απόπειρα, το αποτέλεσμα του Feel Good Festival θα έλεγα ότι ήταν περισσότερο από ικανοποιητικό. Μου άφησε την αίσθηση ότι οι διοργανωτές είχαν σχεδιάσει προσεκτικά κάθε λεπτομέρεια. Σκέφτομαι τώρα που σας μιλάω ότι είχε ακόμη και μαλλί της γριάς που έφτιαχνε εκεί ένας νεαρός για να το δίνουν στις οικογένειες που είχαν μικρά παιδιά και φυσικά τους μοίραζαν και δωρεάν ακουστικά, τα οποία μπορούσαν να τα φοράνε τα μικρά παιδιά για να προστατέψουν τα αυτιά τους. Σε περίπτωση που δεν το έχετε ψάξει, είναι ένα σεβαστό ποσό το ποσό που δίνεις για ακουστικά, αν τα παραγγείλεις διαδικτυακά. Οπότε και αυτό ήταν στα συν. Το μόνο που θα σχολίαζα αρνητικά είναι το γεγονός ότι στις δύο μικρότερες σκηνές που δεν είχαν τοποθετήσει δάπεδο πλαστικό, είχε χώμα, σηκωνόταν πολύ σκόνη και τελευταίο αλλά σημαντικό είναι το γεγονός πως όλοι σχολίασαν τις τιμές του νερού, 3 ευρώ το μικρό μπουκάλι, ενώ η μπύρα είχε 4 ευρώ. Και το φαγητό μέσα στο φεστιβάλ, το οποίο θα έλεγα ότι ήταν αδικαιολόγητα ακριβό. Είχε μεγάλη ποικιλία, αλλά ήταν ιδιαίτερα ακριβό σε σχέση με αυτό που έχουμε εμείς στα ελληνικά φεστιβάλ συναντήσει. Και για την ποιότητά του, βέβαια, δεν ήταν έτσι ακριβώς αυτό που περίμενα.

Το μεγάλο δέλεαρ του τριημέρου, για το οποίο ταξίδεψε πολλής κόσμος και αυθημερών από Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές, ήταν χωρίς αμφιβολία η επική εμφάνιση των The Cure. Ο Ρόμπερτ Σμιθ και η μπάντα του απέδειξαν ότι παραμένουν ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα της παγκόσμιας σκηνής. Από τις πρώτες νότες του Alone μέχρι το τελευταίο τραγούδι, το κοινό που αποτελούνταν από ανθρώπους κάθε ηλικίας τραγουδούσε ασταμάτητα, χόρευε σε μια συναυλία γεμάτη συγκίνηση, νοσταλγία και διαχρονικές επιτυχίες όπως τα Pictures of You, Love Song, Just Like Heaven, Friday Day I'm in Love, το καθηλωτικό A Forest και το Boys Don't Cry βέβαια στο φινάλε. Ήταν μία από εκείνες τις εμφανίσεις που επιβεβαιώνουν γιατί οι The Cure εξακολουθούν να θεωρούνται σημείο αναφοράς στη σύγχρονη μουσική. Ο Ρόμπερτ Σμιθ δεν χρειαζόταν να κάνει πολλά πάνω στη σκηνή. Η παρουσία του και μόνο αρκούσε για να σε παρασύρει σε ένα ταξίδι σχεδόν 5 δεκαετίων μουσικής. Προσωπικά ένιωσα απέραντη τρυφερότητα για το γκρουπ που μεγάλωσε γερά μαυροτημένα παιδιά και για τη γενιά μου και μεγάλωσε και άλλες γενιές μετά από μας και πριν από μας, και το οποίο πρόσφατα κυκλοφόρησε και ένα πολύ ενδιαφέρον άλμπουμ. Είχαμε ακούσει εδώ στη ζωή όπως μας αρέσει, βγαίνοντας μετά σε περιοδεία και αποδεικνύοντας ότι το έχουν ακόμα και το έχουν και με άνεση. Τους χάρηκα λοιπόν πολύ, ακριβώς 7 χρόνια μετά την πρώτη φορά που είδα το συναυλιακό μου αποθυμένο στο δικό μας αθηναϊκό Eject Festival, και βέβαια θα προσπαθήσω να τους ξαναδώ. Ελπίζω ότι θα βρεθεί κι άλλη τέτοια ευκαιρία.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τελείως διαφορετική αλλά εξίσου εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση των Γκορίλας, τους οποίους είχα δει στα τέλη Ιουνίου στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Release Festival. Δεύτερη φορά λοιπόν, ο αγαπημένος μου Damon Albarn και οι συνεργάτες του παρουσίασαν ένα σύγχρονο οπτικοακουστικό θέαμα, συνδυάζοντας indie, ethnic, hip-hop και ηλεκτρονικούς ήχους με μηνύματα συμπερίληψης, με εντυπωσιακά visuals και αστήρευτη ενέργεια. Ήταν ένα από τα live που κράτησα αναμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού από την αρχή μέχρι το τέλος, με τον Damon να κατεβαίνει συνεχώς στο κοινό, δείχνοντας μεγαλύτερη χαρά και ικανοποίηση, πρέπει να πω, από την αντίστοιχη που έδειξε στα τέλη Ιουνίου στην Αθήνα, όπου τους είδα στο πλαίσιο του release όπως προανέφερα. Βέβαια, οφείλω να πω ότι και το κοινό ήταν ιδιαίτερα θερμό απέναντί τους. Έπαιξαν ακόμα και το «She's My Collar», με τον Damon να τονίζει ότι ήταν η πρώτη φορά που το παίζουν μετά από χρόνια σε tour, και να καλεί στο τέλος όλους τους μουσικούς για τη χαρακτηριστική υπόκληση επισκηνής.

Το φινάλε του φεστιβάλ βέβαια ανήκε στον Μόμπι, ο οποίος απέδειξε ότι παραμένει ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της ηλεκτρονικής μουσικής, παίζοντας ένα πολύ μεγάλο μέρος από τη λίστα με τις επιτυχίες του, με χορευτική διάθεση, μηνύματα για τα δικαιώματα των ζώων. Θυμίζω ότι είναι πολύ ακτιβιστική η δράση του και χαρίζει και ένα πολύ μεγάλο μέρος των εσόδων των συναυλιών του σε ιδρύματα για τα ζώα και την προστασία τους. Έντονη συναισθηματική φόρτιση χάρισε στο κοινό το ιδανικό κλείσιμο ενός ιδιαίτερα επιτυχημένου τριημέρου.

Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία των αγαπημένων μου Σουέντ, με τον Μπρετ Άντερσον να βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και την μπάντα να θυμίζει γιατί εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα ονόματα της Britpop, η εμφάνισή τους απέσπασε θερμό χειροκρότημα και αποτέλεσε μία από τις καλύτερες στιγμές της τελευταίας ημέρας του Feel Good Festival, όχι μόνο κατά τη δική μου άποψη, αλλά νομίζω ήταν κατά γενική ομολογία πολύ καλή. Το Feel Good όμως δεν βασίστηκε μόνο στα μεγάλα ονόματα. Το πρόγραμμα είχε συνοχή, ισορροπία, με καλλιτέχνες που κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης alternative και ηλεκτρονικής μουσικής, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να ανακαλύψει νέους ήχους, αλλά και να απολαύσει ζωντανά μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς σκηνής, από rock, indie, industrial, electro, τα πάντα είχε το πρόγραμμα. Αυτό νομίζω όμως που έκανε το Feel Good Festival να ξεχωρίσει δεν ήταν μόνο τα μεγάλα ονόματα του προγράμματος, ήταν η συνολική εμπειρία του φεστιβάλ. Ένας όμορφος χώρος, προσεγμένη παραγωγή, καλός ήχος, φιλική ατμόσφαιρα και ένα κοινό κάθε ηλικίας, οικογένειες, μικρότερα παιδιά, μεγαλύτερα, εξιντάριδες, που έδειχνε να απολαμβάνει κάθε στιγμή. Για μια πρώτη διοργάνωση θα έλεγα ότι όλα λειτουργήσαν με τρόπο που δύσκολα συναντά κανείς, ακόμη και σε φεστιβάλ με πολυετή παρουσία. Ίσως αυτό που θα έλεγα είναι ότι αυτό είναι μια έτσι εξήγηση αυτού του φαινομένου, γιατί πρόκειται για ένα φεστιβάλ που μάζεψε περίπου 35.000 κόσμο το βράδυ του Σαββάτου, σε μια χοντρική εκτίμηση, τις άλλες μέρες είχε λιγότερο κόσμο και θα έλεγα ότι είναι ένα μπουτίκ φεστιβάλ, όπως λέμε μπουτίκ χοτέλ, ένα μικρότερης εμβέλειας φεστιβάλ, το οποίο όμως κράτησε πολύ γερά, αμύωτο το ενδιαφέρον μας.

μου άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, υψηλό επίπεδο παραγωγής. Είδαμε το κοινό που αποτελούνταν από την indie κοινότητα της Βουλγαρίας, είχαν ταξιδέψει από διάφορες περιοχές της χώρας, αλλά και πάρα πολλοί Θεσσαλονικείς και Βορειοελλαδίτες από Κιλκής, από Γιαννιτσά, από Σκιάθο και μια ατμόσφαιρα που θύμιζε μεγάλα ευρωπαϊκά φεστιβάλ. Το καλό με τα φεστιβάλ αυτά είναι ότι σε μία μέρα βλέπεις από νωρίς, έστω και με δυνατό ήλιο, ανερχόμενα γκρουπ όπως η Los Bichos, Son Lux, η Γουλφάλης, ακόμα και τους γερόλικους Νέου Μπάουτεν που τους είχα δει και στη Μονή Λαζαριστών πρόσφατα, οι οποίοι έστω και μέσα στο κατακαλό καιρό έφεραν κάτω από την σκηνή το δικό τους κοινό.

Η Φιλιππούπολη ή Πλόφτιβ, στην οποία είχα βρεθεί ξανά το 2003 ή 2004 ως διαπισταυμένη ρεπόρτερ του πολιτιστικού ρεπορτάζ για τον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, έχει εξαλειφθεί ως πόλη πάρα πολύ. Θυμάμαι τότε είχα καλύψει τη συναυλία που είχε δώσει ο Διονύσης Αβόπουλος, με τον οποίο είχαμε κάνει και μια έτσι αποκλειστική συνέντευξη, και η Μοντ Πλαγκάλ στο πλαίσιο της πολιτιστικής Ολυμπιάδας, στο περίφημο αρχαίο θέατρο της παλιάς πόλης του Πλόφτιβ. Ήταν μια θαυμάσια εμπειρία τότε. Η πόλη ωστόσο 22 χρόνια μετά έχει προχωρήσει πολύ από τουριστικής πλευράς, κρατώντας ένα μεγάλο μέρος της παλιάς αρχιτεκτονικής της που θυμίζει έντονα ανατολικό μπλοκ, σε συνδυασμό με αρχαιότητες που έχουν διασωθεί και ενταχθεί στο ιστορικό κέντρο, αλλά και ουρανοξύστες και τεράστια συγκροτήματα λουξ πολυκατοικιών για τους έχοντες χρήμα και εξουσία. Αναφέρω ξανά και ξανά τα μεγάλα ελληνικά μουσικά φεστιβάλ,

πλέον να ενώσουν τις μέρες εμφανίσεων των μεγάλων ονομάτων που έρχονται και τους φέρνουν σε διάσπαρτες ημερομηνίες, νομίζω θα είναι απαγορευτικό, και το έλεγε πολλής κόσμος εκεί στο Feel Good, θα είναι απαγορευτικό για εμάς που μένουμε εκτός Αθηνών να κατεβαίνουμε συχνά πυκνά στην πρωτεύουσα. Γιατί αυτό σημαίνει ότι πληρώνεις εισιτήριο για τη συναυλία, μεταφορικά και ίσως και διαμονή, συν όλα τα άλλα. Θα ήθελα δηλαδή σε ένα ιδανικό σύμπαν να ξαναδούμε πολλά μεγάλα ονόματα μαζί στη χώρα μας, όπως τα παλιά θρυλικά rock wave του 98-99 και μετέπειτα, και ας χρειάζεται να κατέβουμε στην καυτή Αθήνα. Για το ότι η Φιλιππούπολη είναι μια πόλη των 350.000 κατοίκων, πολύ μικρότερη δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη, που σπάω το κεφάλι μου τόσες μέρες για το πού θα μπορούσε να φιλοξενηθεί και αν θα μπορούσε να φιλοξενηθεί ένα τέτοιο μεγάλο καλοκαιρινό φεστιβάλ, δεν θα πω περισσότερα. Έχοντας βρεθεί και στο Roskilde της Δανίας, που είναι βέβαια τεράστιο και έχει εκτοξευτεί εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, και το Ισπανικό Πριμαβέρα, το οποίο επίσης είναι πολύ αγαπητό στο ελληνικό κοινό. Απέδειξε λοιπόν ότι έχει όλες τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε ένα σημαντικό θεσμό για την περιοχή των Βαλκανίων. Αν οι διοργανωτές διατηρήσουν την ίδια ποιότητα στις επόμενες διοργανώσεις, δεν θα αργήσει η στιγμή, νομίζω, που το Feel Good, που φέτος μπήκε στο χάρτη των μουσικών φεστιβάλ της Ευρώπης, θα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις σημαντικές διοργανώσεις που περιμένουν κάθε καλοκαίρι οι μουσικόφιλοι από όλη την Ήπειρο. Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε ο Ηλίας Ταμπουλής, που ρύθμισε τον ήχο της εκπομπής σήμερα, και η Εύα Κουσιοπούλου, που ήταν στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Ήταν η Ζωή Όπως Μας Αρέσει στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να περνάτε καλά, να περνάτε όπως θέλετε. Καλό Σαββατοκύριακο!

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Που ελεγχοτέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα βόρεια της Νέας Κιώνης στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ωστόσο, παραμένουν στην περιοχή. Νωρίτερα είχε σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική για φωτιά σε αγροτοδαστική έκθεση στη Μόλα Καλύβα, η οποία είναι υπό έλεγχο και αυτή, όπου υπήρξε άμεση κινητοποίηση χερσαίων και εναέριων μέσων με 60 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές με 20 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο. Οριοθετημένη και με απομακρυσμένο ορεινό και σε απομακρυσμένο ορεινό σημείο, η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι στην περιοχή της Κινέτας Αττικής, δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Εύρου και Γρεβενά, από αμέλεια το 88% των πυρκαγιών φέτος, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ένα πολύ μεγάλο πλέγμα εγκληματικής δράσης με διασυνδέσεις που φέρονται να φτάνουν από τον υπόκοσμο έως τις αστυνομικές υπηρεσίες και τους επιστημονικούς φορείς αποκαλύπτει νέα έρευνα της Ελλάς για τη λεγόμενη μαφία της Κρήτης. Η υπόθεση που έχει έρθει στο φως με τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του Σεπτεμβρίου του 2025 στα Χανιά επανέρχεται με νέα δεδομένα και νέα πρόσωπα. Στο επίκεντρο της συμπληρωματικής δικογραφίας βρίσκονται μεταξύ άλλων τρεις αστυνομικοί, ένας ιατροδικαστής και ένας καθηγητής τοξικολογίας, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 20 άτομα που φέρονται να συνδέονται με τη δράση της οργάνωσης. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι νέες έρευνες δεν περιορίζονται πλέον στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Εκτείνονται σε υποθέσεις εκβιασμών, δωροδοκιών, ξυλοδαρμών, εμπρισμών, παρεμβάσεων σε δημόσιους φορείς και εκδόσεων ψευδών επιστημονικών γνωματεύσεων. Στη σύλληψη ενός Αιγύπτιου προχώρησαν οι αρχές στο κέντρο της Αθήνας, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε χειροβομβίδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο συλληφθής εντοπίστηκε σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας και φέρεται να κινούνταν προς την περιοχή που είναι το σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντουγιάκου. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έγκλειστος σε σοφρονιστικό κατάστημα φέρεται να σχεδίαζε την επίθεση με χειροβομβίδα και ότι είχε αναθέσει στον αλλοδαπό να την πραγματοποιήσει. Ένα παιδί 2 ετών με καταγωγή από τη Γερμανία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ρεθύμνου όταν το μεσημέρι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα και κατοικία στην περιοχή Καβρού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τοπικό site το gretalive.gr, στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να προβαίνουν σε εξειδικευμένες ενέργειες επαναφοράς. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση του πληρώματος, το μικρό αγόρι ανέκτησε τις αισθήσεις του και διακομίστηκε εσπευμένα στην νοσηλευτική μονάδα για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι γαλλικές αρχές διέταξαν την εκένωση πόλεων κοντά στην νότιο-δυτική πόλη Μπορντό, καθώς η πυρκαγιά που μένεται από την Τετάρτη στο Ζιρόντ της νότιο-δυτικής Γαλλίας κατέστησε αναγκαία την εκένωση για προληπτικούς λόγους 7 δήμων. Η πυρκαγιά έχει αποτεφρώσει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τριήμερο. Δραματική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία, όπου ο Πρωθυπουργός Σάντζεθ μεταβαίνει εκεί στις πληγήσεις περιοχές. Αναχώρησαν από την Ελλάδα για την Ισπανία και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Καναντέρ στο πλαίσιο της εναέριας συνδρομής που παρέχει η χώρα μας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη drones κατά της Σαουδικής Αραβίας ως απάντηση στις αδουαραβικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον της στρατηγικής σημασίας πόλης Χοντέιντα. Στο αθλητικό ρεπορτάζ, η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρησης των Ανδρών επιβλήθηκε 19 της αντιστοιχιστής Ιταλίας στον ημιτελικό του Super Final World Cup στο Σίδνεϊ και την Κυριακή θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Ουγγαρία. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος καιρό σε Μακεδονία και Θράκη αύριο, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι προς το απόγευμα στα παράκτια νότιοι, θερμοκρασία από 16 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι προς το απόγευμα νότι, θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

τον λατρέψαμε και ακόμη τον λατρεύουμε, διότι έρχεται από μακριά να τιμωρήσει τα καθάρματα που βασανίζουν τους φτωχούς και τους κατατρεγμένους. Μαύρο κοστούμι με μια χιτή ισπανική κάπα, ένα μαύρο σομπρέρο από την Κόρδοβα και μια μαύρη μάσκα ντόμινο που καλύπτει την κορυφή του κεφαλιού από το επίπεδο των ματιών προς τα πάνω. Ένα ξύφος κρατά για να αφήνει το χαρακτηριστικό του γράμμα με τρεις κινήσεις. Τσακ, τσακ, τσακ. Μια πραγματική αλεπού. Τόσο πονηρός, τόσο ελεύθερος. Ένας φοβερός αθλητής και ακροβάτης που χρησιμοποιεί το μαστίγιό του ως εξοπλισμό για να αιωρείται μέσα από κενά, ανάμεσα από στέγες, ικανός να προσγειώνεται από φοβερά ύψη. Αν και είναι μέτρη ξυφομάχος και σκοπευτής, ούκο λίγες φορές πάλεψε με επιτυχία με γυμνά χέρια και κατατρόπωσε τους εχθρούς του. Η υπολογιστική και ακριβής δεξιοτεχνία του ως ειδικού στην τακτική του επιτρέπει να χρησιμοποιεί τα δύο κύρια όπλα του, τη σπάθα και το μαστίγιο, ως επέκταση του επιδέξιου χεριού του. Ποτέ δεν χρησιμοποιεί βίαιη δύναμη, περισσότερο βάζει μπρος το πονηρό του μυαλό και την καλή πρακτική για να υπερτερεί τον αντιπάλον. Και σύν της άλλης φέρει ένα μετρίου μεγέθους στιλέτο κρυμμένο στην αριστερή του μπότα για πάνε δεχόμενο και άνετα το μετατρέπει σε όπλο. Πολύ γρήγορα, ό,τι φορά το μετατρέπει σε όπλο. Ναι, αυτός ο φοβερός ήρωας έχει χρησιμοποιήσει την κάπα του για να τυφλώσει και να αφοπλίσει τους εχθρούς. Πετάει το καπέλο του σαν φρίσμπι για να προειδοποιήσει τους αντιπάλους. Και βέβαια ένας φοβερός ιππέας. Το όνομα του μαύρου αλόγου του έχει αλλάξει βέβαια με τα χρόνια. Κάποτε δεν είχε καν όνομα και μετά το συναντούσαμε ως το Ρονάδο, δηλαδή η Θίελα. Σαν ποιος να είναι αυτός ο άνδρας με τη μαύρη μπέρτα, τα ρούχα του οποίου κάποιοι φορέσαμε πιτσιρικάδες, κυρίως τα καρναβαλάκια. Πότε έτοιμες, πότε ραμμένες από τις μανάδες μας.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM. 25 Ιουλίου σήμερα, την ημερομηνία αυτή ψάχνουμε μέσα στην ιστορία και συντροφιά θα έχετε το Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Λιάκη στην τεχνική υποστήριξη. Καλησπέρα μας στους ακροατές και τις ακροάτριες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Ξεκινήσαμε με το ιστορικό τραγούδι «La Negra», ένα κλασικό παραδοσιακό τραγούδι του Μεξικού, το οποίο θεωρείται, φίλες και φίλοι, ο δεύτερος εθνικός ύμνος της χώρας αυτής της Κεντρικής Αμερικής. Το ακούσαμε από τους Μαριάτσι Βάργας, «De Tecalitlán». Από εγγλέζικα σε σπανιόλικα χέρια έπεφτε η Καλιφόρνια. Αλλά οι Ισπανιόλοι ήταν εκείνοι που την έκαναν δικιά τους. Οι Ιεραπόστολοι τους ξεκίνησαν την ίδρυση Ιεραποστολών κατά μήκος των ακτών της, σε μια περιοχή που σήμερα ονομάζεται Άνω Καλιφόρνια, Άλτα Καλιφόρνια, με παράλληλη εγκατάσταση βέβαια τότε κατοίκων και ίδρυση μικρών οικισμών. Το 1821 όμως, ο πόλεμος της ανεξαρτησίας έδωσε στο Μεξικό και κατ' επέκταση και στην Καλιφόρνια αυτονομία από το εσπανιόλικο στέμα, και για τα 25 χρόνια που θα ακολουθούσαν η περιοχή παρέμενε μια απομακρυσμένη επαρχία του νεοσύστατου κράτους του Μεξικού. Η μεξικάνικη περίοδος της σημερινής πολιτείας των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηριζόταν από τεράστιες κτηνοτροφικές εκτάσεις με τα ονομαζόμενα ράντσος να κυριαρχούν, την ίδια ώρα που οι Ισπανικές Ιεραποστολές περιήλθαν στο κράτος του Μεξικού μαζί με τους εκτάσεις τους στα 1832. Ήδη από το 1820 οι βόρειες περιοχές δέχονταν τις επισκέψεις επίκων και τυχοδιωκτών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, οι οποίοι περνούσαν βραχώδη όροι από ιστορικά περάσματα όπως ήταν το Σισκιγιού. Παράλληλα με αυτούς, οι βόρειες ακτές δέχονταν την άφιξη εξερευνητών από την αυτοκρατορική τότε Ρωσία, οι οποίοι και ίδρυσαν εμπορικό σταθμό στο Fort Ross. Όλοι αυτοί οι άπικοι λοιπόν, φίλες και φίλοι, το 1846 επαναστάτησαν ενάντια στην μεξικάνικη εξουσία με την ιστορικά γνωστή ανταρσία της σημαίας της Αρκούδας στη Σονόμα, η οποία αποτέλεσε και σύμβολο της ανεξαρτησίας τους. Η σημαία περιλάμβανε μια αρκούδα, ένα αστέρι, μια κόκκινη οριζόντια γραμμή και το κείμενο «Κράτος της Καλιφόρνιας». Ο πρώτος και μοναδικός πρόεδρος του κράτους αυτού ήταν ο William Hyde, ο οποίος είχε ηγετικό ρόλο στην Επανάσταση. Η θητεία του, να σκεφτείτε φίλες και φίλοι, κράτησε μόλις 22 ημέρες και τελείωσε με την κατάληψη της Καλιφόρνιας από τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά τη διάρκεια του Μεξικανοαμερικανικού πολέμου. Σε εκείνα τα χρόνια θα βρεθούμε, φίλες και φίλοι, και θα ταξιδέψουμε, το τονίζουμε αυτό, μεταξύ θρύλου και πραγματικότητας, αναζητώντας ενδεχομένως όχι την αλήθεια, αυτή δεν θα βρεθεί σήμερα, αλλά αναζητώντας τους κρίκους μιας αλυσίδας που μας οδήγησαν χρόνια μετά στον άνθρωπο με την μαύρη μπέρτα. Πυρήνας όμως της εποχής εκείνης και αναπόφευτα της ιστορίας μας είναι ο χρυσός. Γενάρη του 1848, και μια μεγάλη στιγμή για την Καλιφόρνια είναι γεγονός. Ο ξυλουργός James Wilson Marshall ανακαλύπτει χρυσό την ώρα που κατασκεύαζε έναν μήλο βόρειο-ανατολικά του Σακραμέντο. Η ανακάλυψη ανακοινώθηκε στις εφημερίδες του Σαν Φρανσίσκο το Μάρτιο, αλλά αρχικά δεν προκάλεσε κάποια ιδιαίτερη αντίδραση, καθώς οι περισσότεροι δεν πίστεψαν την είδηση. Βλέπετε, κάποτε ο κόσμος
δεν πίστευε στις ειδήσεις. Λίγους μήνες αργότερα, ο Σαμ Μπράναν, ένας καταστηματάρχης στο Creek Shutter, κουνούσε μάλλον επιπόλαια μία φιάλη γεμάτη χρυσόσκονη στα περίχωρα του Σαν Φρανσίσκο, φωνάζοντας «Gold, gold, gold from American River», δηλαδή «χρυσάφι, χρυσάφι από τον ποταμό Αμερικάνο». Αυτό ήταν. Η άτακτη φυγή προς την περιοχή ξεκίνησε. Έτσι, το λιμάνι του Σαν Φρανσίσκο πολύ γρήγορα γέμισε με πλοία που τα πληρώματά τους τα εγκατέλειψαν σε αναζήτηση καλύτερης τύχης, που αλλού βέβαια, στην αναζήτηση του ελκυστικού λαμπερού και ειδονικού μετάλλου. Δύο εφημερίδες του Σαν Φρανσίσκο αναγκάστηκαν να κλείσουν τις πόρτες τους, γιατί όλο τους το προσωπικό προσευλήθη από τον πυρετό του χρυσού. Είχαν φτάσει σε σημείο να πηδούν από τα παράθυρα προκειμένου να φύγουν. Πολλές από τις παράκτιες πόλεις αλλά και χωριά του Ειρηνικού ωκεανού ερημώθηκαν, καθώς οι περισσότεροι άνδρες κατευθύνθηκαν προς τα πεδία του χρυσού. Τα νέα ταξίδεψαν και πολύ γρήγορα έφτασαν και στη Νέα Υόρκη μέσω του τύπου, κάτι που σήμαινε και εκεί φύγη προς τη Δύση. Πολλοί ταξίδεψαν οδικώς για τα βουνά της Καλιφόρνιας, άλλοι ανέβηκαν σε πλοία και μέσω του Παναμά και του Ειρηνικού έφτασαν στην περιοχή. Μέσα σε 2 χρόνια ο πληθυσμός σχεδόν τετραπλασιάστηκε. Ιστορικά έμειναν τα γράμματα ενός χρυσοθύρα, φίλες και φίλοι, του Σέλντον Σάφελντ, τα οποία έστελνε στην οικογένειά του. Επέλεξα μία επιστολή του 1850 για να σας δώσω να καταλάβετε το κλίμα. Γράφει: «Πολλοί, πάρα πολλοί που έρχονται εδώ, δεν θα πετύχουν τίποτα και χιλιάδες θα αφήσουν τα κόκαλά τους. Άλλοι θα χάσουν την υγεία τους, θα κολλήσουν μεταδοτικές ασθένειες που θα πάρουν μαζί τους τον τάφο. Ορισμένοι δεν θα αργήσουν να αναζητούν τα σπίτια τους και το πιθανότερο είναι πως οι μισοί δεν θα βγάλουν τίποτα το σπουδαίο για να το πάρουν πίσω. Αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι ο χρυσός είναι πολύς εδώ και δείχνει πόσο φτωχός και έθραυστος είναι ο άνθρωπος, πώς μπορεί εύκολα να απογοητευτεί, πώς μπορεί να αρρωστήσει και να πεθάνει». Στο Σακραμέντο η πρώτη φλέβα, φίλες και φίλοι, αν θυμάστε, από τον ξυλουργό James Wilson Marshall. Πάμε και μουσικά στο Σακραμέντο από το ομώνυμο τραγούδι.

Η Alta California Orchestra που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, είναι μια ομάδα μουσικών και χορευτών οι οποίοι αντάμωσαν κάποια στιγμή με στόχο να διατηρήσουν και να παρουσιάσουν μουσική και χορούς της λεγόμενης Early California, της πρώτης εκείνης Καλιφόρνια, η οποία άλλαζε, όπως είδαμε, χέρια από τα σπανιόλικα στα μεξικάνικα και μετά στα αμερικανικά. Μια μουσική η οποία παρουσιάζεται μέσα στο πραγματικό πνεύμα του λεγόμενου φαντάγκο, δηλαδή εκείνου του ισπανοαμερικάνικου χορού στα τρία, το οποίο ήταν τόσο διαδεδομένο την εποχή εκείνη. Χορός ο οποίος ξεδιπλωνόταν σε διάφορες γιορτές, σε διάφορες, γιατί δεν ήταν μόνο γιορτές του χωριού, ήταν και γιορτές του Αχυρώνα στα χρόνια εκείνα, τα οποία, οι οποίοι χοροί βέβαια παρέμειναν μέχρι και τις μέρες μας, σαφώς βέβαια, υπό την παραδοσιακή τους μορφή. Αυτό ήταν λοιπόν το Σακραμέντο, όπου έγινε το μεγάλο μπαμ της εποχής. Ο Χωακίν Μουριέτα Καρίγιο γεννιέται το 1829 στη Σονόρα του Μεξικού, ή αλλιώς Άλαμος. Αν και σύμφωνα με άλλες πηγές, ο τόπος γέννησής του ήταν η Χιλή. Για τα παιδικά του χρόνια δεν είναι τίποτα γνωστό ή επιβεβαιωμένο. Καθώς, όπως θα δούμε, φίλες και φίλοι, στη συνέχεια, σχεδόν η ζωή του όλη αμφισβητείται, πλην του ότι πήγε σχολείο κοντά στην πόλη Ελ Σαλάδο. Ο Μουριέτα χτυπήθηκε και αυτός από τον πυρετό του χρυσού και αποφασίζει να μεταβεί στην Καλιφόρνια το 1848 με την εξίσου νεαρή τότε γυναίκα του, την Ροζίτα, και τον αγαπημένο του αδελφό, τον Κάρλος. Οι τρεις μετράστες πολύ γρήγορα έστησαν το βιός τους σε μια μικρή φάρμα και τα δύο αδέλφια χτύπησαν διάνα, βρίσκοντας με τις αξίνες τους άφθονο χρυσό στο κοίτασμα το οποίο κατήχαν κοντά στην Hangtown. Τύχη βουνό, πραγματικά, φίλες και φίλοι, με την πρώτη φτιαριά μέσα έπαιζαν. Αλλά η επιτυχία φέρνει και φθόνο. Οι Αμερικάνοι δεν είναι επεξεγέλασε. Το γνωρίζετε και το έχουμε δει και εδώ, συντροφιά. Τι έκαναν? Με το που ανέκτησαν την εξουσία στην Καλιφόρνια, φρόντισαν να βγάλουν νόμο με στόχο να μείνει το χρυσάφι μόνο στα δικά τους χέρια. Μπαμεσιά, ε! Προσέξτε. Το 1850 εκδίδεται ο διαβόητος νόμος για τον φόρο στους ξένους αθρακορείους. Οι Αμερικανοί προσπαθούσαν να εκδιώξουν τους Μεξικανούς από τα κομμάτια γης που είχαν στην κατοχή τους, ισχυριζόμενοι τώρα και επικουρούμενοι από τις επίσημες κρατικές αρχές πως ήταν παράνομο οι Μεξικανοί να κατέχουν γη στην Αμερικάνικη πλέον Καλιφόρνια. Μόνο που δεν έφτανε απλώς ο νόμος. Ένα απίστευτο γαϊτανάκι ομής βίας ξεκίνησε στην περιοχή. Σύμφωνα με τις όποιες πηγές έφτασαν στα χέρια μας μετά από αιώνες, οι αδελφοί Μουριέτα κοιτούσαν τη δουλειά τους και τίποτα περισσότερο, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να αγνοούν τις απειλές. Αν και το κακό ήρθε. Ήρθε και τους αντάμωσε μια μέρα, όταν συγκεκριμένα ο οργισμένος όχλος των λευκών γειτόνων τους έδιωξε από το μικρό κτήμα που διατήρουσαν. Δυστυχώς όμως το κλίμα ήταν τεταμένο και ο ρατσισμός δεν σταμάτησε εκεί. Τα πάθη δεν καταλάγιασαν. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι κινούμαστε πάντα μεταξύ πηγών που πότε συγκλίνουν μεταξύ τους, ποτέ όχι. Το σίγουρο πάντως είναι ότι κάποια στιγμή η πραγματική τραγωδία επισκέπτεται τους Μουριέτα. Σύμφωνα με το βιβλίο του John Rollin Rees με τίτλο «The Life and Adventures of Joaquin Murrieta», ένα βιβλίο του 1854, το σπιτικό τους δέχεται επίθεση από λευκούς Αμερικανούς, οι οποίοι χωρίς έλεος
κρεμούν σε δέντρο τον αδελφό του Χωακίμ, τον Κάρλος, και βιάζουν ομαδικώς την σύζυγό του Ροζίτα μπρος στα μάτια του. Ο Κάρλος ξεψύχησε πάνω στο δέντρο. Όταν τελείωσαν με τον βιασμό της κοπέλας, της έκοψαν το λαιμό, σκοτώνοντας και αυτή, και επιχείρησαν να ολοκληρώσουν τον κύκλο της βίας, ξυλοκοπώντας τον ίδιο τον Χωακίν, ευτυχώς όμως για αυτόν και δυστυχώς για αυτούς όχι μέχρι θανάτου. Και μετά ξεκινά ένας δεύτερος χαμός, ας μας επιτραπεί η έκφραση, φίλες και φίλοι, για το τι απέγινε ο Χωακίν. Κάποιοι λένε πως τράφηκε στην χαρτοπεξία για τα προστοζήν. Κάποιοι λένε ότι όταν έμαθε καλά το χαρτί έγινε και κρουπιέρης. Κάποιες άλλες υποθέσεις τον θέλουν έμπορο ζώων ή αλογοκλέφτη, ενώ άλλοι τον θέλουν να διατηρεί το δικό του σαλούν, στο οποίο σταδιακά ξεπάστρευε τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης στη φαμίλια του. Η εκδοχή όμως που επικράτησε ήταν εκείνη, σύμφωνα με την οποία στα 1850 ο Χωακίν Μουριέτα πέρασε το ποτάμι του νόμου και αποφάσισε να τον πάρει στα χέρια του, με στόχο να σφάξει τους φωνιάδες της συζύγου του και του αδελφού του. Τότε λοιπόν, με μια ομάδα συγγενών και φίλων Μεξικανών, ιδρύουν την ληστρική συμμορία «Οι Πέντε Χωακίν». Στην πλειοψηφία τους τα άτομα τα οποία τον πλαισίωναν ήταν πατριώτες Μεξικανοί, οι οποίοι ένιωθαν ατιμασμένοι από τα καμώματα των Αμερικανών, αλλά και από την παράδοση της Καλιφόρνιας στην Αμερική. Η μπάντα των παρανόμων έφερνε λαθρέα, άλογα, από το Μέχικο και στο πέρασμά της δεν άφηνε τίποτα όρθιο. Οι άμαξες χρυσού ήταν οι αγαπημένοι του στόχοι, αλλά πάντα μα πάντα έψαχναν τους λευκούς φωνιάδες. Περιτώ να σας πω τι τράβηξαν 6 από αυτούς όταν έπεσαν στα χέρια των Χωακίν. Δεν ξέρω αν η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο, αλλά το πιάτο που έφαγαν οι φωνιάδες ήταν πολύ καυτό.

Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Λιάκης στην τεχνική υποστήριξη. Μετά το διάλειμμα που κάναμε με την Alta California Orchestra, στο προηγούμενο τραγούδι, το Sacramento δηλαδή, που μπλέξαμε κατά κάποιο τρόπο με την καλή την έννοια, το μπλέξαμε έτσι με ήχους διαφορετικούς που αρχίζουν να αποκτούν και στη μελωδία μια σχετική αυτονομία σε σχέση με την κλασική παραδοσιακή μουσική της Λατινικής Αμερικής, επιστρέφουμε σε καθαρά μεξικάνικο ήχο, σε ένα καθαρά μεξικάνικο τραγούδι, το Τέχια και Σάλγα Λαλούνα, το οποίο το ακούσαμε από τον Αλφόνσο Κρου Χιμένες. Τα καραβάνια, οι άπικοι που κατέφθαναν κατά κομμάδια στην Καλιφόρνια και οι άμαξες, δεν ήταν πλέον ασφαλείς. Η ομάδα του Χωακίν ήξερε όλα τα περάσματα. Κατέβαιναν από τα βουνά της Σιέρα Νεβάδα και έσπερναν τον όλεθρο στις περιουσίες αλλά και στις ζωές των χρυσοθύρων. Λέγεται ότι οι Χωακίν σκότωσαν καμιά τριανταριά Κινέζους και άλλους 15 λευκούς. Ένα γεγονός που πιστοποιείται από την ίδια την πολιτεία της Καλιφόρνια, που εξέδωσε το Μάρτιο του 1853 την πολύκροτη επικήρυξη για την Σπύρα και βέβαια για τον φυσικό της αρχηγό. Βέβαια, ό,τι επικυρώνεται από επίσημες αρχές και διαμερικάνικες και μάλιστα σε μια τόσο περίεργη εποχή, δεν συνιστά κατά ανάγκη κάτι το αληθές. Παρ' όλα αυτά, εμείς αυτό το ενδεχόμενο ακολουθούμε. Τα 6.000 δολάρια παρακαλώ για την κεφαλή του δεν άφηναν αμφιβολία για το μέγεθος της απειλής που συνιστούσε ο Χωακίν και η παρέα του. Έφτανε όμως μία επικήρυξη. Δεν έφτανε. Οι περισσότεροι Χωακίν είχαν λάβει μέρος στον πόλεμο της ανεξαρτησίας αλλά και στον Αμερικανικο-Μεξικανικό πόλεμο και δεν ήταν εύκολοι αντίπαλοι. Έτσι λοιπόν το Κοινοβούλιο της Καλιφόρνια έφτιαξε ένα απόσπασμα από 20 Rangers, βετεράνους επίσης του Μεξικανο-Αμερικανικού πολέμου, με στόχο να χτυπήσουν χωρίς έλεος τους 5 Χωακίν. Στις 11 Μαΐου του 1853 ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια ευλόγησε τους Rangers και τον αρχηγό τους, τον λοχαγό Χάρι Λόουβ, και τους ξεπροβόδησε στο κυνήγι των παράνομων Desperados, οι οποίοι ευθύνονταν για σωρία ζωοκλοπών, επιδρομών και φόνων κατά μήκος της Σιέρα Νεβάδα, της οροσειράς όπου είχαν στήσει τα ταμπούρια τους. Η πολιτεία τους κατηγορούσε πλέον για 100 κλεμμένα άλογα, ξάφρισμα 100.000 δολαρίων αλλά και 19 φόνους λευκών, στους οποίους θα προσμετρούνταν άλλοι 3, όλοι τους όργανα του νόμου στους επόμενους μήνες. Η συμμορία όμως, είπαμε, ήταν έμπειρη. Διέφευγε συνεχώς τις ενέδρες και το κυνήγι, κυρίως διότι διέθετε ισχυρά λαϊκά ερίσματα στην μεξικάνικη παροικία της Καλιφόρνια, για την οποία ο Ρομπέν του Ελδοράδο συμβόλιζε την αντίσταση στη λευκή αδιφαγία, αλλά και την πολιτισμική και οικονομική κυριαρχία που ήθελε να επιβάλλει ο Σάξονας άπικος στην Καλιφόρνια. Δεν ήταν φωνιά στον γκρίνγκο, έλεγαν οι Μεξικάνοι της Καλιφόρνιας. Ήταν ένας γνήσιος πατριώτης, ο οποίος ήθελε να αποτινάξει την αμερικανική κυριαρχία από την περιοχή και να επαναφέρει την κατοχή του Μεξικού. Ο Χωακίν και η ομάδα του ήρθαν σε μια πολύ κρίσιμη χρονικά στιγμή. Ουσιαστικά, η συμμορία εμφανίζεται στα χρόνια στα οποία η κυβέρνηση της χώρας τους είχε παραιτηθεί από τις αξιώσεις της με την ντροπιαστική για κάθε Μεξικανό συνθήκη της Δευτέρας Φλεβάρη του 1848, που έδωσε τέλος στον Μεξικανο-Αμερικανικό πόλεμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, με αφορμή το κυνήγι των Χωακίν, έστελνε από την πλευρά της ένα άλλο μήνυμα προς κάθε Μεξικανό. Δεν μπορείτε πλέον να εμφανίζεστε στα χρυσορυχεία της πολιτείας και στα περάσματά της. Ο ίδιος ο Μουριέτα ή Μουριάτα, όπως τον έγραφαν σε πολλά επίσημα στοιχεία της Καλιφόρνια, επικηρύχθηκε αργότερα με 5.000 δολάρια, γεγονός που θα προσυπέγραφε και το φινάλε του.
6.000 για όλους μαζί λοιπόν και 5.000 δολάρια μόνο για τον Χουακίν Μουριέτα. 25 Ιουλίου του 1853 φτάσαμε στην ημερομηνία μας. Οι Καλιφορνέζοι κυνηγοί κεφαλών πέφτουν πάνω σε ένα μπούγιο Μεξικάνων σε πέρασμα της κομιτείας του Θαμπενίτο, μεταξύ αυτών και ένας γαμπρός του Μουριέτα. Οι Ρέιντζερς τον απειλούν με τις πιστόλες τους και εκείνος, φοβούμενος για τη ζωή του, τους οδηγεί στο κρυσφύγετο των ληστών. Οι Χουακίν ευνηδιάζονται, ωστόσο αντιστέκονται σκληρά, τον πιστολίδι είναι απίστευτο. Δεν θα αντέξουν όμως. Δίπλα στον Μουριέτα πέφτει νεκρός και το πορτοκαλί καρό του, ο τριδάχτυλος Μανουέλ Γκαρσία, ή αλλιώς Τρες Δέδος, όπως ήταν γνωστός. Ως απόδειξη για τον θάνατο των ληστών, οι κρατικές δυνάμεις έκοψαν το χαρακτηριστικό χέρι του Γκαρσία, που του είχε χαρίσει και το παρατσούκλι, αλλά και το κεφάλι του Χουακίν Μουριέτα, τα οποία διατήρησαν μέσα σε βάζα με μπόλικο αλκοόλ. 17 άνθρωποι υπέγραψαν καταθέσεις ότι είχαν αναγνωρίσει το κεφάλι του Μουριέτα και οι δαφνοστεφανωμένοι πλέον Rangers εισέπραξαν την παχυλή αμοιβή της κυβερνητικής επικήρυξης. Στη συνέχεια άρχισαν να γυρνούν από χωριό σε χωριό δείχνοντας το κεφάλι του Χουακίν με στόχο να φοβήσουν τους Μεξικάνους. Κάπως έτσι θα μπορούσε η ιστορία να τελειώσει, φίλες και φίλοι. Αλλά δεν τελειώνει. Βλέπετε, μπορεί μεν οι επιθέσεις να σταμάτησαν, αλλά οι Rangers έκαναν κάτι πάρα πολύ ύποπτο. Ποιο ήταν αυτό? Ποτέ δεν πέρασαν με το κεφάλι του Χουακίν στα χέρια από τα μέρη στα οποία εκείνος έζησε. Σε ποιον το έδειχναν? Σε ανθρώπους που δεν ήξερα καν πώς είναι ο Χουακίν.

Αυτή ήταν η Dado Players, φίλες και φίλοι, μια μπάντα η οποία συγκροτήθηκε το 1988 με στόχο να φέρει ξανά στην επιφάνεια μια σειρά από τραγούδια τα οποία κουβαλούν μια ιστορικότητα πάνω τους ανεπανάληπτη. Μέσα από τον δίσκο Mining is a hard kind of labor, δηλαδή το να σκάβεις τη γη, έτσι, η εξόρυξη είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση, μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Μας παρουσιάζουν λοιπόν μια σειρά από τραγούδια τα οποία ανήκουν σε αυτό το είδος το οποίο προαναφέραμε, στο είδος της μουσικής της Άλτα Καλιφόρνια, εκεί όπου ο αμερικάνικος ήχος και κάποια καινούργια όργανα ανταμώνουν σταδιακά με την ισπανιόλικη παρόδοση, αλλά βέβαια κυρίως με τη μεξικάνικη, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων οι οποίοι βρέθηκαν εκεί στην αναζήτηση χρυσού ήταν από το Μέχικο. Εμείς ακούσαμε το τραγούδι «El Capotín». Λοιπόν, οι Rangers γυρνούσαν από χωριό σε χωριό, φίλες και φίλοι, και άλλο δεν έκαναν από το να δείχνουν το κεφάλι του Μουριέτα. Όμως τα χωριά στα οποία πήγαιναν, ο κόσμος δεν είχε δει ποτέ τον Μουριέτα. Και κάπως έτσι έρχονται στην επιφάνεια φήμες ότι δεν ήταν ο Μουριέτα εκείνος μες στο βάζο. Και σχεδόν όλοι άρχισαν να ρωκίζονται ότι οι 17 μάρτυρες που είχαν υπογράψει την κατάθεση δεν ήταν τίποτα περισσότερο από πληρωμένη συνέτερη του κυβερνητικού αποσπάσματος, ο οποίος είχε βγει στο κατόπι του. Το σοκ ήταν ακόμη μεγαλύτερο όταν το κεφάλι το είδε η αδελφή του η ίδια, η οποία είπε πως ήταν το κεφάλι κάποιου άλλου ανθρώπου. Όπως και να έχει, το κομμένο κεφάλι του Μεξικανού Ρομπέντο Δασόν τοποθετήθηκε στο Μουσείο του Σαν Φρανσίσκο, που τότε ήταν ένα σαλούν, και εκεί έμεινε μέχρι το 1906, όταν καταστράφηκε στον φωνικό εγκέλαδο μαζί με το κτίριο. Όμως ο Χωακίν Μουριέτα δεν χάθηκε. Το 1919 θα ξεπηδήσει εκ νέου από την πένα του Τζόνστον Μακάλεϊ ως μία από τις συναρπαστικότερες και διαχρονικότερες ιστορίες όλων των εποχών με το όνομα Ζόρου, δηλαδή Αλεπού στα ισπανιόλικα. Θα τον γνωρίζετε. Ο μυθιστορηματικός Δον Διέγο Δε Λα Βέγα είναι η μεταφορά στη λογοτεχνία του ανθρώπου που έζησε τον κίτρινο πυρετό της Καλιφόρνια και τις ορδές των χρυσοθύρων που κατέκλυζαν την πολιτεία, με την προσωπική του ιστορία να συνυφαίνεται με την συλλογική. Για το πώς μετατράπηκε δηλαδή ο Τίμιος Ανθρακορίχος σε παράνομο ληστή. Αν και ακόμη και σήμερα η ιστορία της ζωής του, φίλες και φίλοι, αποτελεί αντικείμενο έρηδας και διαξυφισμών, καθώς οι πηγές δεν συμφωνούν όπως βλέπετε πουθενά για τον απίθανο τζόρο της Καλιφόρνια, όπως ενδεχομένως να το ήθελε και ο ίδιος. Ο Μακάλεϊ λοιπόν άντλησε πληροφορίες από ένα βιβλίο που εκδόθηκε αμέσως μετά τον θάνατό του και το οποίο το προαναφέραμε, έτσι, «Η ζωή και οι περιπέτειες του Χωακίν Μουριέτα», εθνικού ήρωα πλέον για κάποιους, επαναστάτη για άλλους ή ολότελα μοχθηρού κακοποιού για εξίσου πολλούς. Τόσες πολλές ιστορίες έχουν αφηγηθεί εξάλλου για αυτόν, σε σημείο που ο μύθος πλέον δεν ξεχωρίζει εύκολα από την πραγματικότητα. Ο Τζόρο έκανε τον ντεμπούτο του στην ιστορία του Μακάλη λοιπόν το 1919 με τίτλο «The Curse of Capistrano» σε ένα pulp περιοδικό της εποχής, το «Old Story Weekly». Μάλιστα, στο τέλος της πλοκής, η πραγματική ταυτότητα του Τζόρο αποκαλύπτεται σε όλους. Τώρα, γιατί εμείς τον είπαμε Ζορό, φίλες και φίλοι, ειλικρινά δεν ξέρω. Βγαίνει λοιπόν η ιστορία. Τότε, ένα θρυλικό ζευγάρι στη ζωή αλλά και στην 7η τέχνη της εποχής, ο Douglas Fairbanks και η Mary Pickford, πανέμορφη ηθοποιό, στο μήνα του μέλητός τους επέλεξαν την ιστορία ως την εναρκτήρια για το τότε νέο τους στούντιο United Artists, ξεκινώντας έτσι την κινηματογραφική παράδοση του χαρακτήρα. Η ιστορία προσαρμόστηκε για την ταινία The Mask of Zorro, The Mark, με συγχωρείτε, of Zorro, το σημάδι του Ζορό του 1920, η οποία αποτέλεσε τεράστια εμπορική επιτυχία. Ταυτοχρόνως η ιστορία του Μακάλεϊ κυκλοφόρησε επισήμως από τον εκδοτικό οίκο Grosset & Dunlap με τον ίδιο τίτλο, για να κουμπώσει, θα λέγαμε, με την ταινία.
Ανταποκρινόμενο στην απήχηση που είχε ο ήρωάς του, ο Μακάλεϊ έγραψε περισσότερες από 60 ιστορίες του Τζόρο, ξεκινώντας το 22. Η ιστορία εκείνη ήταν «The Further Adventures of Zorro», η έξτρα, η περαιτέρω περιπέτειες του Zorro, που συνδυάστηκε με το κλασικό μοτίβο του Ζήτα από την προσαρμογή του Fairbanks, επίσης στο Argos All Story Weekly. Ο Fairbanks πήρε τα δικαιώματα της ταινίας για το λεγόμενο sequel την ίδια χρονιά, αλλά το sequel του Fairbanks, «Don Q, Son of Zorro», βασιζόταν περισσότερο στο «Don Q's Love Story» της Kate Pritchard και το «The Further Adventures» του Hesketh Pritchard. Έτσι, ο καημένος ο Μακάλεϊ δεν έλαβε κάποιο εύσημο για την ταινία. Και κινούμενο σχέδιο τον είδαμε τον Τζόρο και κόμικ τον θαυμάσαμε και τον θαυμάζουμε και σε τηλεοπτικές σειρές τον είδαμε και στον κινηματογράφο σε μεταγενέστερες παραγωγές. Και πάντα μαζί του είμαστε, διότι πάντα, όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, βοηθά τους κατατρεγμένους. Πάμε στην Alta California Orchestra, φίλες και φίλοι, και πάμε στα δικά της λιμέρια, πάμε στο συγκεκριμένο αυτό κομμάτι της μουσικής, της Alta California, για να ακούσουμε το «El amor mariposa».

Αυτή είναι η μορφιά της ιστορίας τελικά, φίλες και φίλοι. Πιτσιρικάς. Αυτή είναι η μορφιά της ιστορίας τελικά, φίλες και φίλοι.

σμένη και σκοτωμένη, και τελικά πάλεψε μέχρι τέλους για το δικό του δίκιο κόντρα στους γκρίνγκους που, όπως είδαμε, έκοβαν και έραβαν κατά το δοκούν τους νόμους προκειμένου να κρατήσουν όλο το χρυσάφι στις τσέπες τους. Με την ίδια μπάντα κλείνουμε, φίλες και φίλοι, στο ίδιο μουσικό μοτίβο, εκεί όπου έζησε, έδρασε και αποχαιρέτησε το μάτι του το κόσμο ο Χωακίν Μουριέτα, για να ακούσουμε το υπέροχο τραγούδι «Las Blancas Flores». Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Υποελεγχοτέθηκαν οι φωτιές σε Μόλα Καλύβα και Καλυθέα στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ωστόσο παραμένουν στην περιοχή. Επίσης υποέλεγχο, σύμφωνα με την πυροσβεστική, τέθηκε και η φωτιά που ξέσπασε στις 6.30 το απόγευμα στη Χρυσαυγή του Δήμου Λαγκαδά σε χορτολιβαδική έκταση. Οριοθετημένη και σε απομακρυσμένο ορεινό σημείο η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι στην περιοχή της Κινέτας Αττικής, δύο

0: Συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Εύρου και Γρεβενά. Από αμέλεια το 88% των πυρκαγιών φέτος σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ένα πολύ μεγάλο πλέγμα εγκληματικής δράσης με διασυνδέσεις που φέρονται να φτάνουν από τον υπόκοσμο έως τις αστυνομικές υπηρεσίες και επιστημονικούς φορείς αποκαλύπτει νέα έρευνα της Ελλάς για τη λεγόμενη μαφία της Κρήτης. Η υπόθεση που έχει έρθει στο φως με μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του Σεπτεμβρίου του 2025 στα Χανιά επανέρχεται με νέα δεδομένα και νέα πρόσωπα. Στο επίκεντρο της συμπληρωματικής δικογραφίας βρίσκονται μεταξύ άλλων τρεις αστυνομικοί, ένας ιατροδικαστής, ένας καθηγητής τοξικολογίας, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 20 άτομα που φέρονται να συνδέονται με τη δράση της οργάνωσης. Σύμφωνα πάντως με την ελληνική αστυνομία, οι νέες έρευνες δεν περιορίζονται πλέον στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Εκτείνονται σε υποθέσεις εκβιασμών, δωροδοκιών, ξυλοδαρμών, εμπρισμών, παρεμβάσεων σε δημόσιους φορείς και εκδόσεων ψευδών επιστημονικών γνωματεύσεων. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυράβλους και ντρόνς κατά της Σαουδικής Αραβίας ως απάντηση στις σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές. 2 μη επανδρομένα αεροσκάφη και 2 βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη αναχέτησε σήμερα η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot που επιχειρεί στην Σαουδική Αραβία στην περιοχή Γιανμπού. Για μεγάλους κινδύνους από τη συμμετοχή της χώρας στον υπεριαλιστικό πόλεμο κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Την ανάκληση της πυροβολαρχίας ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στη σύλληψη ενός Αιγύπτιου προχώρησαν οι αρχές στο κέντρο της Αθήνας καθώς στην κατοχή του βρέθηκε χειροβομβίδα και σύμφωνα με πληροφορίες ο συλληφθής εντοπίστηκε σε κεντρικό δρόμο και φέρεται να κινούνταν προς σπίτι το οποίο πιθανόν ανήκει στον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σίδωρο Ντογιάκο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έγκλειστος σε σοφρονιστικό κατάστημα φέρεται να σχεδίαζε επίθεση με χειροβομβίδα και ότι είχε αναθέσει στον αλλοδαπό να την πραγματοποιήσει. Ένα παιδί 2 ετών με καταγωγή από τη Γερμανία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ρεθύμνου όταν το μεσημέρι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα κατοικία στην περιοχή Καβρού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, το σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να προβαίνουν σε κάρπα χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση του πληρώματος. Το μικρό αγόρι ανέκτησε τις αισθήσεις του και διακομίστηκε εσπευσμένα στη νοσοκομιακή μονάδα για την παροχή πρώτων βοηθειών. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι γαλλικές αρχές διέταξαν την εκένωση πόλεων κοντά στην νότιο-δυτική πόλη Μπορντό. Καθώς η πυρκαγιά μένεται από την Τετάρτη στη Ζιρόντ της νότιο-δυτικής Γαλλίας, κατέστησε αναγκαία την εκένωση για προληπτικούς λόγους 7 δήμων. Η πυρκαγιά έχει αποτεφρώσει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα και περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τριήμερο. Δραματική είναι η κατάσταση όμως και στην Ισπανία. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε δασική πυρκαγιά στο Μανίσες της Βαλένθια, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας. Σύμφωνα με αξιωματούχος, ο άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα αυτοκίνητο σε μια χαράδρα. Αναχώρησαν από την Ελλάδα για την Ισπανία τα 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Καναντέρ στο πλαίσιο της εναέριας συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων αντιμετώπισης μεγάλων δασικών πυρκαγιών. Μία είδηση που μας έρχεται από τον αθλητικό χώρο, η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρησης των Ανδρών επιβλήθηκε 19 της αντίστοιχης της Ιταλίας στον ημιτελικό του Super Final World Cup στο Σίδνεϊ και την Κυριακή θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Ουγγαρία. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο αυριανός καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρ και από το απόγευμα στα παράκτια νότιοι. Η θερμοκρασία από 16 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθριος καιρός. Η άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 και το απόγευμα νότιοι. Ενώ η θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Υποέλεγχο τέθηκαν οι φωτιές στη Μόλα Καλύβα και την Καλυθέα στη Χαλκιδική. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ωστόσο παραμένουν στην περιοχή. Επίσης, υποέλεγχο, σύμφωνα με την πυροσβεστική, τέθηκε και η φωτιά που ξέσπασε στις 6.30 το απόγευμα στη Χρυσαυγή του Δήμου Λαγκαδά σε χορτολιβαδική έκταση. Οριοθετημένη και σε απομακρυσμένο ορεινό σημείο η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι στην περιοχή Κινέτ Αττικής. 2 συλλήψεις για πυρκαγιές από Αμέλεια, σε Εύρο και Γρεβενά. Συνολικά 40 αγροδοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, σύμφωνα με την πυροσβεστική, 35 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 5. Ένα πολύ μεγάλο πλέγμα εγκληματικής δράσης με διασυνδέσεις που φέρονται να φτάνουν από τον υπόκοσμο έως τις αστυνομικές υπηρεσίες και τους επιστημονικούς φορείς αποκαλύπτει νέα έρευνα της Ελλάς για τη λεγόμενη μαφία της Κρήτης. Η υπόθεση που είχε έρθει στο φως της δημοσιότητας με τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του Σεπτεμβρίου του 2025 στα Χανιά επανέρχεται με

0: Νέα δεδομένα και νέα πρόσωπα. Στο επίκεντρο της συμπληρωματικής δικογραφίας βρίσκονται μεταξύ άλλων τρεις αστυνομικοί, ένας ιατροδικαστής, ένας καθηγητής τοξικολογίας, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 20 άτομα που φέρονται να συνδέονται με τη δράση της οργάνωσης. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι νέες έρευνες δεν περιορίζονται πλέον στην διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, αλλά εντείνονται σε υποθέσεις εκβιασμών, δωροδοκιών, ξυλοδαρμών, εμπρισμών, παραβάσεων σε δημόσιους φορείς, παρεμβάσεων σε δημόσιους φορείς και εκδόσεων ψευδών επιστημονικών γνωματεύσεων. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυράβλους και ντρόνς κατά της Σαουδικής Αραβίας ως απάντηση στις σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές. Δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη αναχέτησε σήμερα η ελληνική πυραβλαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot που επιχειρεί στη Σαουδική Αραβία στην περιοχή Γιανμπού. Για μεγάλους κινδύνους από τη συμμετοχή της χώρας στον υπεριαλιστικό πόλεμο κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Την ανάκληση της πυραβολαρχίας ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Στη σύλληψη ενός Αιγύπτιου προχώρησαν οι αρχές στο κέντρο της Αθήνας, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε χειροβομβίδα και σύμφωνα με πληροφορίες ο συλληφθής εντοπίστηκε να φέρεται ότι κινούνταν προς το σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκου. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έγκλειστο σε σοφρονιστικό κατάστημα φέρεται να σχεδίαζε επίθεση με χειροβομβίδα και ότι είχε αναθέσει στον αλλοδαπό να την πραγματοποιήσει. Ένα νέο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Γούρνες Ηρακλείου στην Κρήτη, στο ύψος της πρώην Αμερικανικής βάσης. Το δυστύχημα συνέβη όταν το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί συγκρούστηκε με σφοδρότητα με επιβατικό όχημα υπό συνθήκες ακόμα που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι διαπίστωσαν το θάνατο του 25χρονου. Παράλληλα παρέλαβαν τον οδηγό. Τον οδηγό του δικύκλου, ο οποίος έφερε τραύματα και τον μετέφεραν εσπευσμένα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Ένα παιδί 2 ετών με καταγωγή από τη Γερμανία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όταν το μεσημέρι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα κατοικίας στην περιοχή Καβρού. Στο σημείο έσπευσε άμεσα στενοφόρο, με τους διασώστες να προβαίνουν σε εξειδικευμένες ενέργειες επαναφοράς. Χάρη στην έγκυρη παρέμβαση του πληρώματος, το μικρό αγόρι ανέκτησε τις αισθήσεις του και διακομίστηκε εσπευσμένα στη νοσηλευτική μονάδα για την παροχή πρώτων βοηθειών. Στο διεθνή χώρο, οι γαλλικές αρχές διέταξαν την εκένωση πόλεων κοντά στη νοτιοδυτική πόλη Μπορντό. Η πυρκαγιά έχει αποτεφρώσει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα και περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τριήμερο. Δραματική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε μια άλλη δασική πυρκαγιά στο Μανίσες της Βαλένθια, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας. Σύμφωνα με αξιωματούχος, ο άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα αυτοκίνητο σε μια χαράδρα. Αναχώρησαν από την Ελλάδα για την Ισπανία τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Καναντέρ στο πλαίσιο της εναέριας συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων αντιμετώπισης μεγάλων δασικών πυρκαγιών. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα στα παράκτια νότι. Η θερμοκρασία από 16 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι μεταβλητοί, 3 έως 4 μποφόρ και το απόγευμα νότι. Η θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι. Υπό έλεγχο τέθηκαν οι φωτιές σε Μόλα Καλύβα και Καλυθέα της Χαλκιδικής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ωστόσο, παραμένουν στην περιοχή. Επίσης, υπό έλεγχο, σύμφωνα με την πυροσβεστική, τέθηκε και η φωτιά που ξέσπασε στις 6.30 στη Χρυσαυγή του Δήμου Λαγκαδά, σε χορτολιβαδική έκταση. Οριοθετημένη και σε απομακρυσμένο ορεινό σημείο, η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε περιοχή της Κινέτας Αττικής. Συνολικά 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, σύμφωνα με την πυροσβεστική, 35 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την ναυτιλία και την ισιωτικότητα μίλησε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, όπου η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου παρουσίασε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την ναυτιλία. Στην εκδήλωση συζητήθηκε η συμβολή της ναυτιλίας στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν, αλλά και οι ευκαιρίες που προσφέρουν στους νέους τα ναυτικά επαγγέλματα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη μαφία της Κρήτης μετά την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε διεισδύσει ακόμα και σε θεσμικούς φορείς. Η κορύφωση του Παγόβουνου φαίνεται πως είναι η κορυφή του Παγόβουνου φαίνεται ότι είναι ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι συνελήφθηκαν

0: σαν για χρηματισμό και σύνταξη ψευδών γνωματεύσεων, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 20 εμπλεκόμενοι. Πάντως, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι νέες έρευνες δεν περιορίζονται πλέον στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, εκτείνονται σε υποθέσεις εκβιασμών, δωροδοκιών, ξυλοδαρμών, εμπρισμών, παρεμβάσεων σε δημόσιους φορείς και εκδόσεων ψευδών επιστημονικών γνωματεύσεων. Με περισσότερες από 6,7 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων, ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής για τα εισοδήματα του 2025, καταγράφοντας νέο υψηλό σε σχέση με πέρυσι. Ο φόρος που βεβαιώθηκε αγγίζει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυράβλους και ντρόνς κατά της Σαουδικής Αραβίας ως απάντηση στις σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές. 2 μη επανδρομένα αεροσκάφη και 2 βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη αναχέτησε σήμερα η ελληνική πυραβλαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot που επιχειρεί στη Σαουδική Αραβία στην περιοχή Γιαμπού. Για μεγάλους κινδύνους από τη συμμετοχή της χώρας στο υπεριαλιστικό πόλεμο κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Την ανάκληση της πυραβολαρχίας ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατηγορίες για θανατηφόρα σωματική βλάβη αντιμετωπίζει ο 41 ετών άνδρας που συνελήφθη για τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Για συνέργεια κατηγορείται η σύζυγός του. Χτες πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση του εγκλήματος προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στη φωνική συμπλοκή του ζευγαριού με το θύμα. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου αναμένεται να μεταφερθεί το δίχρονο αγοράκι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα σε βίλα στα Χανιά. Το παιδί με καταγωγή από τη Γερμανία το μεσημέρι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα στην περιοχή Καβρού. Στη διεθνή επικαιρότητα εφιαλτική είναι η κατάσταση στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία, όπου τεράστιες πυρκαγιές κατακαίνε τα πάντα στο διάβα τους. Σε απόγνωση βρίσκονται πάνω από 200.000 άνθρωποι στις δύο χώρες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ οι καπνοί πνίγουν Μαδρίτη και Μπορντό. Στην Ισπανία ένα ανεξέλεγκτο μέτωπο φωτιάς κυκλώνει από τα βόρεια τη Μαδρίτη, ενώ στη Γαλλία, στη Χερσόνησο Κάπφερε, στις ακτές του Ατλαντικού, πολίτες και τουρίστες απεγκλωβίστηκαν με πλωτά μέσα. Ως τώρα η φωτιά έχει κάψει έκταση 2 φορές το μέγεθος του Παρισιού και ο Μακρόν έχει κινητοποιήσει και το στρατό. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι προς το απόγευμα παράκτια νότιοι. Η θερμοκρασία από 16 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός και για τη Θεσσαλονίκη, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι. Η θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Καλό σας βράδυ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. Summer in the City με την Τόνια Σουφλέρη.

Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Summer in the City με την Τόνια Σουφλέρη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: 1, 2, 3.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

σύννεφα κατά απ' τον ήλιο. Σα γνωστά μέρη κι ούτε ένα φίλο. Ξένα τα πρόσωπα, άλλη γλώσσα. Άλλες συνήθειες και άλλα τόσα που δεν γνωρίζω κι ούτε θα μάθω. Με στο μυαλό μου το σπίτι μας πλάθω. Και ονειρεύομαι όταν γυρίσω. Όλα να είναι αλλιώς εκεί πίσω. Δίχως μιζέρια, χωρίς αδικίες. Με αφορμές